0: Που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 13 Αυγούστου. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε για το 13, ότι είναι γρουσούζικο κλπ. Μια χαρά. Θα πάει η μέρα, να είστε σίγουροι. Αν έχετε καλή διάθεση και προθέσεις, όλα θα πάνε καλά. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη συντροφιά μας και έχει την επιμέλεια του ήχου ή των ήχων, γιατί είναι εύρυχο από ό,τι θα ακούσετε το πρόγραμμα. Από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 καθημερινά, Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο, τη φωνή της Ελλάδας, και σε επανάληψη καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Για αυτούς που τους αρέσει να ξενυχτούν εδώ στην Ελλάδα και την Κύπρο, ή για τους φίλους μας στην Αμερική, που για εκείνους είναι η νυχτερινή ζώνη της προηγούμενης ημέρας, και τους φίλους μας στην Αυστραλία και όλη τη ζώνη της Οκεανίας, που είναι ξημερώματα της επομένης. Λοιπόν, ξημερώματα, άμα έχουμε 7 ώρες διαφορά με Σίδνεϊ και Μελβούρνη, που συνήθως κάπου τόση είναι διαφορά μπροστά για την Αυστραλία, είναι στις 10 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα τραγούδια του, θα μιλήσουμε για τη ζωή του, για το πώς έφτασε εδώ, για το σημείο εκείνο που κέντρισε το ενδιαφέρον όταν δούλευε σε δουλειές άσχετες με το τραγούδι και τον έφερε τελικά κοντά στη μουσική σκηνή. Ποιοι ήταν αυτοί που τον βρήκαν, πού τον ανακάλυψαν και ποιος ήταν. Το ποιος ήταν, λέω να σας το πω, να μην το κρατάμε σε μεγάλη αγωνία. Χρήστος Σύρπος. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα το όνομα, αλλά όλοι τον ξέρουμε ως Χριστάκη. Ένας από τους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές και συνθέτες. Ακούτε τι νούμερα μου κάνει ακόμα αυτό το κρυολόγημα, έτσι. Άφησε εποχή σε μια συγκεκριμένη περίοδο με τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε τα τραγούδια, η φυσική του σκηνική παρουσία μοναδική. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον είχαν χαρακτηρίσει Έλληνα Τζόνι Χάλιντεϊ. Βέβαια, τώρα θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα για το πώς αυτός ο άνθρωπος, μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες, κατάφερε από την οικοδομή να πιάσει μικρόφωνο. Γιατί εκεί τον ανακάλυψαν, στην οικοδομή όπου δούλευε, και εκείνος που τον ανακάλυψε και ήταν ο πρώτος που τον συνέστησε στις δισκογραφικές εταιρείες της εποχής ήταν ο Κώστας Καπλάνης, ο παλιός μεγάλος ρεμπετς, μια μυθική μορφή. Πραγματικά ο Κώστας Καπλάνης, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Καπλάνη σύντομα. Τα τραγούδια τώρα που άφησε πίσω του Χριστάκης είναι λίγο πολύ γνωστά και μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες τραγουδούνται ακόμα και σήμερα και είναι ακόμα και σήμερα επίκαιρες και στο στίχο αλλά και στη μουσική τους. Βέβαια δεν ήταν όλα ρόδινα, δεν πήγαν όλα ρολόι στη ζωή του Χριστάκη. Τα πράγματα άλλαξαν μετά τη μεταπολίτευση, άλλαξε και το κομμάτι της μουσικής που άκουγε ο κόσμος. Μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ήταν μόνος, και σε άλλες εποχές έχουν μπει άλλες μεγάλες μορφές, ιερά τέρατα της μουσικής στο περιθώριο. Έτσι και ο Χριστάκης μπήκε στο περιθώριο και σε πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Όπα, δεν κλείσαμε το τηλέφωνο. Κοίτα να δεις εδώ τώρα. Είδες αυτό καμιά φορά. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή. Έλα. Ρύθμιση off. Λοιπόν, δεν μας αφήνουν την εκπομπή να κάνουμε εδώ πέρα. Τι κατάσταση είναι αυτή. Στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν γεννήθηκε ο Χρήστος Σύρπος το 1924. Τώρα βέβαια η χρονολογία λέει πολλά, γιατί θα δείτε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αγάπης και λατρείας που είχε και λόγω καταγωγής ο Χριστάκης. Είχε αρρώστια μεγάλη, τρέλα, πάθος με την ΑΕΚ. Έτσι και το 1924 μας φέρνει έτσι κοντά στην ΑΕΚ. Γεννήθηκε λοιπόν εκεί στην πόλη και κάποια στιγμή πιτσιρικάς μεγάλωσε στη Δράμα. Εκεί ήρθαν πρόσφυγες οι γονείς του και εκεί ακολούθησε το δρόμο τους και ο Χριστάκης. Ξεκίνησε στην οικοδομή, αρχικά εργαζόμενος ως υδραυλικός. Αν ήταν όσο καλός στην υδραυλική όπως και στο τραγούδι, θα έκανε μαγικά πράγματα, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή τον εντόπισε, τον βρήκε, τον συνάντησε και τον αγάπησε για τον αυθορμητισμό του και την
ανθρωπιά που είχε μέσα του ο Κώστας Καπλάνης. Αρχικά δεν ξεκίνησε ως πρώτη φωνή, ξεκίνησε κάνοντας σεκόντο, δεύτερη φωνή, σε πολλά μεγάλα ονόματα της εποχής, αλλά ήρθε η δεκαετία του 60 και κυρίως τα τέλη της δεκαετίας του 60, ανάμεσα στο 67 και το 71, τότε που έγινε πραγματικός showman και έγινε μέσα από την παρουσία του τη σκηνική αλλά και την μουσική το πρώτο όνομα στην αθηναϊκή νύχτα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα τα δούμε και πώς ξεκίνησε και τα τραγούδια, τη δισκογραφία του όλη και στοιχεία του χαρακτήρα του και της ζωής του που δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε, φυσικά όλα τα τραγούδια είναι του Χριστάκη, έτσι, αλλά αυτό είναι σε στίχους του Μιχάλη Γαβριλίδη και μουσική του Ζάκη Ιακωβίδη. Την ερμηνεία την έχει ο Χριστάκης, φυσικά, από τις μεγάλες επιτυχίες. Το πουλί.

Ο Έλληνας Τζόνι Χάλιντεϊ, για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν την πίστα, έτσι τον ονομάτισαν. Ο Χριστάκης έγραψε μεγάλα τραγούδια, ή μάλλον τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες. Το έμαθα πως είσαι μάγκας. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια, είναι το κρύο τσουχτερό. Αυτό που ακούσαμε τώρα το πουλί και άλλες επιτυχίες τις οποίες θα ακούσουμε. Όχι μόνο με τη σειρά που σας είπα, αλλά και ανακατεμένα, γιατί είναι και κάποια τραγούδια τα οποία δεν γίνονται επιτυχίες, αλλά έχουν μια ειδική χρειά μέσα τους, η οποία αξίζει πάντα ιδιαίτερης μνήας. Και γιατί δεν έγιναν επιτυχίες, ίσως ήταν οι συνθήκες και τα τερτύπια των καιρών, ίσως δεν ευόδωσαν οι προσπάθειες. Χίλια δύο πράγματα μπορούν να γίνουν για να καταστεί ένα τραγούδι επιτυχία. Να πούμε ότι αρχικά δούλεψε δίπλα σε μεγάλα ονόματα. Πρώτα απ' όλα ήταν αυτοδίδακτος, έτσι. Έμαθε να παίζει μόνος του κιθάρα και κατεπέκτασε στη συνέχεια και μπαγλαμά. Δούλεψε αρχικά δίπλα στην Γιώτα Λίδια και στην Πόλη Πάνου. Σε αυτές έκανε δεύτερη φωνή και μπήκε σιγά σιγά, ιδιαίτερα από το 67 και μετά, στην νύχτα της Αθήνας, στα μαγαζιά, που έγινε γνωστός γιατί ήταν showman, έτσι. Έκανε πραγματικά μια μοναδική παράσταση πάνω στο πάλκο. Τραγουδούσε εξαπλωμένος, γύριζε ανάσκελα, αγκάλιαζε όλο το κοινό, πήγαινε από τραπέζι σε τραπέζι χωρίς να είναι αυτό το κλασικό, ξέρετε πως έχει μετατραπεί στην πορεία της, θα την πω σε εισαγωγικά τις λέξεις για να μην παρεξηγηθώ, κονσομασιών, δηλαδή όχι με την ευρύτητα της λέξης, αλλά έτσι με την κοινωνικότητα που πρέπει να έχει κάποιος τραγουδιστής και να πηγαίνει στα μεγάλα, τα πρώτα τραπέζια. Ο Χριστάκης το έκανε με τρέλα, με αγάπη, και μάλιστα έχω και μια φωτογραφία που είναι σε ένα τραπέζι, τότε νέοι πολλοί οι γονείς μου και έχουν πάει να διασκεδάσουν εκεί στο Χριστάκη, και υπάρχει αυτή, ας πούμε, φωτογραφία που είναι το ζεύγος Αγγελίδη, μπαμπάς Γιώργος, μητέρα Σταυρούλα, και υπάρχει εκεί και ο Χριστάκης με το μικρόφωνο από πάνω, χαμογελαστός, που δείχνει ότι τέλος πάντων δεν είναι μια στημένη φωτογραφία, αλλά είναι μια στιγμή πραγματικά από ένα κέντρο διασκέδασης. Διασκέδαζε ο κόσμος μέχρι το πρωί. Ήταν και η περίοδος δύσκολη. Ήθελαν και στη Χούντα να δείξουν ότι ο κόσμος είναι σε ευημερία, είναι σε καλή διάθεση, και όλο αυτό το πράγμα σπροχνόταν και από κάτω, έτσι. Σπασμένα πιάτα και λατρεία πραγματικά για το μικρόφωνο και από τον Χριστάκη και από τον κόσμο που τον παρακολουθούσε. Μετά τη μεταπολίτευση τα πράγματα άλλαξαν, γιατί το τραγούδι κυρίως και λόγω των πολιτικών εξελίσσεων και όσα είχαν περάσει στην επταετία έγινε κυρίως πολιτικό τραγούδι, αγωνιστικό τραγούδι. Άλλαξαν δηλαδή τα δεδομένα του ελληνικού τραγουδιού και ο Χριστάκης είχε περάσει στο περιθώριο χωρίς να το καταλάβει. Όχι ότι τραγουδούσε τραγούδια της Χούντας, μην παρεξηγηθώ, ή ότι έπαιξε κάποιο παιχνίδι υπέρ της Χούντας, σε καμία περίπτωση, αλλά στο πολιτικό τραγούδι δεν το είχε. Ήταν γλετζέδικο το στυλ του Χριστάκη. Και έφυγε από την Αθήνα, δεν τον χωρούσε πλέον η Αθήνα, και κατέληξε κοντά στην πατρίδα του, κοντά στη Δράμα, στην Καβάλα, όπου τραγουδούσε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και οικονομικά δύσκολες συνθήκες. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και ο ίδιος στα λαϊκά κέντρα της πόλης εκείνης. Να πούμε ότι παντρεύτηκε την Άννα Χρυσάφη, η οποία ήταν η αδερφή του Γιώργου Μητσάκη. Και μούσα του, δηλαδή την είχε βγάλει ο Γιώργος Μητσάκης, την Άννα Χρυσάφη. Και με την Άννα ο Χριστάκης απέκτησε δύο παιδιά, αλλά πολύ πολύ γρήγορα ο γάμος τους δεν ήταν ιδιαίτερα ειδηλιακός, δεν κράτησε πολύ, χώρισαν πολύ νωρίς. Λοιπόν, έμαθα πως είσαι μάγκας, σε μουσική και στίχους τώρα του Κώστα Σκαρβέλη.

Λοιπόν, είπαμε για τον Κώστα Καπλάνη ότι ήταν ο πρώτος που τον βρήκε, τον ανακάλυψε και τον έβαλε στο κόλπο του τραγουδιού. Αλλά αυτός που τον έβαλε στο κόλπο της ηχογράφησης και της φωνογράφησης ήταν ο Πάνος Γαβαλάς. Ήταν αυτός ο οποίος συνέστησε το Χριστάκη το 1966 στην εταιρεία Vendetta, όπου τραγούδησε μαζί με την Πόλη Πάνου, και στην εταιρεία Σονάτα, την οποία είχε ο ίδιος ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με το γιο του, το Γιάννη Γαβαλά. Θα δούμε αργότερα, έχει γράψει και τους στίχους σε ένα τραγούδι του Χριστάκη ο γιος του Γαβαλά, ο Γιάννης Γαβαλάς. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις εταιρείες, για πρώτη φορά εμφανίζεται ως πρώτο όνομα, ως πρώτος τραγουδιστής ο Χριστάκης. Και βγαίνουν και τα 45άρια, τα μικρά δισκάκια, το Έμαθα πως είσαι μάγκας και η Γάτα, από τη μία πλευρά το ένα, από την άλλη πλευρά το άλλο τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες και τα δύο, βγήκαν από τη Vendetta το 1967. Και το Να χαρείς τα μάτια σου καλέ, το οποίο βγήκε από την Σονάτα την επόμενη χρονιά το 1967. Τα τραγούδια του πρώτου δίσκου, αυτά δεν ήταν πρωτότυπα. Το Έμαθα πως είσαι μάγκας είναι δημιουργία ενός παλιού ρεμπέτικου, γνωστό και ως Νέοι Χασικλίδες. Άλλαξε λίγο ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε και το ερμήνευσε φυσικά ο Χριστάκης. Αυτό το τραγούδι το είχαν πρωτοποιεί ο Αντώνης Δαλγκάς, το είχε πει ο Βασίλης Σοφρονίου, Κώστας ο Καρύπης, και πριν από τον Χριστάκη το είπε και ο Απόστολος Καλδάρας. Και η Γάτα, το άλλο τραγούδι, είναι ένα χασάπικο του 1937, το οποίο έχει γράψει μουσικά ο Στελάκης Πρυπινιάδης και με λόγια του Νίκου Μάθεση. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά φυσικά στην πορεία. Αλλά όπως τα ερμήνευσε και όπως τα είπε ο Χριστάκης, ήταν τελείως διαφορετικά και έγινε το σώσε. Δηλαδή, με το που έβγαινε και στο πάλκο και τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια, ο Χριστάκης με το γλέντι που δημιουργούσε γινόταν από κάτω χαμός. Και τα τραγούδια αυτά που εκείνες τις εποχές το 36-37 ήταν επιτυχίες για τα δεδομένα εκείνων των καιρών, αργότερα το 68 ξαναγίνονται επιτυχίες με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Γιατί δεν ήταν μόνο, εντάξει, ο Χριστάκης ήταν πολύ κοινωνικός, αλλά και ένας πραγματικός showman, και αμέσως τον τσίμπησαν και οι φωστήρες του ελληνικού κινηματόγραφου. Έτσι, τον συναντάμε λοιπόν στην ταινία «Ο Τυχεράκιας» του 1968, όπου παίζει μαζί με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Είναι μοναδικό το σκηνικό αυτό που έχει στηθεί με τον Χατζηχρήστο, θα σας το περιγράψω, και τον Νίκο Ρίζο. Και εκεί ακούγεται το τραγούδι «Έμαθα πως είσαι μάγκας», που δίνει πραγματικά μια σπροξιά στην επιτυχία αυτή και την απογειώνει, έτσι. Είναι λοιπόν ο Χριστάκης εκεί, χορεύει με ένα μάγικο τρόπο, χωρίς τα πολλά φρουφρού και αρώματα και τις βόλτες και τις τσάρκες, το ζεϊμπέκικο. Αλλά σε αντιπαράθεση είναι στην παράσταση και ο Χατζηχρήστος, ο οποίος λες και χορεύει, λες και παίζει μπάλα, δηλαδή έχει χαθεί το τόπι με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να χορέψει από τη μία ο Χατζηχρήστος και μάγικα όπως χορεύει από την άλλη ο Χριστάκης. Στην ίδια ταινία παίζονται και άλλες επιτυχίες, το «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ», το οποίο το ξέρουμε και ως «Είναι το κρύο τσουχτερό», είναι ένα άλλο κομμάτι του στίχου. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει ο Στέλιος Ζαφυρίου και ο Γιάννης Γαβαλάς, όπως σας είπαμε, ο γιος του Πάνου Γαβαλά. Και αυτό το τραγούδι και σημειώνει μεγάλη επιτυχία και κυριολεκτικά σπάει την μπάνκα που λέμε. Ήταν όμως και η φυσιογνωμία του Χριστάκη πολύ χαρακτηριστική. Είχε μια φατσούλα έτσι αγαπησιάρικη, περίεργη. Εν τω μεταξύ, είπαμε ότι γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη και τον συναντάμε το 65, ας το πούμε, ας βάλω και πιο τέλος, το 69, το 70. Είναι δηλαδή, με βάση τα δεδομένα τα επίσημα, 44 ετών. Πιστεύετε ότι ο Χριστάκης μοιάζει όντως 44 ετών? Δηλαδή, σας φαίνεται πολύ πολύ μεγαλύτερος. Βέβαια, τώρα, σαν πιτσιρικάδες, όταν βλέπαμε και τις ελληνικές ταινίες, έτσι, όλοι οι ηθοποιοί της εποχής εκείνης, Παπαγιανόπουλος, Κωνσταντάρας, Αυλονίτης, Σταυρίδης, μας φαίνονταν πολύ πολύ μεγάλοι. Τώρα που τους έχουμε ξεπεράσει σε ηλικία από αυτό το πολύ πολύ μεγάλο που μας φαινόταν πιτσιρικάδες, λέμε, νι ήτανε. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια τώρα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ροβερτάκης, σε μουσική και στίχους ο Γιάννης Γαβαλάς.

Λοιπόν, πριν ανέβει στο πάλκο και γίνει ο καλός χαμός, θα σας πω και για το πώς κατάφερε να διεισδύσει, να φτάσει έτσι στη μουσική σκηνή. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, τον ανακαλύπτει ο Κώστας Καπλάνης και πριν μπει στην ιστορία με το γαβαλά των δισκογραφικών, οπότε και γίνεται περισσότερο γνωστός, είμαστε στη δεκαετία του 50 και δίνει πραγματικές μάχες για να χωθεί κάπου. Παίζει τη δεύτερη και πολλές φορές ακόμα και την τρίτη φωνή. Καμιά φορά παίζει κιθάρα, παίζει κανένα μπαγλαμαδάκι σε διάφορες ηχογραφήσεις και είναι αρκετές φορές οι συνεργασίες του με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου, με τον Τάκη τον Πίνη, την Άννα Χρυσάφη την οποία και ερωτεύτηκε στην πορεία και παντρεύτηκε, τη Στέλλα Χασκίλ και αργότερα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, την Πολυπάνου, τον Αντώνη Ρεπάνη, τον Στέλιο Καζατζίδη, τη Δούκισσα, τον Στράτο Διονυσίου, τη Σοφία Κολιτήρη, τον Σταύρο Τζουανάκο, τον Απόστολο Νικολαίδη, τον Μιχάλη Μενιδιάτη, φυσικά και με τον Πάνο Γαβαλά, τον Μπάμπι Τσετίνη, πάντα στις συμμετοχές του σε αυτές τις ηχογραφήσεις με αυτά τα μεγάλα ονόματα που είπαμε ήταν σε δεύτερο ρόλο. Κάποια τραγούδια από αυτά που γράφτηκαν δεν έγιναν ιδιαίτερα εμπορικά. Κάποια έγιναν περισσότερο γνωστά και κάποια πασίγνωστα. Ανάμεσά τους το «Γιατί θες να φύγεις», ένας δίσκος που κυκλοφόρησε από τη His Master's Voice το 1961 με τον Στράτο Αταλίδη και τον Κώστα Βίρβο, και το τραγούδι αυτό το ερμήνευαν η Γιώτα Λίδια με τον Χριστάκη. Εκεί ήταν λοιπόν το πρώτο γερό μπάσιμο το 61 του Χριστάκη με την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Ακολουθεί το Ζεμπέκικο Μάνα, επίσης από την His Master's Voice το 61, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Βίρβου, από την ταινία «Συνοικία το όνειρο», την περίφημη ταινία με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη, και το τραγούδι αυτό ερμήνευσαν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με το Χριστάκη. Επιτυχία γίνεται και το Ζεϊμπέκικο «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», δύο χρόνια αργότερα το 63, πάλι από τη His Master's Voice, ένα τραγούδι του Μίκη και αυτό, πολύ γνωστό λόγω της θεατρικής παράστασης «Μαγική Πόλης» στο Πάρκ, το οποίο τραγούδησε και αυτό μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είναι το κρύο τσουχτερό τώρα, σε μουσική του Στέλιου Ζαφυρίου και στίχους του Γιάννη Γαβαλά.

Επικεφαλής στην επιμέλεια του προγράμματος είχε Γιώργος Κατσαρός και εμφανίζονταν μαζί με τον Χριστάκη η Μαρινέλα, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Στέλιος Ζαφυρίου, μοναδικός στο μπουζούκι, ο αητινός Ζαν Ρουμπέρ, το χορευτικό δίδυμο Βαγγέλης Ηλινός Έρικα Μπρόγερ, η Γαλλίδα τραγουδίστρια της pop Κριστίνε Ράκ, και είχε ταυτόχρονα μπαλέτα, ταχυδακτυλουργούς κλπ. Κλπ. Μαζευόταν όλος ο αστικός κόσμος των Αθηνών τότε με τις ευλογίες και τις χούντας που ήθελε να δείξει ότι υπάρχει διασκέδαση και καλή διάθεση για τον κόσμο. Να πούμε ότι, εντάξει, είπαμε για τους ταχυδακτυλουργούς και τα μπαλέτα, αλλά ουσιαστικά το σώο το μεγάλο ήταν ο Χριστάκης, ο οποίος ξάπλωνε στην πίστα, έκανε διάφορα μαγικά, φοβερά και τρομερά. Μόλις τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν, την ίδια χρονιά, 68-69 είμαστε, ξεκινάει, ας πούμε, η χειμερινή σεζόν στα Δειλινά, που βρίσκεται στην πλατεία Κολιάτσου, στην οδό Κέα 42. Εκεί την ορχήστρα έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος και τραγουδούν επίσης, εκτός από το Χριστάκη, η Βίκη Μοσχολιού και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο τότε ανερχόμενος Λευτέρης Μυτιλινέος, και μπουζούκια είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Ψαρός. Έτσι, χαμός γίνεται, γιατί το δίδυμο Μοσχολιού και Μπιθικότσι είναι καταπληκτικό. Αλλά είναι εκείνος ο Χριστάκης που κλέβει την παράσταση, ξαπλωμένος στην πίστα, ασκίζει τα πουκάμισά του, πετάει πάνω στον κόσμο, κάνει κάτι αεροπλανικά, βουτάει στα τραπέζια. Μιλάμε για πρωτοποριακά πράγματα που έλεγαν ότι τα έκανε ο Τζόνι Χάλιντεϊ εκείνη την περίοδο, αλλά ο Χάλιντεϊ ήταν 25 και ο Χριστάκης είχε πιάσει τα 50. Το καλοκαίρι του 69 τον συναντάμε πάλι στα Δειλινά, σταθερά, με τον Σταύρο Ξαρχάκο αυτή την περίοδο στην επιμέλεια της ορχήστρας, και είναι κοντά του ο Σταμάτης Κόκοτας, που κάνει μεγάλες επιτυχίες και έχει σουξέ εκείνη την περίοδο, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Λευτέρης Μυτιλινέος και η Βούλα Γεωργούτη. Λέει επιτυχημένα τραγούδια, και τραγούδια τα οποία δεν ήταν γνωστά γίνονται γνωστά μέσα από την ερμηνεία του στην πίστα, πως το σε γελάσανε, ένα παλιό τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, το οποίο είχε υποθεί μέσα στον πόλεμο το 41 από το Στράτο Παγιουμτζή και το Μάρκο Βαμακάρη, αλλά τώρα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και τόνο το ερμηνεύει ο Χριστάκης. Και βέβαια είναι και το τραγούδι «Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια» του Γιώργου Ροβερτάκη. Σουξέ και αυτό γίνεται πολύ μεγάλο, γιατί είναι έτσι γεμάτο κέφι το τραγούδι, και φυσικά μέσα από την ερμηνεία του Χριστάκη. Το Σεπτέμβριο του 69 βγαίνει και το δισκάκι «Το πουλί», οπότε απογειώνεται όλη η ιστορία, και ο μεγάλος ήχος, ο εκοφαντικός, γίνεται με την «Κανάρα» ή τη «Γάτα» ή το «Εγώ θα ζήσω ελεύθερο πουλί», και είναι ταινίες οι οποίες, είναι μάλλον τραγούδια τα οποία συμπεριλαμβάνονται και σε ταινίες και γίνονται από αυτά, από αυτές τις ταινίες ιδιαίτερα γνωστά. Ας πούμε το τραγούδι αυτό, «Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω», βλέπουμε να το ερμηνεύει ο Χριστάκης στην ταινία «Η Προεδρίνα» του Κώστα Καραγιάννη με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου το 1972. Τελειώνουμε με το χειμώνα του 69-70. Ο Χριστάκης βρίσκεται στα Δειλινά μαζί με τον Μπιθικότσι, τον Σταμάτη Κόκοτα. Είναι κοντά τους για πρώτη φορά νιόβγαλτη τότε η Δήμητρα Γαλάνη, είναι και η Βούλα Γεωργούτη, ενώ τα μπουζούκια του Λάκη Καρνέζη και του Κώστα Παπαδόπουλου κλέβουν την παράσταση. Να ακούσουμε τη «Γάτα», να ακούσουμε. Είναι σύνθεση του Στέλιου Περπινιάδη και στίχη του Νίκου Μάθεση, του Νίκου του Τρελάκια.

Λοιπόν, έχω μπροστά μία συνέντευξη από περιοδικό της εποχής, το Δεκέμβρη του 1969. Ρωτάνε λοιπόν τον Χριστάκη, είστε ευχαριστημένος από τη δουλειά σας? Και απαντάει, και βέβαια είμαι, ξεκίνησα πολύ φτωχός και έχω πει πολλές φορές το ψωμί ψωμάκι. Τώρα μπορώ και ζω πιο άνετα. Βέβαια στην πορεία ήρθαν τα πράγματα πάλι σε μεγάλες περιόδους φτώχειας και δυστυχίας. Ήταν δίκαιη αυτή η άνοδος. Παλεύω 18 χρόνια πάνω στο σανίδι για να φτάσω εδώ που είμαι. Και αυτό γιατί δούλεψα και ο κόσμος με αγάπησε. Τι έχετε να πείτε για τον Πιθικότσι και τον Κόκοτα? Είναι μεγάλοι καλλιτέχνες. Για μένα είναι τιμή που αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι μαζί τους και μάλιστα τόσο φιλικά. Και ερχόμαστε το 1970, οπότε ο Χριστάκης συνεχίζει, ηχογραφεί και δίσκους για την Σονόρα. Και το ένα τραγούδι διαδέχεται το άλλο σε ό,τι αφορά τις επιτυχίες. Το πιο γνωστό τραγούδι εκείνης της περίοδου, το 70 που λέμε για την δισκογραφική εταιρεία Σονόρα, είναι ο Παραμυθάς, σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και ένας συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού, έτσι, ο Γιώργος Μουζάκης. Και τους στίχους έχει γράψει ο Φώτης Μιχαλάτος, ένα τραγούδι το οποίο και αυτό έγινε αρκετά γνωστό. Να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, πριν φύγει ακόμα η Χούντα, έρχονται οι δισκογραφικές εταιρείες για να κοντραριστούν. Η εταιρεία του Πάνου Γαβαλά με την Κολούμπια. Η Κολούμπια κάνει πρόταση στο Χριστάκη και φεύγει αυτός, πάει στο φίλο του το Γαβαλά και του λέει: κοίτα να δεις, είναι πολλά τα λεφτά. Εγώ θα φύγω. Στεναχωρήθηκε, τυφλώθηκε από τα χρήματα, του λέει ο Γαβαλάς. Αλλά εκεί γίνεται αυτό το διαζύγιο. Ουσιαστικά όμως η Κολούμπια, εκείνο που ήθελε να πετύχει ήταν να αποδυναμώσει την εταιρεία του Γαβαλά και όχι να δώσει πολιτικό τραγούδι που πλέον σιγά σιγά γινόταν της μόδας, έγινε μετά την μεταπολίτευση. Προσπάθησε να ανακάμψει. Από το 72 πάντως βρισκόταν στο περιθώριο και δεν ήταν τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έβαλαν στο περιθώριο, ας πούμε, τον Χριστάκη, γιατί δεν μπορούσε να τα πει. Έκανε μια προσπάθεια και ο Άκης Πάνου να του δώσει κάποια τραγούδια και του έδωσε το 74 στο δίσκο Αλήθειες και στο Μάθημα Πρώτων το 76. Δεν έγιναν όμως επιτυχίες αυτά τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν, ενώ έβλεπε την καριέρα του να κατακαιρματίζεται εδώ στην Ελλάδα, ξεκινάει και πηγαίνει στην Αμερική, κάνει κάποιες περιοδίες και το 77-78 επιχειρεί να επανέλθει με ένα δικό του προσωπικό άλμπουμ, Χριστάκης 78, τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου και της Κατερίνας Πανάγου από τη μία πλευρά, του Τάκη Σούκα και του Ηλίκα Ηρακλή, συγγνώμη, Παπασιδέρη, στην επόμενη πλευρά, στη δεύτερη πλευρά. Ούτε και εκεί όμως καταφέρει να κάνει κάποια επιτυχία. Να χαρεί τα μάτια σου καλέ, σε στίχους του Στέλιου Ζαφυρίου και μουσική του Γιάννη Γαβαλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Περνάει ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα όπως θέλουμε. Να δούμε τη δισκογραφία του Χριστάκη, το 68 Πενιέσκα Είμαι και Όνειρα, το 69 Τα Κέφια του Χριστάκη. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το δίσκο Χριστάκης 2, το 76 Επιτυχίες μου, το 76 Μάθημα πρώτων, το 85 Τα Λαϊκά του Χριστάκη, το 94 Παίζουν τα Μπαγλαμαδάκια, το 95 Για Πάντα, το 97 Μεγάλες Επιτυχίες, το 97 Ομώνυμο, το 98 Ξενύχτη με φωνάζουνε, 2001 Greatest Hits και 2002 Θα ζήσω ελεύθερο πουλί, μετά θάνατον φυσικά, γιατί έφυγε την 3η 2 Ιουνίου του 1981 από τη ζωή, οπότε καταλαβαίνετε ότι από το 76 και μετά όλοι οι δίσκοι έχουν κυκλοφορήσει μετά θάνατον. Εμφανίστηκε πολλές φορές και στον κινηματογράφο, το 64 στην ταινία Πικρή μου αγάπη, το 65, μάλλον το 56 με ένα τραγούδι στην ταινία Γραφείο Συνοικεσίων, μετά το 64 στην Πικρή μου αγάπη, το 68 Για ποιον χτυπάει καμπάνα, όπου τραγουδά τα βατράχια και κατηγορούμενη απολογήσου, ο Τυχεράκιας, όχι κάτσε, μπερδεύτηκα λίγο με τις χρονολογίες εδώ πέρα. Λοιπόν, το 68, ο Τυχεράκιας, όπου ερμηνεύει το Είναι το κρύο τσουχτερό και το Έμαθα πως είσαι μάγκας. Και επίσης στην ταινία Πήρε ο άνεμος τα όνειρά μου. Το 69 στην ταινία Ας με κρίνουν οι ένορκοι και το τελευταίο αντίο που λέει το τραγούδι Μουσκεμα τα κάναμε. Το 70 στην ταινία Ο Απίθανος, όπου λέει Να χαρείς τα μάτια σου καλέ. Το 70 επίσης στην ταινία Ο Σταύρος είναι ο πονηρός, με τα τραγούδια Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και Τα Μπαγλαμαδάκια. Και το 72 στην Προεδρίνα Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Κορόιδο της Μαρίας, ένα τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Γιγουρτάκη και μουσική του Τάκη Σούκα.

Λοιπόν, για να κλείσουμε, να προλάβουμε να κλείσουμε, να πω ότι έχοντας μπροστά μου εδώ ένα απόκομα της εφημερίδας Μακεδονία, 3η 2 Ιουνίου του 1981, στις μέσα στήλες γράφει: «Πέθανε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα στις 5:30 το πρωί της Δευτέρας ο λαϊκός τραγουδιστής Χριστάκης, που την περασμένη Τετάρτη για τρίτη φορά είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. Από τη στιγμή που έπαθε το εγκεφαλικό επεισόδιο μέχρι να πεθάνει, βρισκόταν σε κόμμα. Ο καλλιτέχνης τους τελευταίους μήνες ζούσε στην Καβάλα με μια πενιχρή σύνταξη 6.000 δραχμών και αντιμετώπιζε τις ανάγκες της ζωής βοηθούμενος από συγγενείς του». Αποχαιρετάμε τον Χριστάκη με ένα τραγούδι που έγραψε το 1968 και έγινε μεγάλη επιτυχία, για τη μεγάλη του αγάπη την ΑΕΚ, σε στίχους του Ακριτίδη και της Βελιώτου και μουσική του Γιάννη Γαβαλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, vogert.gr και από το erteco.gr, που είναι το η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν από το διαδίκτυο. Μας ακούτε όμως και μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας, στην ένδειξη Voice of Greece εντός Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ σε συνεχή ροή. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla ERT και στο τηλέφωνο 69 300 78 283, για Viber και WhatsApp. Επαναλαμβάνω, Viber και WhatsApp 69 300 78 283. Είμαστε και θα είμαστε αυτή την ώρα παρέα σας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φούλη Σαββιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, που σήμερα είναι αφιερωμένη σε μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, σημαντική και ελπιδοφόρα δουλειά που γίνεται στο δίκτυο Αρχιπέλαγος. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον ιδρυτή και διευθυντή του δικτύου Αρχιπέλαγος, τον Τζέικοπ Μόε, ο οποίος είναι ντοκιμαντερίστας και αρχαιονόμος, ιδρυτής του δικτύου αυτού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την έρευνα και την τεκμηρίωση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς του πολιτισμού και της υλικής γνώσης στα νησιά των Κυκλάδων. Θα πάμε λοιπόν στις Κυκλάδες, αλλά θα πάμε στις Κυκλάδες με μια τελείως διαφορετική οπτική, αυτή που έχει το δίκτυο Αρχιπέλαγος, και η οποία είναι μια οπτική που συνδυάζει έτσι, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, και την επιστημονικότητα και την επιστημονική προσέγγιση, αλλά και το καλλιτεχνικό βλέμμα σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, σε αυτή τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, που κινδυνεύει να χαθεί. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε κινδυνολόγοι, αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε τα αγοργά βήματα που γίνονται καταστροφής αυτού του πολιτισμού, σε ένα θόρυβο, σε μια τρομερή αλλοτρίωση, αυτά ακριβώς που φέρνει ο υπερτουρισμός. Όχι ο τουρισμός από μόνος του, αλλά ο υπερτουρισμός. Δηλαδή, όταν η φέρουσα ικανότητα ενός τόπου παραβιάζεται, συνήθως με σκοπό το κέρδος κάποιων εταιριών. Θα έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Τζέικοπ Μόε με αφορμή δύο εκδηλώσεις που θα κάνει το δίκτυο Αρχιπέλαγος σε λίγες μέρες. Βέβαια τώρα στις Κυκλάδες θα γίνει χαμός με τα ωραία πανηγύρια και όλα αυτά, 15 Αύγουστο, όμως την Κυριακή 16 του μήνα και θα είναι στη Σύφνο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την κεραμική, για την αγκαιοπλαστική της Σύφνου. Η αγκαιοπλαστική της Σύφνου, ένα θέμα για το οποίο έχει κάνει πολλή δουλειά το δίκτυο Αρχιπέλαγος, και θα μας μιλήσει για αυτό τώρα ο Τζέικοπ Μόε, και για αυτό το απίστευτο κεφάλαιο πολιτισμικής γνώσης, τεχνικής γνώσης που είναι η κεραμική στη Σύφνο. Είναι κεφάλαια αυτά πολιτισμού, τα οποία πραγματικά δεν πρέπει να χαθούν, και για να πούμε και κάτι αισιόδοξο, όντως δεν χάνονται, με την έννοια ότι είναι παραδόσεις που συνεχίζονται και εξελίσσονται με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο σε αυτό το όμορφο νησί, το Κυκλάδο στη Σύφνο. Αυτό θα γίνει 16 Αυγούστου, Κυριακή, τώρα σε λίγες μέρες εκεί στη Σύφνο. Θα μας τα πει ο Τζέικοπ με λεπτομέρειες. Αλλά το δίκτυο Αρχιπέλαγος οργανώνει και μια άλλη καταπληκτική εκδήλωση που έχει να κάνει με τη Σέριφο και έχει να κάνει με την ιστορία της απεργίας των μεταλλορύχων της Σερίφου. 21 Αυγούστου 1916 έγινε αυτό το φοβερό γεγονός. Είναι 110 χρόνια που συμπληρώνονται, και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 εκεί στο Μέγα Λιβάδι στη Σέριφο θα γίνει μια σημαντική εκδήλωση σχετικά με αυτό το παρελθόν του νησιού των μεταλλορύχων. Λοιπόν, μη σας κουράζω εγώ, θα μας τα πει ο Λεο Τζέικοπ πάρα πολύ ωραία. Πάμε Κυκλάδες, αλλά ακούμε ρέγγι παρόλα αυτά. Μια χαρά κολλάει νομίζω.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Τζέικοπ Μούε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη ραδιοφωνική συνάντηση. Είπαμε, είναι ιδρυτής και διευθυντής του δικτύου Αρχιπέλαγος και αρχαιονόμος, ντοκιμαντερίστας. Έχει κάνει φοβερή δουλειά πάνω στον υλικό και στον πολιτισμό των Κυκλάδων και τον υλικό πολιτισμό των Κυκλάδων, γιατί τελικά και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι πολιτισμού, έτσι δεν είναι, Τζέικοπ?
1: Πολύ σωστά. Καλημέρα από εσένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που αγαπάω πολύ και ναι, οπότε είναι ωραίο να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
0: Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο άμεσο και είναι ένα μέσο που αφήνει χώρο στη φαντασία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Πολύ, και επίσης είναι ένα μέσο που έχω παρατηρήσει, επειδή εγώ δουλεύω τα τελευταία χρόνια με το Δίκτυο Αρχιπέλαγος σε πολλά εργαστήρια χειροτεχνίας και άλλα στα νησιά, και είναι επίσης κάτι που υπάρχει σε σχεδόν κάθε εργαστήρι. Δηλαδή,
0: πολύ ο τεχνίτης,
1: ο καραπομαραγκός, ο αγιοπλάστης, λοιπόν, θα έχει το ραδιόφωνο του. Οπότε, ναι, είναι
0: μια και το λες αυτό. Μια και το λες αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την αγιοπλαστική στη Σύφνου, την εκδήλωση που θα γίνει. Μέσα στην εκδήλωση θα υπάρχουν και τα βίντεο που έχετε γυρίσει από το Δίκτυο Αρχιπέλαγος για τη Σύφνεϊκή και αγιοπλαστική με τους αγιοπλάστες. Λοιπόν, απλά εισαγωγικά να το πω, γιατί βλέποντας τα βίντεο, και τα είδα όλα, ήταν εκπληκτικά και πολύ ενδιαφέροντα όλα, άκουσα τη φωνή της Ελλάδας να παίζει. Μια εκπομπή, γιατί όπως αυτό που ήταν, νομίζω ο Ατσόνιος ήταν και είχε το ραδιόφωνο την ώρα που φτιάχνανε το μπυλό, τα κεραμικά τους, και άκουσα μια συνάδελφο εδώ που βάζει παραδοσιακή μουσική και έβαζε ένα τραγούδι από τη Χερόνησο που ήταν από τη Σύφνο, και άκουσα λοιπόν την εκπομπή και λέω, κοίταξε να δεις.
1: Από
0: τη Μαρία την Κουτσιμπύρη που βάζει εδώ στη Φωνή της Ελλάδας παραδοσιακή μουσική στα εξωτικά της παράδοση, μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην δημοτική μουσική. Λοιπόν, απλά έτσι επειδή το είπες μου ήρθε αμέσως αυτό, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι αυτή η εκδήλωση. Θα γίνει σε λίγες μέρες, Κυριακή 16, ακριβώς μετά το 15 Αύγουστο.
1: Πολύ σωστά, 9 η ώρα στην σχολή Δραγάτση, που είναι στον Αρτεμόνα της Σύφνου, εκεί που στεγάζεται και η σχολή κεραμικής που άνοιξε πέρσι μετά από πολλή προσπάθεια, ώστε να μαθαίνουν και οι νέοι αυτή την τέχνη που εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στο νησί και που αποτελεί και στοιχείο ταυτότητας του νησιού πολύ. Και αυτό μας τράβηξε και πριν από κάποια χρόνια σε συνεργασία με το Σωματείο Αγιοπλαστών και το Υπουργείο Πολιτισμού σαν φορέας να ασχοληθούμε για να καταγράψουμε, να ψηφιοποιήσουμε το αρχείο σύγχρονης δραστηριότητας αγιοπλαστικής στο νησί και να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά από 13 ντοκιμαντέρ, πορτρέτα πιο πολύ θα έλεγα, που έτσι μεταφέρουν και την ουσία της κάθε πρακτικής και του εργαστηρίου στο νησί, στο σήμερα. Και η εκδήλωση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι μια συζήτηση που γίνεται γύρω από την αρχαία και σημερινή και μελλοντική σημασία αυτής της πρακτικής στο νησί, που θα συντονίσω εγώ, και μετά έχουμε προβολή από 7 από τα 13 πορτρέτα σε ένα πολύ ωραίο προάβλιο χώρο που το έχουμε διαμορφώσει σε θερινό σινεμά.
0: Να δούμε λίγο ποιοι θα είναι στη συζήτηση, στο πάνελ, και τι θα πούνε, να δούμε δηλαδή ποιο είναι το θεωρητικό πλαίσιο πριν από την προβολή των 7 μικρών μικρούς ντοκιμαντέρ.
1: Βεβαίως, ναι. Είναι, συντονίζομαι που θα μιλήσει ο Γιώργος Γαβαλάς, που είναι αρχαιολόγος που εξειδικεύεται στην κεραμική ανάμεσα άλλων πραγμάτων στη Σύφνο και στη Σέριφο. Μετά θα είναι η Ιωάννα Θεοχαροπούλου, αρχιτεκτόνισσα που έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τη Σύφνο και είχαμε αναπτύξει μαζί στα πλαίσια αυτού του έργου, το Pottery of Sifnos, μια έρευνα μαζί, πολύ σημαντική, που εκείνη είχε εστιάσει στην συλλογή του Κοσμά Ξενάκη, μια συλλογή καθημερινών αντικείμενων, όπως τα ονόμαζε και ο ίδιος, αλλά κυρίως κεραμικής, που με κάποιο τρόπο απεικονίζει όλη αυτή την σύνδεση ανάμεσα την αγιοπλαστική, το τοπίο, την γη και την κοινωνία της Σύφνου στα μέσα του του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Αυτό ναι, είναι ένα κείμενο το οποίο έχουμε δημοσιεύσει στο site και ναι, θα μιλήσει για αυτή τη σχέση και την έρευνα που έκανε. Και τέλος είναι και η δήμαρχος, η Μαρία Ναδάλη, που έχει δουλέψει πολύ σε αυτό το κομμάτι για να γίνει πραγματικότητα η σχολή. Και,
0: πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν υπάρχει και θεσμική στήριξη, να το πούμε κάπως έτσι, γιατί το γεγονός ότι είναι δήμαρχος και το γεγονός ότι έχει βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θετικό.
1: Σίγουρα, σίγουρα και χρειάζεται, αλλά και από τη δική μου εμπειρία, επειδή τώρα είμαστε βάση της ΣΥΡΟ, που είναι εκεί πρωτεύουσα Κυκλάδων, αλλά είμαστε δραστήριοι τώρα σε 11 νησιά, βλέπω και πολύ ότι θέλει συνέργειες, δηλαδή χρειάζεται σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση, χρειάζεται ο Δήμος, αλλά η ιδιωτική πρωτοβουλία και ειδικά από άτομα που μένουν στο νησί όλο το χρόνο και από νέους, για να υπάρχει και μια συνέχεια σε όλα αυτά, είναι βασική. Και στη Σύπνο βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μαγιά για να όντως να γίνει αυτό που αξίζει σε μια τόσο σημαντική τέχνη.
0: Είχα την τύχη να επισκεφθώ τη Σύπνο πριν λίγους μήνες, σε μια περίοδο που δεν ήταν καθόλου τουριστική, δεν είχε δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ήσυχα και με ένα άτομο το οποίο πάει πολλά χρόνια και ξέρει το νησί, και είχα την τύχη να με περιηγήσει στα αγκιοπλαστεία. Δηλαδή να πάμε στους κάποιους, όχι βέβαια σε όλους, αλλά σε κάποιους από τους βασικούς αγκιοπλάστες, να τους γνωρίσουμε, να δούμε τα πράγματα. Πήραμε βέβαια και κάποια πράγματα, αλλά γνωρίσαμε και το είδαμε έτσι αυτό το θέμα. Έτσι, είναι αλλιώς να πηγαίνεις να τους βλέπεις, να μιλάς και μαζί τους, να βλέπεις τι κάνουν κτλ. Οπότε βλέποντας το ντοκιμαντέρ, είχα την εικόνα αυτή, με βοήθησε πολύ στο να καταλάβω. Και να καταλάβω τι τελικά, ότι είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς απλά. Δηλαδή από αυτό το χώμα, το οποίο έτυχε να έχει τα χαρακτηριστικά, τα κατάλληλα για να γίνονται σκεύη, τα οποία να μπορούν να αντέχουν μεγάλες θερμοκρασίες, άρα να είναι χρήσιμα σκεύη και μαγειρική. Από αυτή λοιπόν την ιστορία, είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από τον αρχαίο κόσμο φαντάζομαι, και η οποία συνεχίζεται τώρα αδιάλειπτα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία αυτή για όλους μας και θα είναι πάντα το να φτιάξουμε το φαγητό μας και να φάμε. Δηλαδή υπάρχουν σημαίνα ποτέ που είναι απλά και κουβαλάνε όμως αιώνες παραδόσεων και αντίληψης και σχέσεις του ανθρώπου με τον κόσμο του και το περιβάλλον του.
1: Ναι, μα είναι αυτό ακριβώς. Είναι και μια σχέση και μια συνείδηση που συνδυάζει πολιτισμό και η οικολογία και τοπογεωγραφία, δηλαδή αυτή, όπως και τα σκεύη που συζητάμε, που δημιουργούνται από αιώνες στο νησί, και οι οικισμοί της Σύφνος κλείστηκαν με τρόπους που βασίζονταν κυριολεκτικά στο χώμα του τόπου. Πράγματα που είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα, στο καιρό, τα υλικά, τρόπους ζωής που επικρατούν. Και όλα αυτά τα πράγματα βλέπουμε με την τουριστική ανάπτυξη ότι αλλάζουν ραγδαία, και εγώ πιστεύω πολύ, και η ομάδα μου και όλοι οι συνεργάτες εδώ, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε να ακούμε και να διασώζουμε και να μεταλλάσσουμε αυτή την τοπική γνώση για να εφαρμόσουμε πρακτικές οικονομίας συγκρατημένης ανάπτυξης και προσαρμογής. Δηλαδή είναι πράγματα που χρειαζόμαστε περισσότερα από ποτέ.
0: Πολύ σωστά.
1: Θα έλεγα. Με όλες τις κρίσεις που βλέπουμε, από κλιματική αλλαγή, από κοινωνικές αλλαγές. Δηλαδή είναι γνώση που όχι μόνο κινδυνεύει να χαθεί, αλλά θα τη χρειαστούμε πολύ στο μέλλον.
0: Και συνεχίζουμε να τη χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα και τώρα με όλη αυτή την πλαστικοποίηση των πάντων, συνεχίζει να έχει την αξία που είχε ίσως. Πώς να το πω, δηλαδή. Έχει ακόμα αξία, μεγάλη αξία, ένα πυλήνο σκεύος με το οποίο μαγειρεύεις. Έχει αξία.
1: Ναι, και δεν είναι αυτό, όπως και τα ντοκιμαντέρ αναφέρουν, δηλαδή δεν είναι ένα σκεύος αντιπροσωπεύει και ένας τρόπος ζωής. Έχουμε πρακτικές, έχουμε πανηγύρια, έχουμε συνταγές, έχουμε φαγητά, έχουμε μουσικές, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ένα σύμπαν. Ναι.
0: Το λέει και ο Ατζόνιος κάποιος στο ντοκιμαντέρ, λέει οι τέχνες δεν σβήνουν εύκολα, δεν μπορούν να σβήσουν εύκολα οι τέχνες.
1: Ναι, είναι από γενιά σε γενιά.
0: Να το δούμε από την θετική του δηλαδή πλευρά, ότι τελικά ορισμένα πράγματα έχουν νόημα και συνεχίζουν, γιατί πάντα έχουν νόημα να συνεχίζουν.
1: Έχουν βέβαια και το θέμα με τη χειροτεχνία γενικότερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρα από την μνήμη και την πρακτική που μπορεί να διασώζεται και να μην σβήνει εύκολα, πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό πάντα υπήρχε μέσα σε μια κοινωνία που κινούταν με όρους οικονομικούς και ο λόγος που αναπτύχθηκε η κεραμική ήταν κυρίως μια χρηστική και πολύ χρήσιμη, δηλαδή δημιουργούσε τα σκεύη μέσα από τα οποία όλο το Αιγαίο και πολύ παραπέρα μετά μεταφέρανε πράγματα, εμπορεύματα, τρώγανε. Οπότε η πρόκληση τώρα που αλλάζει και αλλάζει και γραδιαία η κοινωνία και η οικονομία της Ελλάδος, πόσο μάλλον και η παγκόσμια, με την παγκοσμιοποίηση, είναι το πώς προσαρμόζονται αυτές οι τέχνες και δημιουργείται, τώρα αυτό προσπαθούμε να δούμε και να κάνουμε στη Σύχνο, είτε είναι μέσω μιας εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, δηλαδή στην σχολή
0: κεραμικής,
1: ή μέσω της εκδηλώσης, ναι, της κεραμικής.
0: Σχολή κεραμικής, άρα μπορεί κάποιος να πάει να μάθει την τέχνη. Και ας μην έχει παράδοση οικογενειακή. Από ό,τι βλέπουμε στη Σύχνο, βέβαια, συνήθως πάει έτσι οικογενειακή παράδοση. Είναι γη, παιδιά, συνεχίζει λίγο κι αυτό,
1: Ναι, βέβαια. Μα σχεδόν όλα τα αγκιοπλαστεία στο νησί έτσι μεταφέρεται και η γνώση. Αλλά ναι, με τη σχολή που άνοιξε τώρα πιλωτικά για ένα χρόνο και επίσης παράλληλα με την εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή, ανοίγει τώρα για κάποιες μέρες για μια έκθεση που θα δείξουν και τα έργα, τα αποτελέσματα από αυτή την πρώτη
0: πιλωτική. Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι, λειτουργία. Οπότε είναι ευκαιρία για όσους βρίσκονται στο νησί, μπορούν να βρεθούν, να μας έρθουν. Ναι.
0: Και επίσης ένα άλλο που τονίζουν ήδη οι αγκιοπλάστες στα ντοκιμαντέρ, έτσι, που βλέπουμε, που θα δουν και που μπορούν να δούμε βέβαια κάποιοι και στο site σας, στο δίκτυο Αρχιπέλαγος, έτσι, εννοείται, είναι, μιλάνε για τη χαρά της δημιουργίας, έτσι, τη χαρά της χειροποίησης της δημιουργίας. Είναι κούραση, θέλει συγκέντρωση, είναι επανάληψη, είναι αλλαγή μέσα στην επανάληψη, γιατί η καθημερινότητα αυτό είναι, και βέβαια και είναι και χαρά, γιατί κατασκευάζεις, φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου. Αυτό το πράγμα είναι, νομίζω, και όπως πολύ σωστά είπες, θα το χρειαστούμε και ήδη το χρειαζόμαστε. Και ίσως, Τζέικομπ, και στις πόλεις πλέον τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ξανανακαλύπτουμε αυτή τη χαρά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για να μάθεις πλέον. Ξυλουργική για να μάθεις, να φτιάχνεις μόνο σου σαπούνια για να μάθεις. Υπάρχει μια τέτοια στροφή παράλληλα με την πλαστικοποίηση, μηχανοποίηση και την ομογενοποίηση. Υπάρχει και η άλλη τάση του να πάω να φτιάξω κάτι μόνο μου, μια καρέκλα εγώ, ή ένα σαπούνι, ή κάτι, ή ένα κεραμικό. Είναι και ταυτόχρονα και τα δύο ρεύματα. Ή όχι, πώς το βλέπεις εσύ που είσαι και ερευνητής και είσαι και στο πεδίο?
1: Σίγουρα. Μα είναι και ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε, που όλα και η τεχνολογία γίνεται όλο και λιγότερα κατανοητή, ως προς το πώς θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να συμμετέχω, να χτίζω κάποια συστήματα τα οποία μετά, από τα οποία εξαρτούμε στην καθημερινή μου ζωή. Νομίζω ότι είναι και μια μορφή, πώς να το πω, και μια δύναμη να μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και να μάθεις πώς αυτά τα συστήματα λειτουργούν. Οπότε η κεραμική, η ξυλική είναι σίγουρα είναι κάποια από αυτά. Μέχρι τη διαχείριση νερού, προχτές στην Σύρο που ήμασταν, λόγω όλου του τουρισμού και του φορτίου, ας πούμε, που είχε στο δίκτυο ίδρυυσης, μετά διακόπηκε όλο το νερό στο νησί. Και εμείς
0: σε όλο το νησί στέρνα, είχατε διακοπή, πώς το λένε, δεν είχατε νερό σε όλο το νησί?
1: Εμείς μένουμε στην επάνω μεριά, σε ένα χωριό, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, αλλά για όλη την περιοχή της επάνω μεριάς, που είναι το μισό νησί, υπήρχε μια διακοπή και επειδή μαζεύουμε βρόχινο νερό με στέρνα, αλλάξαμε και τη μάνα και είχαμε νερό. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα που μπορεί να σου φαίνονται
0: πολύ έτσι, σωστά.
1: Ναι, αλλά είναι πράγματα, πώς μαζεύουμε νερό? Βάζουμε μια στέρνα, μαζεύουμε τώρα όταν βρέχει.
0: Μα πάντα στα μέρη τα άνυδρα υπήρχε μια στέρνα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς αλλιώς θα γινόταν χωρίς στέρνα? Οπότε δηλαδή, και το αυτό είναι ότι βλέπεις τη στέρνα, την κλείνουν, την κάνουν αποθήκη, την καταστρέφουν. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, θεωρούν δεδομένο. Και τελικά τώρα ερχόμαστε να πούμε πάλι, κοίταξε να δεις πόσο χρήσιμη είναι η στέρνα.
1: Ναι, και ως προς τη χαρά της δημιουργίας και αυτό, εγώ χτες εδώ στη Σύχνο μέσα στον πλατή γυαλό να επισκεφτώ τον ψαράφτη, έναν αγκιοπλάστη κάτω στον γυαλό, και αυτός μου έλεγε, είναι με κεφά, και λέει ότι να ξέρεις ότι επανάλαβε δηλαδή και πράγματα που έχω ακούσει από πολλούς άλλους σοβαρούς τεχνίτες, ότι δεν σταματάς να μαθαίνεις ποτέ. Και μου λέει να ξέρεις ότι αν είχα, νομίζω ότι αν είχα άλλες τρεις ζωές, μπορεί να κατάφερνα τα πράγματα που θέλω να κάνω.
0: Φοβερό, πω, τι ωραίο. Τι ωραίο, πραγματικά. Οπότε... Και το λένε και όλοι αυτό στο ντοκιμαντέρ. Όντως λένε ότι δεν μαθαίνεις ποτέ όλα. Τα... Ποτέ δεν τα ξέρεις όλα. Πάντα μαθαίνεις.
1: Αυτό, να είχαμε όλη την ίδια, να ασχολούμαστε με πράγματα που μας δίνουν αυτή την αιώνια έτσι περιέργεια και την σκέψη για περισσότερη αναζήτηση. Νομίζω ότι είναι παράδειγμα, ναι.
0: Και για δημιουργικότητα, σε μια εποχή που πολύ σωστά το είπες πριν, λόγω και της πολύ έτσι, πώς να το πω, καθημερινής και συνεχούς, ας πούμε, ενασχόλησής μας με... με την πραγματικότητα του διαδικτύου, της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά, μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό είναι στον αντίποδα το να κάτσεις να φτιάξεις κάτι με τα χέρια και να αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο. Έχει και αυτό που πολύ σωστά το είπες πριν, έχει να κάνει και με αυτή την εποχή που βοηθάει αυτό ακόμα περισσότερο. Ναι, είναι σημαντικό. Είναι αντίσταση.
1: Ναι,
0: είναι αντίσταση λίγο, δεν είναι.
1: Είναι αντίσταση. Από την άλλη, νομίζω ότι δεν είναι και στο μυαλό το δικό μου και με τα έργα που ετοιμάζουμε εμείς με το δίκτυο, δεν τα βάζουμε σε αντίθετες κατευθύνσεις αυτά. Δηλαδή,
0: πολύ
1: νομίζω
0: σωστά.
1: Ότι το διακύβευμα είναι και το πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε, είτε και μιλώντας συγκεκριμένα για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που τώρα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπουργείο Πολιτισμού φτιάχνουμε μια πλατφόρμα με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε μαζέψει και μαζεύουμε αυτόν τον καιρό από προφορικές ιστορίες, από φωτογραφίες, από ταινίες. Και θα δουλέψουμε με κοινοτικά εργαστήρια που γίνονται, έχει γίνει ένα στην Αμορχό, θα γίνουν στη Σύρο και μετά την Άξο. Δουλεύουμε το πώς αυτές οι συλλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάποιους ηθικούς έτσι... άξονες από τέτοια γλωσσικά μοντέλα όπως αυτά που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι,
1: οπότε
0: βέβαια.
1: Είναι δηλαδή και το πώς η κάθε κοινωνία έχει μια κυριαρχία, θα πω, ή με κάποια να ξέρει και τα εργαλεία τα οποία μετά καθιστούν αυτή την κοινωνία ορατή και προσβάσιμη στον ψηφιακό κόσμο. Οπότε είναι κάπως πώς γεφυρώνουμε και μια πολύ τοπική πρακτική και γνώση, προστατεύοντας την. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το ευκταίο που περιγράφεις. Αυτό είναι το ευκταίο. Αυτό είναι το που και προφανώς δεν είναι αντίθετα πράγματα. Εγώ απλά εννοούσα όταν. Κυρίως εννοούσα όταν μας απορροφά τόσο πολύ αυτός ο διαδικτυακός, πλασματικός, κάποιες φορές κόσμος, που χάνουμε και την επαφή με τον πραγματικό. Εκεί το έβαζα πιο πολύ. Όχι ότι δεν μπορεί.
1: Σίγουρα.
0: Όχι ότι δεν είναι ένα εργαλείο τρομερό ακριβώς για να προωθήσει τέτοια πράγματα. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει και αυτό είναι το ευκταίο να γίνεται έτσι. Απλά δεν γίνεται πάντα έτσι. Γι' αυτό δηλαδή είναι ένα ζήτημα χρήσης εδώ πέρα, είναι ένα ζήτημα αντίληψης. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν είναι για μας τώρα, είναι άλλο θέμα. Θέλω πριν αφήσουμε το ζήτημα της πραγματικά έτσι, πολύτιμης αγκιοπλαστικής της Σύφνου, μια αναφορά στις γυναίκες στην κεραμική, γιατί υπάρχει και μια πολύ ωραία έτσι, στο δίκτυο Αρχιπέλαγος, μια πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει, γυναικεία χέρια επί το έργον. Είναι καταπληκτικό, γιατί είπαμε για τα εργαστήρια, για την παράδοση, είναι κυρίως αντρική παράδοση, είναι από πατέρα σε γιο, όμως εδώ βλέπουμε, ας πούμε, όπως στην περίπτωση της Κατέ Λεμπέση, η Κατέ, που ζωγραφίζει πολύ ωραία εκεί τα πύληνα, τα κεραμικά που φτιάχνουν στο εργαστήριο, βλέπουμε και τη γυναικεία συμμετοχή.
1: Ναι, και εμείς πάντα βλέπουμε, δηλαδή όταν ακούς λέξεις έρευνα, τεκμηρίωση, πολιτισμό, νομίζω πολλές φορές δεν είναι ακριβώς απτές. Είναι πράγματα που δυσκολεύεσαι λίγο να τα αντιληφθείς με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η έρευνα για μας είναι και ένας τρόπος να επανατοποθετήσουμε κάποια ζητήματα, όπως βλέπουμε, δηλαδή σκεφτήκαμε για την κεραμική. Εγώ ήξερα που είχαμε κάνει όλη αυτή την έρευνα πόσο σημαντική είναι και σε οικογενειακό επίπεδο και σε επίπεδο εργαστηρίου η συνεισφορά και η συνεργασία των γυναικών σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλους τους τομείς, προφανώς στις κοινωνίες της Σύφνου, αλλά και στην αγιοπλαστική και η συνεισφορά και η συνεργασία των γυναικών σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλους τους τομείς, προφανώς στις κοινωνίες της Σύφνου, αλλά και στην

0: που ήταν εντελώς, δηλαδή,
1: άγνωστο
0: μια
1: πριν,
0: συνεργασία και ανάμεσα την, την παραδοσιακή, ας πούμε, τεχνική και μια πιο εικαστική ελεύθερη προσέγγιση. Και ήταν μέσα από αυτή τη συνεργασία που δημιουργήθηκαν και διάφορα καινούργια σκεύη που μάλιστα δημιουργούνται ακόμη από την οικογένεια και το Αγιοπροστείο. Και όπως αναφέρατε, ναι, και μετά με την οικογένεια Λεμπέση και η ΚΑΤΕ, που ήταν δημιουργούσε επί χρόνια, όλο ζωγράφιζε και συνδημιουργούσε όλα τα σκεύη που βλέπουμε και σήμερα στο εργαστήρι, επίσης σε συνδυασμό με μια καλλιτεχνική πρακτική που έφερε η Diane Κατσαφίκας, μια Ελληνοαμερικανίδα εικαστικός επίσης, και με κάποιο τρόπο με αυτά τα δύο εργαστήρια το δοκίμιο, το οποίο είναι και ένα multimedia πράγμα που με αφορμή αυτό μαζέψαμε πολλές φωτογραφίες, βίντεο, ιστορίες, είναι στο site μας, οπότε μπορεί να το διαβάσει κανείς.
1: Βέβαια, και να δει αναλυτικά όλο αυτό το θέμα και να μάθει πάρα πολλά και σημαντικότατα πράγματα μέσα από το site σας.
0: Και βέβαια να επισκεφτεί κανείς τη Σύφνο, να πάει σε αυτά τα δύο εγκεπλαστεία και να δει για τα αποτελέσματα από όλες αυτές τις δημιουργίες. Και αυτό το δοκίμιο, ναι, είναι τη Lydia Matthews, μια επιμελήτρια με βάση τη Νέα Υόρκη, αλλά πάλι με μια σχέση πολλών χρόνων στη Σύφνο. Οπότε κάπως έτσι προσπαθούμε και εμείς με το δίκτυο να γεφυρώσουμε και πρακτικές και μεθόδους σκέψης από πολύ μακριά, που όμως έχουν και μια σχέση με το πολύ κοντά.
1: Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραίος διάλογος αυτός τοπικού και παγκόσμιου, γιατί και το τοπικό τρέφεται από το παγκόσμιο και το παγκόσμιο από το τοπικό. Δηλαδή, και αυτές οι, πώς να το πω, τα νέα πρόσωπα, οι νέες αντιλήψεις. Όταν λέμε για παράδοση, δεν πρέπει να είναι ένα πράγμα το οποίο θα επαναλαμβάνουμε παόριστο, χωρίς να αλλάζει τίποτα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το πώς το προσαρμόζεις σε νέα δεδομένα και μπορεί και να εξελιχθεί. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν που λες τώρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει γίνει και από γυναίκες σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και το πώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα το εξελίσσεις, το αλλάζεις.
0: Είναι... Ναι, χαρακτηριστικά ο Αντώνης Καλογύρου που έχει φέρει το stoneware,
1: ναι,
0: η μέθοδος στην Σύφνο μετά από μια εμπειρία στην Αμερική που ο πατέρας του είχε δουλέψει αρκετά χρόνια. Τονίζει και στο ντοκιμαντέρ που θα δείξουμε ότι όταν λέμε παράδοση, τι ακριβώς εννοούμε. Μιλάμε για κάτι που δημιουργήθηκε, που υπάρχει πριν από 20 χρόνια, 100, 1000, και είναι και ο φλάρος που όποιος έρθει στην Σύφνο θα
1: θέλει, δεν θέλει, θα το δει, θέλει, δεν θέλει, θα το δει, παντού είναι.
0: Αυτό. Και το φέρνει σαν παράδειγμα και λέει ότι αυτό το πράγμα, να ξέρεις ότι αν ερχόσουν στη Σύφνο αρχές του 1900 δεν υπήρχε πουθενά. Έγινε σαν μια, έτσι, ένα πείραμα, μια καινοτομία που σιγά σιγά με τα χρόνια απέκτησε τον τίτλο του παραδοσιακού. Και τώρα άμα έρθεις θα δεις τι πιο παραδοσιακό από κάτι που πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε καν. Οπότε
1: έτσι
0: είναι ο πειραματισμός, είναι όλο αυτό το πράγμα που, ναι, που συζητάνε και εγκυοπλάστες τα πορτρέτα που θα δείξουμε.
1: Ωραία. Μιλούσαμε για τις γυναίκες, για τη συνεισφορά τους, και αυτό έτσι ήταν ο σύνδεσμός μας για το επόμενο και τελευταίο μας θέμα, που είναι οι λιθοβολούσες. Γιατί και εδώ βάζεται ένα ζήτημα. Είναι η ιστορική απεργία των μεταλλορύχων στη Σέριφο. 21 Αυγούστου θα γίνει αυτή η εκδήλωση, όπως 21 Αυγούστου 1916 ήταν αυτή η ιστορική απεργία των μεταλλορύχων. Και η προσέγγιση σας πάλι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και τη βάζει ένα άλλο ζήτημα. Δεν νομίζω να έχουμε ασχοληθεί και πολύ με αυτό. Και είναι η συμμετοχή των γυναικών σε αυτό το απεργιακό κίνημα και σε αυτή την απίστευτη ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, που πολύ λίγο ξέρουμε γενικά.
0: Ναι, πριν από τώρα στις 21 του μήνα θα κλείσουν 110 χρόνια ακριβώς από αυτή την ιστορική απεργία που καθιέρωσε και ήταν η αρχή της συζήτησης, που καθιέρωσε και το 8ο ακριβώς. Και ψάχνοντας αυτό, έγινε στα πλαίσια μιας έρευνας, ένα project που έγινε με το Υπουργείο Πολιτισμού, που λεγόταν Εξόρυξη στις Κυκλάδες. Ήταν στη Σέριφο και άλλα 4 νησιά. Και ψάχνοντας αρχεία φωτογραφικά, κάνοντας, καταγράφοντας προφορικές ιστορίες από εργάτες στα μεταλλεία, στο Μέγα Λιβάδι, ακούσαμε από διάφορες πλευρές κάποιες ιστορίες για την Κατερίνα Μουστάκα, μια γυναίκα που

0: συμμετείχε ενεργά. Μάλιστα, έριξε, όπως λένε, και την πρώτη πέτρα. Ήταν αυτή που ξεκίνησε, ξεκίνησε αυτή την απεργία. Που μετά, με το πέρασμα των χρόνων, θαύτηκε με κάποιο τρόπο όλη αυτή η ιστορία. Αλλιώθηκε όπως αλλιώνονται όλα τα πράγματα και οι μήνες με το πέρασμα του χρόνου. Και αποφασίσαμε να αναθέσουμε μια ταινία στην καλλιτέχνητα και εικαστικός στην Σοφία Ντόνα, για να ερευνήσει με μια ευαισθησία ως προς αυτό το κομμάτι της τοπικής μνήμης, το πώς ακριβώς, το πού βρίσκεται αυτή η ιστορία μέσα σε μνήμες, σε φωτογραφίες, πώς συνδέεται με άλλα πράγματα που εκεί η Σέριφος συνδέεται πολύ με το νησί της Μέδουσας, οπότε και η μυθολογία και η σημερινή κοινωνική, ο αγώνας που δίνεται τώρα για να προστατευτεί το μνημείο που είναι η σκάλα φόρτωσης του Μέγα Λιβαδιού, που ήταν το παλιό σημείο του μεταλλίου. Οπότε όλα αυτά τα επίπεδα μαζί θα τα δούμε στην σερυφιώτικη πρεμιέρα της ταινίας στις 21 Αυγούστου, που θα γίνει στο Μέγα Λιβάδι, μάλιστα εκεί στο Μεταλλευτικό Μουσείο εκεί του χωριού, και με την πολύτιμη συνεργασία του Συλλόγου Μέγα Λιβαδιού, που κάνει ένα μεγάλο αγώνα να διατηρήσει και να εξελίξει όλη αυτή την ιστορία γύρω από την και την εργατιά και τις, ναι, και τις υποδομές και τα πράγματα που έχουν μείνει από αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του νησιού.
1: Τεράστιο κεφάλαιο. Πώς θα μπορούσε κάποιος να δει αλλιώς τις λιθοβολούσες της Σοφίας Ντόνα? Είναι λοιπόν ένα πολυμεσικό δοκιμιακό φιλμ, το οποίο θα προβληθεί τώρα εκεί στη Σέριφο στο Μεγάλο Λιβάδι. Και πού άλλο θα μπορούσε να το δει κάποιος? Ή θα υπάρξει κάποια άλλη προβολή, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να το δούμε?
0: Έχουμε αυτό, παίχτηκε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αβανγκάρντ Κινηματογράφου στην Αθήνα, παίχτηκε στην Ανάφη, τώρα παίζεται στη Σέριφο, και όταν ολοκληρώσει το tour των φεστιβάλ και κάποιων επιτόπιων προβολών που οργανώνουμε, η σκέψη μας είναι να το ανοίξουμε και ψηφιακά, οπότε να υπάρχει και στο site.
1: Στο υπέροχο site σας, βέβαια. Δίκτυο Αρχιπέλαγος, το υπενθυμίζω, Δίκτυο Αρχιπέλαγος, αρχιπέλαγος.net.
0: Ναι, archipelagonetwork.org
1: σωστά, στα αγγλικά. Και Δίκτυο Αρχιπέλαγος στα ελληνικά. Ωραία. Άρα λοιπόν έχετε και αυτό τώρα 21 αποστολή Αυγούστου, και στην πορεία και άλλες προβολές, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, από τις λιθοβολούσες μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Να ευχηθούμε να έχετε πάντα κουράγιο και έτσι όρεξη και δυνατότητες να ανοίγετε τέτοιους δρόμους. Εγώ αυτό που έχω να πω έτσι σαν, πώς το πω, σαν πολίτης, είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέουμε την καλλιτεχνική με την επιστημονική διάσταση και τον πολιτισμό με την τεχνική γνώση, αυτή την τεχνική υλική γνώση, κάπως έτσι όπως ξεκινήσαμε, τελειώνουμε την κουβέντα, όπως είναι η κεραμική, όπως είναι ένα σωρό παραδόσεις και ένα σωρό τρόποι που έχουμε βρει άνθρωποι για να ζούμε και να ζούμε καλά, για να ζούμε σε σχέση με το περιβάλλον μας. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Νομίζω δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Νομίζω αυτό το να ζούμε καλά, και να ζούμε καλά με κάποιους, πώς να το πω, όπως έχουμε στα νησιά μάθει, με μια συγκρατημένη, ας πούμε, ευεξία, κάτι που δηλαδή είναι πάντα σε σχέση με άλλους ανθρώπους, με άλλα περιβάλλοντα, έτσι, με πράγματα. Δεν είναι το μόνο να ζούμε καλά, αλλά να ζούμε καλά και το γενικότερο σύστημα που είναι τριγύρω μας επίσης να αναπτύσσεται.
1: Ακριβώς.
0: Και να προσαρμόζεται σωστά.
1: Έτσι, οπότε, ακριβώς. Ναι. Είναι διαλογική η σχέση, να το καταλάβουμε επιτέλους. Δεν είμαστε εμείς στο κέντρο. Μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, Τζέικοπ, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω.
0: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε την Κυριακή στη Σύφνο και την επόμενη εβδομάδα στη Σέριφο για τις προβολές.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Τα νησιά είναι ισχυρά εργαλεία. Λόγω της γεωγραφικής οριοθέτησης και της απομόνωσής τους, αποτελούν τόπους μοναδικών μορφών ζωής που προτείνουν νέους τρόπους διαχείρισης παγκόσμιων οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Τα νησιά του Αιγαίου, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, αποτελούν καταφύγιο διαχρονικών διεθνικών επιρροών, παραδοσιακής γνώσης και βιοποικιλότητας. Ωστόσο, σήμερα, επιταχυνόμενες αλλαγές, όπως ο υπερτουρισμός και η παγκόσμια κλιματική κρίση, ασκούν τοπικές πιέσεις σε αυτές τις παράκτιες κοινότητες, απειλώντας τα συστήματα γνώσης τους και γενικά τις περιβαλλοντικές ισορροπίες. Λοιπόν, σας διαβάζω το πώς συστήνεται στην ιστοσελίδα του το δίκτυο Αρχιπέλαγος. Μιλήσαμε με τον ιδρυτή και διευθυντή του Jacob Moe, με αφορμή δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες σε Σύφνου και σε Έρυφο. Μπείτε μέσα αυτήν την ιστοσελίδα, δείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα νησιά του Αιγαίου. Είναι με τελείως άλλη οπτική, πάρα πολύ αισιόδοξη, πολύ ενδιαφέρουσα. Και όπως σας διάβασα στην εισαγωγή, ακριβώς για να δείτε την προσέγγιση τους. Λοιπόν, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί στη διασταύρωση των οπτικοακουστικών πρακτικών της πολιτιστικής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές της, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής μνήμης μέσω των δράσεων τεκμηρίωσης και του δημόσιου προγράμματος της. Αρχιπέλαγο Network, στα αγγλικά δίκτυο Αρχιπέλαγος, όπως και να το ψάξετε θα το βρείτε. Λοιπόν, είπαμε ακούμε ρέγγε, πάμε άλλο ένα τραγουδάκι λοιπόν.

Και έτσι σιγά σιγά σας αφήνουμε εδώ με Bob Marley Reggae, ιστορίες, ωραίες ιστορίες από τις Κυκλάδες. Ήμασταν αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Αποτύπωμα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φουλή Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό μας απόγευμα. Σήμερα 5η και 13, δεν φαίνεται να τη γλιτώσαμε. Τελικά ο πολύ μεγάλος κίνδυνος, η κατάσταση συναγερμού στο 4 και στο 5 για πολλές περιοχές της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο και μιλάμε κυρίως για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Όπως ακούγατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, δυστυχώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο εκεί, στο πρώτο πόδι, στην Κασάνδρα, και έχουμε το πρόβλημα που εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα και πλέον, στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη και τη Φούρκα, που έχουν ήδη εκενωθεί από πολύ νωρίς. Η φωτιά κατεβαίνει τώρα, αν μπορείτε να δείτε, να φανταστείτε το χάρτη, μιλάμε για το δυτικό, νότιο-δυτικό κομμάτι του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Από πολύ νωρίς φυσικά και εστάλει το μήνυμα 112, όχι μόνο για ειδοποίηση αλλά για εκένωση των περιοχών. Έχουν εκενωθεί λοιπόν και η Σίβηρη και τα Φούρκα, η Φούρκα και η Νέα Σκιώνη. Οι παραθεριστές και οι κάτοικοι έχουν λάβει λοιπόν την εντολή, και από όσο μιλήσαμε με κάποιους πριν να βγούμε στον αέρα, κινούνται προς τα νότια. Είμαστε εδώ, εννοείται ότι είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 5 και 8, 5 με 6 η δική μας ώρα. Κανονικά θα πηγαίναμε στην κανονική βέβαια ροή του προγράμματος, αλλά τώρα θα πάμε με συνεχή ροή σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης, όπως δυστυχώς το περιμέναμε μετά από αυτή την προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ερχόταν απανωτά για 24 ώρο και 48 ώρο πολύ μεγάλου κινδύνου.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο για το είδος αυτής της πυρκαγιάς και την εξέλιξή της όσο γίνεται κατά την εκτίμησή του, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Δασικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας κύριε καθηγητά, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τέτοιες ώρες, ξέρετε, αμέσως.
1: Εύχομαι να μην υπήρχε,
0: ναι. Θυμόσαστε που το είχατε πει, ότι να μην σας καλούμε. Ευχόσαστε να μην σας καλούμε. Κι όμως, ήθελα λοιπόν, είσαστε το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στο μυαλό μας. Γιατί, πέρα δηλαδή από τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές και τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μία πυρκαγιά που, όπως όλα δείχνουν, εξελίχθηκε ραγδαία. Και λόγω των θυελωδών δεν θα το έλεγα, 5 με 6 μποφόρ, πάντως των πολύ ισχυρών ανέμων. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς το εκτιμάτε εσείς. Πώς
1: όπως
0: είναι τώρα
1: θυμάστε,
0: η κατάσταση. Ναι, ναι.
1: Το είχα προβλέψει.
0: Ναι.
1: Η εβδομάδα 12 με 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι αλήθεια.
1: Μακάρι αυτή η πυρκαγιά να είναι μια πολύ δυνατή προειδοποίηση για αυτά τα οποία έρχονται. 13, 14, 15 πλέον Αυγούστου ο κόσμος θα έχει πάει, θα έχει ξεχυθεί στη Χαλκιδική, θα είναι στα δάση, πολύ πολύ πολύ προσοχή. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την πυρκαγιά της Ήβηρης, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ο εξαιρετικά δυνατός άνεμος, ο οποίος δεν προβλέπεται να σιγάσει για τις επόμενες μέρες.
0: Ναι,
1: μέχρι
0: τις
1: 19 του μηνός.
0: Γι' αυτό φοβάστε, γι' αυτό βάζετε αυτή την ημερομηνία,
1: ναι,
0: μέχρι 19.
1: Είναι το γεγονός, ακριβώς. Αυτό είναι μοντέλα πρόβλεψης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Δυστυχώς υπάρχει πολύ ξερή καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, έναν υγρό χειμώνα, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολύ βιομάζα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε υπάρχει άφθονη λεπτή καύσιμη ύλη. Συν το γεγονός ότι 98-99% από τις πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως αμέλεια. Λοιπόν, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι ψύχραιμοι και να φροντίσουμε όσο μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ωστόσο, επιτρέψτε μου κύριε Δημητρακόπουλε, νωρίτερα αυτό που μεταδιδόταν, και το λέω φυσικά με κάθε επιφύλαξη, είναι ότι ίσως αυτή η πυρκαγιά συγκεκριμένη της Ήβηρης να ξεκίνησε από κάποιο ξερό δέντρο που κατέπεσε, όπως αντιλαμβάνομαι, από τον άνεμο, από τον ισχυρό άνεμο, πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση και πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Mm-hmm. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ξέρουμε ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΔΕ είναι αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί,
0: mm-hmm.
1: αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει και εμείς στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και είστε βέβαια στο αντικείμενο αυτό πάνω, και λόγω Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα περισσότερη έτσι μέρημνα και έννοια, ήθελα να ρωτήσω, αφού επιχείρησαν από νωρίς και τα εναέρια μέσα και με όλες τις άλλες δυνάμεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μέτωπο που φαίνεται να είναι σε απόλυτη κλιμάκωση, να το πω έτσι?
1: Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη γνώμη.
0: Mm-hmm.
1: Δύο είναι οι παράγοντες.
0: Mm-hmm.
1: Ένας είναι ο δυνατός άνεμος, ο οποίος αυτονόητα δημιουργεί μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης στην δασική πυρκαγιά. Και δεύτερον είναι, θα μπορούσε να είναι, η τακτική η οποία ακολουθήθηκε όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος, την κατάσβαση της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν γίνανε ενδεχόμενα δεν γίνανε οι ενδεικνυόμενες κινήσεις στην αρχή της.
0: Ναι, αυτό που λέμε και το λέγαμε και μαζί, ότι δεν την πιάσαν από νωρίς, όπως ευτυχώς έγινε από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς, θα πάμε και σε εκείνα τα μέτωπα, στην Ναύπακτο, στην Μικάνια νομίζω, πώς τη λέγαμε την παραλία, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στο Βαρθολομείο της Ηλίας, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί πέρα την πιάσανε, λέει, μια μικρή πυρκαγιά της Βίνης με ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πυρκαγιά δεν φτάνει ένας ωκεανός για να τη σβήσει.
0: Σωστά. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Κάτι τελευταίο. Είδαμε κάποιους κατοίκους, ευτυχώς λίγους κύριε καθηγητά, που στέκονταν εκεί και βεβαίως κλαίγαν οι άνθρωποι και ήταν πάρα πολύ ανήσυχοι, σε απόλυτη αγωνία για τα σπίτια τους, αλλά επέμεναν να μένουν εκεί και να μην φεύγουν για να μπορέσουν να το σώσουν το σπίτι τους. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Να ακούνε τα προστάγματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί αυτοί έχουν καλύτερη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα προστατέψουν τα σπίτια τους από την πυρκαγιά και πώς θα ασγίσουν την πυρκαγιά με πιο σωστό τρόπο. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και κατανοητό να θέλεις να προστατέψεις τους κόπους μιας ζωής, αλλά πιστέψτε με, έχει καλύτερα αποτελέσματα να εμπιστεύεσαι αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι, έτσι είναι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι καίγεται και εσάς η καρδιά σας στην κυριολεξία, όπως και εμάς, να βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα πω εγώ, τόσο πευκόφυτο, να καίγεται τόσο πολύ. Δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος.
1: Έτσι. Όπως τα λέτε, ειδικά το δάσος της Ήβηρης είχε πάρα πολλά χρόνια να καεί. Ήταν ένα υπέροχο πευκοδάσος. Ήταν ένα πευκοδάσος στο οποίο κάναμε διαλέξεις στους φοιτητές μας για την άριστη ανάπτυξη της Χαλεπίου Πεύκης. Είναι οι κλιματοδευτικές συνθήκες τέτοιες που η Χαλέπιος Πεύκη δεν μεγαλώνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και στη Μεσόγειο καλύτερα, και δυστυχώς σε μια στιγμή χάνεται. Αλλά ας ελπίσουμε να αναγεννηθεί, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα που χρειάζονται για να αναγεννηθεί αυτό το δάσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αυτή την ώρα και μας δώσατε έτσι πολλές πληροφορίες και φωτίσατε λίγο τη δύσκολη κατάσταση. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο Κοσμήτωρας λοιπόν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Σχολή Γεωπονίας και Δασολογίας, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό θυμηθήκαμε και σε δική μας συζήτηση και σε άλλες συνεντεύξεις που είχε δώσει, υπερεχωρήσει εδώ στο Air News Radio. Είχε προβλέψει ότι μεταξύ 12 και 19 Αυγούστου θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και μας εξήγησε τους λόγους. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική. Να σας δώσω τις πολύ πολύ τελευταίες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα έχουν ενισχυθεί ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να μας τα πει όμως ακόμα καλύτερα η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική σημερινή. Έχουμε τυποτιά στη Σίδηρη. Επιχειρούν 142 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 51 οχήματα. Από αέρος μας βοηθάνε ευτυχώς 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Επίσης, συνδράμους, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκιδικής και 2 μηχανήματα έργου που έχει διαθέσει στρατός. Την επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολη και παρακαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμορφώνονται στις εντολές των αρχών, γιατί μέχρι τώρα έχουν βγει 412.
0: Από νωρίς, έχετε δίκιο. Και μέχρι να σας εντοπίσουμε, που ανταποκριθήκατε αμέσως και σας ευχαριστώ. Πράγματι έχουμε λοιπόν περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, στο πεδίο, γιατί προφανώς προχωράει κι άλλο η φωτιά. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για την εξέλιξή της, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παπαβραμοπούλου.
2: Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η δασικό όγκο, αλλά έχει διάσταρτα και σπίτια, και επίσης η περιοχή εκεί είναι μια περιοχή πολύ τουριστική.
0: Ναι.
2: Έχετε... Είναι δηλαδή πολλά τα προβλήματα. Είναι, πολλές
0: είναι μαζί πολλά. Είναι και οι παραθεριστές. Έχετε κάποια πληροφόρηση για σπίτια που έχουν καεί?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Προέχει η κατάσβεση και καταρχήν και αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, αν υπάρξουν και φυσικά κάποιες απώλειες και τα λοιπά, θα υπάρξει και το ανάλογο σχέδιο.
0: Mm-hmm. Καλώς. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι τώρα που δεν σας ρωτώ εγώ?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Όμως για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη θα είμαστε πάλι σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία εκπρόσωπε.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, μας έδωσε ακριβώς τώρα το πώς έχουν τα πράγματα, αυτό που ακούσατε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, για καμένα σπίτια στη Σίβηρη υπάρχουν ως πληροφορίες και μόνο, ή για ένα σπίτι. Να πάμε να ακούσουμε τον εθελοντή διασώστη Θέμη Ιερησιώτη, που μιλάει τώρα στο Air News.

0: Λούκα. Έχει φύγει, έχει κενώσει.
1: Έχουν φύγει αρκετοί, έχει κενωθεί. Από εδώ από τη φούρκα έχουν φύγει πάνω του 70% περίπου των κατοίκων, των παραθεριστών, για ασφάλεια.
0: Πόσο κοντά από την περιοχή που είστε τώρα, κύριε Ρησιώτη, πόσο κοντά είναι το μέτωπο, γιατί μας λένε οι συνάδελφοι για ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τριών χιλιόμετρων μας λένε.
1: Από εδώ το μέτωπο είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα σε αυτή τη γραμμή, από την παραλία αυτή που πηγαίνοντας προς τη θάλασσα. Έχει 8 εναέρια μέσα, αν θυμάμαι καλά, αν τα πω μέτρησα καλά, και προσπαθούν να τη σταματήσουν, να την κόψουν.
0: Επιχειρούν κανονικά τα μέσα, παρά τους ανέμους.
1: Ναι, και από κάτι πληροφορίες που έχω, πέρασε στα πρώτα σπίτια, αλλά αυτές είναι πληροφορίες, δεν τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
0: Υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ότι η φωτιά έχει προσεγγίσει σπίτια.
1: Ό,τι μπήκανε, μπήκε μια σκησίδηρη, ναι.
0: Τώρα, εσείς σε ποια περιοχή θα κινηθείτε τώρα, γιατί ακούω ότι είστε με κόσμο. Και τι ακριβώς κάνετε στην περιοχή εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε να εκκοινωθεί το χωριό. Και τώρα θα πάμε...
0: Έχει φύγει όλος ο κόσμος από τη φούρκα. Έχει, μετά το 112, έχει αποχωρήσει.
1: Το 70%, ναι.
0: Ναι, παραμένει ο κόσμος. Πόσα σπίτια, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί, πόσο πληθυσμό έχει η φούρκα?
1: Παραθεριστές είναι πολύ, πάρα πολύ.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, αυξάνεται ο πληθυσμός.
1: Ναι,
0: γενικότερα τώρα, από την πυρκαγιά εκεί που επεκτείνεται σε ένα μέτωπο χιλιόμετρων, τι μαθαίνετε από συναδέλφους σας?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρης εικόνα, απλά η εικόνα που βλέπω από μακριά τον καπνό είναι ο άνεμος είναι βόρειο-ανατολικός και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
0: Είναι πάντως πυκνός ο καπνός, τον βλέπουμε και εμείς από τις εικόνες, γιατί είμαστε απευθείας σύνδεση. Είναι πάντως πυκνός ο καπνός και είναι σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά. Είναι ενεργό το μέτωπο μέσα στο δάσος, κύριε Ρησιώτη.
1: Απλά αυτά που λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι υπάρχουν σκάφη στη φούρκα και αντιμπλουδίζουν κόσμο, δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρησιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Λοιπόν, πάμε ακούσαμε τον εθελοντή διασώστη, λοιπόν, τον κύριο Ιερησιώτη. Μιλούσε τώρα με τον Φάνη Παπαθανασίου στην τηλεόραση του Earth News και εξηγούσε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη, που δεν είναι μόνο το χωριό και ο οικισμός, αλλά είναι και φοβερά παραθυριστικό μέρος, πολύ τουριστικό μέρος. Και βλέπω και εικόνες, να σας μεταφέρω αν εσείς δεν βλέπετε και ακούτε μόνο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνετε, ότι οι παραθεριστές έχουν φτάσει βέβαια μέχρι τη θάλασσα και προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες, δηλαδή να πάνε προς την πλευρά της Καλυθέας, αν δεν κάνω λάθος, προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, να μας δώσει αυτός τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, το ένα θετικό είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι τώρα που να πνέουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα εναέρια που μας είπαν πριν από λίγο μιλώντας με το Υπουργείο σε 12 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούσαν και τώρα έρχονται και τα καινούργια εναέρια από Αθήνα. Υπάρχουν κομματουργικά μηχανήματα που έρχονται και από τη Θεσσαλονίκη μεγάλα για να κάνουν ζώνες μέσα στο δάσος. Έχουν ενημερωθεί και δασικοί συνεταιρισμοί να συνεισφέρουν. Θεωρούμε τώρα ότι θέλει υπομονή και από τους πολίτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων μέσα, δηλαδή να μην κάνουν άσκηπες μετακινήσεις στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να γίνει κατάσβεση.
0: Άρα λοιπόν, εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που απαιτούνται.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο σχεδιασμός και προχωράτε. Ωστόσο, η πυρκαγιά σε απόλυτη εξέλιξη, όπως μας είπε νωρίτερα και εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, κύριε Στεργιάδη.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχετε κάποιες άλλες οδηγίες που έχετε λάβει ή να ακούσουν οι πολίτες?
1: Όχι άσκοπες μετακινήσεις. Μεταφερόμαστε σε σημείο ασφάλειας να μην έχουμε να εισπνέουμε καπνούς όσο το δυνατόν. Και να παραμείνουμε στις θέσεις μας μέχρι τις νεότερες εντολές, αν και εφόσον υπάρξουν. Κοντά στην περιοχή της θάλασσας, στη θαλάσσια περιοχή της Ίδρυς, όχι προς δασικές εκτάσεις. Και όπως είπαμε, να διευκολύνουμε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να περνάνε έτσι ώστε να φτάσουν γρήγορα στο σημείο για νερό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Στεργιάδη, να σας απελευθερώσουμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, και προτείνω να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του ΕΡΤ News να ακούσουμε τι μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού.
2: Υπάρχει Φούρκας. Εσύ τώρα ήρθες, είδαμε που ήσουν πριν, εκεί στη διασταύρωση τη Σίβηρη. Έφτασες λοιπόν στη Φούρκα στην παραλία. Υπάρχει δυνατότητα
3: στον
2: κόσμο που είναι εκεί να φύγει ο δικός, να αποχωρήσει από την περιοχή?
3: Υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να φύγει και ο δικός προς Πευκοχώρη, προς Καλυθέα και μετά Πευκοχώρη,
2: ναι.
3: Προς Καλυθέα και Θεσσαλονίκη, προς τη νέα εθνική οδό τη Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Υπάρχει και η εναλλακτική της διαθαλάσσης διαφυγής.
2: Ο κόσμος λοιπόν συγκεντρώνεται εκεί γιατί είναι προβληματισμένος, φοβάται λογικά ότι αυτή η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη.
3: Έγινε 112, έγινε εκένωση που δεν έχει αρθεί.
2: Mm-hmm.
3: Υπάρχει 112.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος επιλέγει, γίνεται βοήθεια συντονισμένη από το λιμενικό για να γίνει και η διαφυγή από εδώ. Βλέπετε τον άντρα του λιμενικού τώρα να συνονοείται, γεμίζει το σκάφος, φεύγουν προς την περιοχή της ακτής Σάνη.
2: Mm-hmm.
3: Και μετά βάζουν τα παιδιά και στη συνέχεια οι υπόλοιποι μπορούν.
2: Βλέπουμε
3: να το κάνουν
2: πάντως
3: αυτό.
2: Εκεί να συντονίζεται ο κόσμος για να αποχωρήσει. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα, ήδη έχει μπει σε αυτό το σκάφος. Ακούμε ότι να μπουν τα μωρά και οι γυναίκες.
3: Και ασφαλώς αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Φέρνουν έναν, κοιτάξτε τώρα.
2: Ναι.
3: Με αδειοδοτημένους χειριστές jet ski, με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, τους κατευθύνουν.
0: Λοιπόν, αυτά μας μεταδίδει η Δέσποινα Κρητικού, που έχει και την εικόνα βέβαια. Όντως γίνεται εκένωση και προσπάθεια διαθαλάσσης με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που ήταν από νωρίς σε επιφυλακή, για να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, βασικά οι τουρίστες, οι παραθεριστές από ό,τι βλέπω. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμάτσι, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία της πυροσβεστικής και πραγματογνώμονας ο ίδιος. Στρατηγέ μου, κύριε Γκουρμάτσι, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και
0: σας. Καλησπέρα. Θέλαμε έτσι με την εμπειρία σας να μας δώσετε μια εκτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς της Σίβηρης και τι νομίζετε ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να περιοριστεί.
4: Ναι, βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος που καίγεται, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Η βλάστηση αυτή είναι ήδη αποξηραμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες προηγούμενων ημερών και είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος αυτό, δεδομένου δεν θα υπάρχουν δρόμοι για να μπουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά. Ο καπνός είναι πολύ έντονος από ό,τι βλέπω, πολύ έντονος, μαύρος, μεγάλος όγκος, πυκνότητα υψηλή, και κατά πόσον θα μπορούν να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα είναι δύσκολο. Εκείνο που πιστεύω θα γίνει είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, δεδομένου ότι θα υπάρχει σχεδιασμός για την οργανωμένη απομάκρυνση τους.
0: Όντως, και το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού, γιατί πλέον οι άνθρωποι, όσοι φοβήθηκαν, και είναι πολύ λογικό, έφτασαν προς τη θάλασσα, βρίσκονταν εκεί και έχουν ανέβει στα σκάφη και απομακρύνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την πληροφορία ότι ξεκίνησε από ένα ξερό δέντρο που κατέπεσε από άνεμο σε ένα καλώδιο του ΔΔΕ και προκλήθηκε σπινθήρας, δεν εννοώ ότι πρέπει να την επιβεβαιώσετε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι άδικο, κρίμα και άδικο σε ένα τέτοιο πευκό δάσος να μην μπορούμε να έχουμε από πριν μια άλλου είδους προστασία στα τηγέμου?
4: Ναι, η προανακριτική έρευνα που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της περιοχής, πιστεύω θα διερευνήσει κατά πόσον ο ΔΔΕ είχε προβεί στον καθαρισμό των δέντρων εκείνων που ακουμπάνε καλώδια. Θα τα ψάξει όλα το ανακριτικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που έτσι όπως το βλέπετε και το εκτιμάτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να, ευτυχώς είναι ακόμα λίγο νωρίς, είναι αρκετά νωρίς ώστε να έχουμε την δράση, την επιχείρηση των εναέριων μέσων, γιατί δεν μαζεύεται το πράγμα αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκουρμάτση.
4: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις, δασικές πυρκαγιές, και θα κατανεμηθούν σε όλα τα συμβάντα τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί δεν θα έχουμε μεγάλον αριθμό να επιχειρήσουν στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μάλιστα, φοβάστε τον κατακαιρματισμό δυνάμεων δηλαδή.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Ευτυχώς τα σημεία που ήταν πριν έχουν κάπως οριοθετηθεί και ελεγχθεί τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ποταμούλα, το Ακόντιο κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο, σε τίτλους. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας στην ενημέρωσή μας, στρατηγέ μου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Ακούτε και πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Air News.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση εκεί. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Κώστας Μπούρης και ο Γιάννης Οκελίδης, ο κάμεραμάν του, είναι πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά βλέπουμε πόσο η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω του καπνού, του μαύρου καπνού. Κώστα, για να σε ακούσουμε τώρα, βλέπουμε και την εικόνα που μας δίνει ο Γιάννης Κελίδης.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφός μου, Φάνης Παπαθανασίου, επειδή έχει και την δυνατότητα της εικόνας, μεταφέρει λοιπόν την μεγάλη, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς τη Σίβηρη της Χαλκιδικής, από Σίβηρη προς Φούρκα. Λοιπόν, όλο αυτό το μέτωπο βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, δυστυχώς. Πευκόφητη περιοχή, πυκνή βλάστηση και τα πεύκα έχουν πραγματικά λαμπαδιάσει και με τη συνδρομή των ανέμων τα πράγματα έχουν χειροτερέψει.
2: Είναι πολύ πυκνή. Πριν από λίγο προσπαθούσαν αγροτικά μηχανήματα. Συγγνώμη, γιατί πήγε στο μάτι μου. Αγροτικά μηχανήματα και χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουν πυροσβεστικές αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, Γιάννη, γύρνα λίγο από εδώ, γύρνα και δες. Η φωτιά όμως.
1: Εκεί η φωτιά, τώρα Κώστα, η φωτιά εκεί σας έχει κυκλώσει. Ενώ στην αρχή ήταν στη διασταύρωση, τη βλέπατε μπροστά σας, έχει περάσει πίσω. Ναι. Έτσι.
2: Τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
2: Τη διασταύρωση είναι προς την Κασανδρία. Mm-hmm. Που βλέπετε αυτό το δέντρο, αυτό να καίγεται. Έχει εδώ μεγάλη ανισοπυρώση. Και όπως βλέπετε, από κάτω ένα τρακτέρ προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντιπυρική ζώνη, μήπως ανακόψει την πορεία της φωτιάς. Και εδώ επάνω. Γιάννη.
0: Ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης λοιπόν μεταδίδει με δραματικό τρόπο τις εικόνες, μια πραγματικότητα που δεν θέλουμε να ζούμε, δεν θέλουμε να βλέπουμε και όμως συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει λοιπόν, είναι σε απόλυτη εξέλιξη η πυρκαγιά και φυσικά η επιχείρηση απομάκρυνσης διαθαλάσσης από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική με 15 πλοιάρια του λιμενικού σώματος που ήταν εδώ και αρκετή ώρα σε επιφυλακή για να κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά, μεταφέρουν λοιπόν κατοίκους και παραθεριστές προς την ακτή της Σάνης. Μιλάμε για το πρώτο πρόβι της Χαλκιδικής, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Μακεδονίας και της Ευρώπης ολόκληρης. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Δημητρακόπουλο, δυστυχώς το χάνουμε αυτό το δάσος και επειδή υπάρχει σε απόλυτη εξέλιξη και το έκτακτο δελτίο, να πούμε έτσι, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες ο καιρός και τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δάφνη Παρλιάρη, που είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι προθέσεις έχει ο καιρός, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από εδώ και πέρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζαμε ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες, γι' αυτό και η επαγρύπνηση ήταν αυξημένη. Mm-hmm. Δυστυχώς το σενάριο δεν είναι πολύ καλό. Από ό,τι βλέπουμε, ο άνεμος δεν βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η πολύ χαμηλή υγρασία της καύσιμης ύλης της περιοχής. Γι' αυτό και ο άνεμος στην παρούσα περίπτωση είναι δευτερεύουσα σημασίας. Μεγαλύτερη σημασία έχει η πολύ μικρή υγρασία, η εφικτότητα, αν θέλετε, της καύσιμης ύλης. Που είναι και ο κύριος λόγος της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς σε τόσο λίγο διάστημα. Οι συνθήκες αναμένονται με 7 στις 8 περίπου το βράδυ να είναι κάπως καλύτερες, να αυξηθεί δηλαδή η υγρασία της ατμόσφαιρας, κάτι που λογικά θα βοηθήσει και τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι το μόνο θετικό που έχω ακούσει ως τώρα, κυρία Παρλιάρη. Πραγματικά λέτε λοιπόν ότι μετά τις 8 το βράδυ οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι καλύτερες. Θα έχουμε και περισσότερη υγρασία, είπατε.
3: Ακριβώς.
0: Οι άνεμοι, από όσο γνωρίζετε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε τώρα, οι άνεμοι έχουν γυρίσει από βορειοανατολική, αν δεν κάνω λάθος, σε βορειοδυτική.
0: Ναι.
3: Για το βράδυ δεν γνωρίζω, δεν έχω δει την πρόγνωση για το βράδυ. Σημασία έχει όμως ότι η υγρασία που ανεβαίνει με φυσιολογικό τρόπο στις νυχτερινές ώρες θα βοηθήσει τα καύσιμα να απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά τους.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε και δώσατε και...
3: απορροφήσουν λίγο από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περιορίσουν την εφλεκτότητά τους.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά μας τα λέτε

0: ανάφλεξη. Είναι πολύ δύσκολες τις συνθήκες και πρέπει να είμαστε απίστευτα προσεκτικοί σε αυτές τις συνθήκες, γιατί το ξέρουμε. Γιατί η φωτιά, ψάχνουμε μια αφορμή για να ξεκινήσει το ατύχημα και δυστυχώς υπήρξε και εδώ. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι οι πυρκαγιές χρειάζονται εκπαίδευση του κόσμου, των τοπικών κοινοτήτων, των αρμόδιων φορέων, σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας, όπως της δικής μας ομάδας της Flame, με τους αρμόδιους φορείς, με τους εθελοντές, με τους κατοίκους των επικίνδυνων περιοχών, για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα.
1: Έτσι όπως το λέτε είναι. Τα φαινόμενα είναι εδώ, δυστυχώς, τα ξέρουμε, υπάρχουν οι προβλέψεις, οπότε από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει, εκτός από την ατομική προστασία, να έχουμε και όλο το σχεδιασμό και την πρόληψη φυσικά, που φαίνεται εκεί να χωλαίνει λίγο το πράγμα σε εκείνο το σημείο.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Πρόληψη και όχι καταστολή. Πρόληψη.
1: Πρόληψη. Κυρία Παρλιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε. Η κυρία Δάφνη Παρλιάρη λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθούν οι δικές της προβλέψεις, οι δικές της ομάδας και του φορέα, ότι οι άνεμοι μετά τις 8, δεν ξέρουμε για τους ανέμους, αλλά έχουν στραφεί ήδη, σιγά σιγά στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Μετά τις 8 όμως θα έχουμε περισσότερη υγρασία και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο στην κατάσβεση. Προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι 15 πλοιάρια του λιμενικού μεταφέρουν εδώ και λίγη ώρα από την ακτή, την παραλία της Ήβηρης και της Φούρκας, κυρίως της Ήβηρης, στην ακτή της Σάνης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
2: Μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από τη θάλασσα, και πιο συγκεκριμένα επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Φούρκα επιχειρεί ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 3 αεροσκάφη του λιμενικού σώματος.
3: Ναι, κύριε Αρτοπιέ, έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, θα έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε.
1: Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την κυρία Γεωργία Χατζηνικήτα, που έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε, καλησπέρα σας, κυρία εκπρόσωπε.
4: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, πείτε μας σας παρακαλώ για αυτή την επιχείρηση εκένωσης μέσω της θαλάσσης από τα πλοιάρια του λιμενικού.
4: Ωραία. Έχουμε μια επιχείρηση σε εξέλιξη από εγκλωβισμό από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 περιπολικά του λιμενικού σώματος, 2 περιπολικά σκάφη, πολλά ιδιωτικά σκάφη, και τώρα φτάνει που μιλάμε και όλα στην περιοχή ένα επιβατικό κυματογό ταχύπλο, το Speed Runner Jet, στο οποίο επί της ουσίας τα μικρότερα σκάφη, τα περιπολικά μας και τα ιδιωτικά, θα παίρνουν κόσμο την παραλία και θα τα μεταφέρουν στο πλοίο. Δεν
1: μάλιστα.
4: Έχω ακόμη εικόνα για αριθμούς. Μιλάμε για την παραλία Σίβηρη ακόμη. Από την παραλία Φούρκα δεν έχει ακόμη απαιτηθεί να γίνει κάποιος απεγκλωβισμός.
1: Καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε.
4: Αυτά έχω μέχρι στιγμής.
1: Άρα να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, είπατε από την παραλία της Σίβηρης. Και πού πηγαίνουν, προς την παραλία της Άνης? Προς τα πού θα τους πάνε?
4: Προς την παραλία της Άνης, αλλά τώρα που έχει είναι στην περιοχή το επιβατικό όχημα, το Speed Runner Jet, το ταχυκλό. Για να γλιτώσουμε χρόνο και να κερδίσουμε έτσι, ο κόσμος θα μεταφέρεται στο πλοίο. Αυτό είναι το πλάνο μέχρι στιγμής.
1: Ωραία, δηλαδή θα γίνεται ένα είδος μετάβασης στο πλοίο,
4: σωστά,
1: και μετά,
4: σωστά,
1: όπου αλλού,
4: σωστά,
1: χρειαστεί,
4: σωστά,
1: για το επόμενο,
4: σωστά,
1: σχεδιασμό σας.
4: Σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Χατζηνικήτα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας λοιπόν μας ανέφερε αυτό που εμείς τώρα βλέπουμε και στις εικόνες μας, ότι δηλαδή 2 περιπολικά του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά μικρά σκάφη, πλοιάρια, και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό, το Speed Runner, που έχει φτάσει τώρα στην περιοχή, κάνουν τη μεταφορά των κατοίκων, των πολιτών, από την ακτή, την παραλία της Σίβηρης, προς την ακτή της Άνης. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα ο σχεδιασμός έχει λίγο αλλάξει και δεν θα πηγαίνουν μέχρι τη Σάνη, αλλά τα πλοιάρια από τη Σίβηρη θα μεταφέρουν τους ανθρώπους στο μεγάλο, στο Speed Runner. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και μόνο να τα βλέπει κανείς και μόνο να τα περιγράφει και μόνο να ακούει τους αρμόδιους της πολιτείας και της πολιτικής προστασίας και τους φορείς να αναφέρουν, να αναλύουν το σχεδιασμό ή να μας δίνουν την εικόνα, νομίζει κανείς ότι ζει σε συνθήκες πολέμου. Αλλά όπως πολύ σωστά μας είπε νωρίτερα η ερευνήτρια από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις πυρκαγιές.

0: Πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι τελικά ένα φαινόμενο, πώς να το πούμε, χρόνιο. Τελικά εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο χρόνιο και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα, θέλοντας και νομίζοντας, βεβαίως ψευδός, ότι θα την πάμε την εκπομπή κανονικά και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα έκτακτα, σκεφτόμουν να λέω πω τι άλλο θα γίνει. Έκλειψη ηλίου είχαμε, εκρήξεις ηφαιστείων έχουμε, σεισμούς είχαμε στην Κολομβία και αλλού. Δηλαδή τι άλλο να περιμένει κανείς, πώς αλλιώς να μας φωνάξει το σύμπαν. Να ακούσουμε τώρα, έχουμε τη σύνδεση, την αποκατάσταση με τον κύριο Αρτοπιό.
1: Το κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα και πιο συγκεκριμένα έχουν πάει δύο πυροσβεστικά πλοιάρια.
2: Βλέπουμε αυτή την ώρα που μας το λέτε, κύριε Αρτοπιέ, εμείς το βλέπουμε το σκάφος της πυροσβεστικής που έχει προσεγγίσει το λιμανάκι της Φούρκας για να βοηθήσει την κατάσταση.
1: Στην παραλία της Φούρκας λοιπόν υπάρχει ένα ταχύπλοιο και ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος το οποίο κάνει ασφαλείς μεταφορές, καθώς και υπάρχει και στον κόλπο της Ήβρης το πλοίο Speed Runner Jet για την ασφαλή μεταφορά των ατόμων.
0: Επίσης, επειδή αυτά τα ακούσαμε νωρίτερα, πάμε στη γραμμή μας.
3: Ορίστε.
0: Okay. Ναι, σας παρακαλώ. Γεια σας κύριε Στόικε, συγγνώμη, αλλά ήμασταν συνδεδεμένοι με την τηλεόραση. Ο κύριος Στόικος που είναι πρόεδρος.
3: Πρόεδρος στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής.
0: Πολύ ωραία, το είπατε μόνο σας. Ξέρετε, πάνω εδώ τώρα στη φούρια μας δεν σημειώσαμε την ιδιότητά σας και ενώ μου τη λέει η Βούλα Κλουσοπούλου. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Να μας πείτε λίγο την εκτίμηση της κατάστασης αυτή την ώρα, κύριε Στόικε, σας παρακαλώ.
3: Ακόμη είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε λίγο πριν τον οικισμό της Ήβηρης. Ευτυχώς κινήθηκε άμεσα όλος ο μηχανισμός και μπόρεσαμε να κάνουμε την εκένωση από τον κόσμο.
0: Έχετε καθόλου πληροφόρηση, γιατί είναι το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί, αν έχουν καεί σπίτια, κύριε Στόικε?
3: Έχουνε καεί, αλλά δεν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί. Τώρα προσπαθούν να αποκόψουν για να μην μπούμε σε κατοικημένη περιοχή.
0: Εννοείται κυρίως τον οικισμό της Ήβρης.
3: Έχει κάνει δύο μέτωπα, ένα είναι στη Σίβρη και ένα πηγαίνει προς Κασανδρία.
0: Α, άλλαξε τώρα δηλαδή.
3: Ναι, έχει πιάσει, είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Στη Σίβρη έχει περάσει το δρόμο και είναι, τι να πω τώρα, στα 10 μέτρα από την κατοικημένη περιοχή.
0: Γι' αυτό προσπαθείτε, είπατε, να κάνετε ζώνη...
3: Έχουμε κάνει ζώνες, έχουμε κάνει τα πάντα.
0: Ναι, για να μην φτάσει στην κατοικημένη περιοχή, αυτό μας λέτε.
3: Ναι. Και τώρα γίνονται ρήψεις συνέχεια για να κόψουμε τη φλόγα.
0: Μάλιστα. Ακόμα βέβαια τα πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Τώρα το άλλο το μέτωπο που πηγαίνει προς την Κασανδρία.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε 1 με 2 ώρες θα έχει έρθει σε πολύ καλό σημείο. Γιατί βοηθάει ο δρόμος. Έφτασε στο δρόμο, εκεί τώρα έχουμε κάνει αντιπυρικές, να προσπαθήσουμε να αποκόψουμε.
0: Άρα το...
3: πυροσβεστική, έτσι. Εμείς είμαστε, βοηθάμε εδώ, οι εθελοντές είμαστε.
0: Καταλαβαίνω, βέβαια, καταλαβαίνω και μπράβο σας και σας ευχαριστώ που έχετε ανταποκριθεί αυτή την ώρα στο να μας δώσετε δύο πολύτιμες πληροφορίες.
3: Μπορώ όμως να αποχωρήσω, γιατί.
0: Να σας αφήσουμε, βεβαίως. Να πάτε και να προσέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Στόικος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παρατήματος Χαλκιδικής, λοιπόν, που μας έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου, πόσο είπε, 10 χιλιόμετρα νομίζω, είπε Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο, από το χωριό της Ήβηρης. Πάρα πολύ κοντά, έχει πλησιάσει η φωτιά, φυσικά έχει εκενωθεί και το χωριό και η περιοχή και η παραλία, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Γίνονται συνεχείς ρήψεις, ενώ αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τους αρμόδιους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας είναι να σχηματίζονται συνεχώς αντιπυρικές ζώνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη, νομίζω το έχετε δει όλοι και το έχετε πλέον καταλάβει, εγώ το κατάλαβα τώρα προς το τέλος, ότι εξκαφείς πηγαίνουν, μηχανήματα δηλαδή έργου, και κάνουν ουσιαστικά, κόβουν τα δέντρα. Κόβουν τα δέντρα ώστε να φτιάξουν ένα ανάχωμα και είναι ένας δρόμος χωμάτινος και υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να σταματήσει φωτιά, να μην βρει δηλαδή άλλο πράσινο για να κάψει, να το πω έτσι πολύ εραστεχνικά. Το άλλο μέτωπο τώρα της Κασανδρίας εκτίμησε ο εθελοντής διασώστης, ο κύριος Στόικος, ότι σε 1 με 2 ώρες μάλλον θα έχει ελεγχθεί. Αυτά από τη στεριά. Από τη θάλασσα, από την πλευρά του θαλάσσιου μετόπου, του παραλιακού μετόπου, μας το εξήγησε και ο κύριος Αρτοπιός, αλλά ακόμα περισσότερο η κυρία από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η κυρία Χατζηνικήτα, ότι επιχειρούν και τα πλοιάρια, τα ιδιωτικά, και το μεγάλο επιβατικό οχηματογωγό, το Super Jet, κάπως έτσι που το είπε, το Speed Runner τέλος πάντων, και 2 περιπολικά του λιμενικού, ώστε να κάνουν ομαλή τη μετάβαση των κατοίκων, των πολιτών, των τουριστών, των παραθεριστών από την παραλία της Σίβηρης προς την ακτή της Άνης ή κάπου στο ενδιάμεσο σημείο για να μείνουν πάνω στο πλοίο ίσως οι άνθρωποι και μετά να επανέλθουν. Όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, ενώ λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι έχουμε οριοθέτηση και σχεδόν σβήσιμο, να το πω έτσι, του μετόπου στο Βαρθιολομιό της Ηλίας. Τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Ακόντιο, την ελέγχουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα από εκεί, αλλά δεν ξέρεις ποτέ καμιά φορά. Μιλάμε για θυελώδεις ανέμους με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων που δημιουργούν τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εδώ να πω ότι, όπως με ενημερώνει η Έλενα Πολίτη από νωρίς, ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σε συνεδρίαση του οργάνου νωρίτερα, αναβάθμισε τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό αύριο, που είναι στο 4, στο βαθμό 4, σε 5. Όλες οι περιοχές λοιπόν που είχαν βαθμό επικινδυνότητας το 4 αναβαθμίζονται στην κατηγορία 5, δηλαδή την ανώτερη, πιο κόκκινο δεν υπάρχει, για αύριο Παρασκευή. Και αυτές οι κατηγορίες, αυτές οι περιοχές είναι η περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και πάμε τώρα. Επίσης Αττικής συμπεριλαμβανομένης και της νήσου των Κυθήρων, είπαμε Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων νήσων, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος, περιφέρεια Θεσσαλίας, Σποράδων δηλαδή, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, νομίζω πως δεν αφήσαμε και καμία, είπαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα αύριο από το 4 στο 5 και κάποιες από αυτές τις περιοχές έτσι κι αλλιώς ήταν στο 5 εξ αρχής. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα, δηλαδή να πούμε και πάλι ποιοι είμαστε. Earth News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε εδώ σε διαρκή ροή ενημέρωσης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, σε μια ουσιαστικά έκτακτη εκπομπή με την έννοια της, όχι της παρουσίας μας βέβαια, αλλά με την έννοια της επικαιρότητας. 5η και 13. Από νωρίς λοιπόν τα πράγματα έδειξαν ότι δεν θα είναι καλά για το μέτωπο της Χαλκιδικής. Μια πολύ μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα μέχρι τη Νέα Σκιώνη. Μια φωτιά που μας έδωσαν κάπως σε κάποιες πληροφορίες και εκτιμήσεις οι επιστήμονες που μας μίλησαν για το πώς πυροδοτήθηκε ή κυρίως πώς εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και τόσο έντονα. Και από την άλλη υπάρχουν πληροφορίες για το ένα ή λίγο περισσότερα σπίτια που έχουν καεί κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης. Είδαμε νωρίτερα και μια κυρία κάτοικο περιοχής η οποία παρέμενε παρά τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις έξω από το σπίτι ή πολύ κοντά στο σπίτι της και ζητούσε βοήθεια. Αυτό κανονικά, όσο και να είναι, ξέρετε, να το λέμε εμείς εκ του ασφαλούς, δεν πρέπει να γίνεται. Εάν το κάνουν αυτό όλοι οι πολίτες και ο καθένας κάθεται έξω από το σπίτι του και περιμένει να έρθει ο πυροσβεστικό με τη μάνικα για να τον βοηθήσει, τότε δεν θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε ως σύνολο. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν υπάρχει η πρόληψη, αν είναι μακροπρόθεσμη αυτή η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, τι άλλο πρέπει να γίνει κλπ, είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης, αλλά τα πράγματα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πραγματικά και δραματικά και συγκλονιστικά. <Το-> Βλέπω και τα μηνύματά σας. Και η Κατερίνα από το Βόλο. Καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Γεια σου, Κατερίνα. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λέει, που ρωτούσατε τον καλεσμένο σας για αντιπυρικές ζώνες και είπε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Τώρα φαίνεται στη φούρκα τι γίνεται. Κρίμα, είναι σαν ανοίγουμε μαύρα κουτιά μετά την πτώση του αεροπλάνου. Αλήθεια είναι εν μέρη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις και την επάρκεια ώστε να υποστηρίξω πράγματα, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα μου. Ο Κωνσταντίνος από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, καλησπέρα, λέει, Κώστας ή Κωνσταντίνος, βλέπουμε τον καπνό και ακούμε τα αεροπλάνα, πώς όχι άλλωστε, αφού είναι σε εξέλιξη, Κώστα μου, πολύ μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Και ας ελπίσουμε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτωρας του Απιθύτα, ότι να μην υπάρχει κατακερματισμός των δυνάμεων. Μάλλον όχι, το είπε ο κύριος Στόικος, δεν έχει σημασία. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, κουράγιο να σβήσει γρήγορα η φωτιά σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Ο Angel που λέει Χαλκιδική, δίκη, άδικη, ως δοκιμασία και τιμιγορία. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ κρίμα να έχουμε τη Χαλκιδική, το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Ελλάδας μας, να καίγεται.

0: Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κουβέντα, αν με άκουγε, θα μας πει και ο κύριος Νίκος Μπόκαρης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Γεια σας κύριε Μπόκαρη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι και εσείς παρακολουθείτε, φαντάζομαι έτσι με πάρα πολύ δέος, συγκλονισμένος, να καίγεται ένα από τα αρρώτερα κομμάτια της Ελλάδας. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς.
1: Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές και η Ένωση Δασολόγων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει τοποθετηθεί, αλλά τώρα στη συγκεκριμένη κατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν βέβαιο με τόσο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και να ξεσπούσε κάποια πυρκαγιά, θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθείται ένα δόγμα, ακολουθείται ένα επιχειρησιακό, μια επιχειρησιακή τακτική, η οποία προφανώς δεν αποδίδει, δεν ξέρω. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες σε περιουσίες και στα φυσικά οικοσυστήματα, και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια για τη χώρα μας, γιατί είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για ένα κλάδο όπως είναι ο κλάδος των δασολόγων να ζει σχεδόν κάθε χρόνο μια τέτοια κατάσταση.
0: Οπότε αντιλαμβάνομαι, βεβαίως και είναι λυπηρό και είναι και πράγματα που δεν γυρίζουν πίσω, όπως λέμε, όσο και να αναγεννηθεί το καημένο το δάσος, ό,τι και να κάνει η φύση, κύριε Μπόκαρη. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι λίγο ότι θεωρείτε ότι ή στο σχεδιασμό ή στην στελέχωση ή στην προμήθεια μέσων κάτι μας λείπει. Ναι. Κάπου έχουμε μια τρύπα, ας πούμε.
1: Να σας πω. Εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επαναξεταστούν πολλά πράγματα από μηδενική βάση. Mm-hmm. Έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου σε σχέση με την οργάνωση και την, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά προφανώς στο κομμάτι του επιχειρησιακού, δεν απαντάει κανείς στο ερώτημα ποιος σου δίνει και με πόσο αποτελεσματικό τρόπο μια φωτιά που ξεσπάει. Επομένως πρέπει να δούμε και την πρόληψη και την καταστολή, τι δεν κάνουμε καλά, πώς είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο ρόλος του κάθε φορέα και τι ακριβώς γίνεται, και θα πρέπει κατά την άποψή μου να γίνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Mm. Κυρίως σε ό,τι αφορά την δασική υπηρεσία, η οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να στελεχωθεί και να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Το έχω ακούσει αυτό το τελευταίο, έχετε δίκιο. Δηλαδή
1: δικό της μηχανισμό, να τον αναπτύσσει, πυροφυλάκια, θέσεις διασποράς σε επίπεδο πρόληψης, έτσι. Ναι. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να αναθεωρηθεί το κομμάτι της πρόληψης. Να σας πω ενδεικτικά ότι το τι σημαίνει πρόληψη και το ποιος έχει την αρμοδιότητα για την πρόληψη προβλέπεται σε έναν νόμο του 1998, που είναι μία παράγραφος ενός άρθρου. Επομένως, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει ένας ειδικός νόμος που να αναφέρεται στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Να δίνει στη δασική υπηρεσία ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, και βεβαίως να δούμε και τα κομμάτια της καταστολής. Γιατί βασιζόμαστε σήμερα στα εναέρια μέσα, έχει γίνει η δασοπυρόσβεση αεροπυρόσβεση, αλλά όταν φυσούν
0: μανιώδης άνεμοι δεν μπορεί να γίνει.
1: Μανιώδης άνεμοι.
0: Μάλιστα, κύριε
1: Μπόκαρη. Η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, όταν ο κυματισμός είναι πολύ μεγάλος, τα ενέργεια μέσα αχρηστεύονται.
0: Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Να σας χαιρετήσω τώρα σε αυτό το σημείο.
1: Και ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Όλοι και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
1: Ζημιές,
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Μπόκαρη. Κύριος Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. Πραγματικά στην εκπνοή του χρόνου σας χαιρετώ. Ευχόμενοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και στις επόμενες ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολιτικό σχετικό Ανδρέας Παπασταματή.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη, στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ακούτε φυσικά την εκπομπή «Η λέξη των άλλων», όπως κάθε Πέμπτη, μία με δύο. Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, χωρίς χρέωση, μέσω Viber και WhatsApp, στο τηλέφωνο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Με τους Κερκυραίους Κορεΐδρου υποδεχόμαστε την Κερκυραία Αλεξάνδρα Κάπα. Πολλά Κάπα μαζεμένα. Κορεΐδρο, Κέρκυρα, Κάπα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν οι Κορεΐδρο ή αν έχεις βαρεθεί να σε συνδυάζουν λόγω καταγωγής.
1: Λόγω καταγωγής λες. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω καθόλου βαρεθεί να με συνδυάζουν. Ο Παντελής είναι πολύ στενός μου φίλος και πολύ αγαπημένος, καθότι.
0: Εκτός και αν σε συνδυάσα μόνο εγώ με τους Κορεΐδρο, δεν ξέρω.
1: Όχι, Παντελής οδηγεί και με πηγαίνει για μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Α,
1: οπότε ναι, είναι καλά, πέρα από το ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Όχι, δεν θα βαριόμουν ποτέ και μου αρέσει που λες ότι με συνδυάζουν.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πιάνουμε από αυτό που είπες ότι οδηγεί και με πηγαίνει για μπάνιο. Γιατί ναι, τόσοι πολλοί άνθρωποι που γράφουμε δεν οδηγούμε? Έχεις απάντηση. Είμαστε αφηρημένοι, είμαστε στον κόσμο μας, βαριόμαστε, δουλεύουμε σπίτι μας. All of the above.
1: Κοίταξε, προσωπικά δεν μου έχει λείψει ποτέ. Mm-hmm. Μου λείπει μόνο, ξέρω εγώ, αν τύχει να πάω διακοπές μόνο μου σε νησί, εκεί θα έλεγα, okay, θα ήθελα να οδηγάω παπάκι.
0: Το καλοκαίρι δεν σε πιάνει να πας μια εκδρομή να πάρεις το αυτοκίνητο?
1: Ναι, όχι.
0: Όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Πρώτον, δεν μου χρειάζεται. Β, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους γύρω μου γενικά. Αλλά ειδικά στον δρόμο είμαι η πεζή που περνάει το φανάρι και φοβάται ότι παρότι τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, κάποιος θα επιταχύνει. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, οπότε η ζωή μου θα ήταν μια κόλαση. Επίσης αποκλείεται να θυμόμουν που το έχω παρκάρει.
0: Σωστό, ναι, και αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, έρχεσαι φορτωμένη με πάρα πολλά πράγματα.
1: Έρχομαι με 5 καφέδες και μισό κάμπο τσιγάρα και λίγο έχω μια υπερδιέγερση. Επίσης χθες διάβαζα όλη μέρα αρχαία, άγω ηγον άξο ηγαγον αγίωχα ηγιώχην,
0: καλή, το οποίο αγίωχα ηγιώχην,
1: ευχαριστώ, το αγίωχα ηγιώχην νομίζω ότι δεν μου θυμίζει τίποτα. Νομίζω ότι είναι καινούρια.
0: Είναι καινούρια, είναι καινούρια. Εγώ θυμάμαι πολλά λατινικά από εκείνη την εποχή.
1: Λατινικά θυμάμαι κι εγώ.
0: Ο Βίντιους Ποέτα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από τα τσιγάρα και τους καφέδες, έρχεσαι με ένα μυθιστόρημα που έχεις γράψει, το «Πώς φιλούνται οι Αχινοί».
1: Ναι.
0: Έρχεσαι με τη συλλογή διηγημάτων, πράγματα που σκέφτεται η Παρθένος Μαρία καπνίζοντας κρυφά στο μπάνιο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Ναι, τρελαίνομαι για αυτό το τίτλο, πραγματικά.
1: Χαίρομαι που
0: τον οποίο τον αποδίδεις και στην εμπειρία που έχεις ως κειμενογράφος. Κάπου είχα διαβάσει μια συνέντευξη, είχα ακούσει μια συνέντευξη που έλεγες ότι βρήκα αυτό το τίτλο γιατί έχω εμπειρία στη διαφήμιση.
1: Πολύ πιθανό.
0: Είναι καταπληκτικός, πραγματικά. Έχεις γράψει θεατρικά.
1: Ναι.
0: Το Γάλα Αίμα.
1: Γάλα
0: είναι
1: αίμα.
0: Μια διασκευή της Μύδιας, mm-hmm, είχε ανέβει στη Μικρή Επίδαυρο. Σωστά, ναι, τα θυμάμαι όλα.
1: Τα θυμάσαι πάρα πολύ
0: τα
1: ωραία. Μπράβο.
0: Καλά, ναι.
1: Και τις επαναστατικές μεθόδους για τον καθαρισμό της πισίνας σας. Επίσης, τίτλος κειμενογράφου, έτσι.
0: Ναι, και αυτό, ναι, πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό έχει ανέβει στο Εθνικό Θέατρο.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έρχεσαι με πάρα πολλά πράγματα. Είσαι πολύ.
1: Δεν είναι τόσο πολλά.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Αν σκεφτείς την καθημερινότητα που έχουμε, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην εκπομπή νεότεροι, ναι, έχουν κάνει και κάνουν ένα κάρο πράγματα και πραγματικά απορώ πώς γίνεται αυτό, πώς τα καταφέρνουμε γενικά μέσα στην πάρα πολύ πιεστική καθημερινότητα που υπάρχουν όλα τα βιοποριστικά να παράγουμε εσύ εδώ πέρα ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο.
1: Καλά, μας βγαίνει ψυχή. Δεν ζούμε φυσιολογικά. Αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ λέω φτύνουμε αίμα. Άλλη έκφραση. Μας βγαίνει ψυχή, φτύνουμε αίμα.
1: Αίμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, φτύνουμε αίμα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποιους μήνες, έχω επιλέξει να μην εργάζομαι γιατί γράφω ένα μυθιστόρημα. Όταν γράφω μυθιστόρημα, νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να κάνω πρακτικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή χρωστάω λογαριασμούς 3 μηνών. Δεν είμαι λειτουργική σε οτιδήποτε άλλο. Και αποφάσισα να μου δώσω αυτό το χρόνο προκειμένου να το κάνω. Τα προηγούμενα χρόνια, αυτά που προανέφερες, ναι, γίνονταν συνδυαστικά με δουλειά. Αυτό σήμαινε ότι μπορεί να έβαζα ξυπνητήρι στις 5 το πρωί, ας πούμε, για να γράψω πριν πάω στη δουλειά. Επίσης, από αυτά που έχουν βγει, τα πράγματα, τα δικά μου που έχουν κυκλοφορήσει, είναι περίπου το 1/3 των πραγμάτων που έχω γράψει. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σκοτώνω. Και αισθάνομαι κάπως περήφανη γι' αυτό. Οπότε το ότι υπάρχουν επίσημα 4 βιβλία, 2 πεζά, 2 θεατρικά, δεν το θεωρώ πολύ για την ηλικία μου, δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ, σου λέω ξανά, με βάση την καθημερινότητα που βιώνουμε, που είναι πολύ δύσκολο. Και είναι και δύσκολο να πεις ότι εγώ θα αφήσω τις δουλειές για ένα καιρό και θα αφοσιωθώ στο γράψιμο.
1: Καλά, κοίτα, έχω κόψει πάρα πολλά πράγματα. πάρα πολλά. Ναι,
0: ναι, πρέπει
1: πάντων
0: να πεις, θα ζήσω λίγο πιο λιτά, ναι, ή τελείως
1: λιτά. Το μυθιστόρημα πάντως σου αφήνει χρέος, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, το μυθιστόρημα είναι full time job.
1: Με τους Αχινούς είχα τεράστιο χρέος. Από τους Αχινούς και μετά μπήκα στη διαφήμιση in-house. Δηλαδή εκεί είχα να πληρώσω χρέος 1,5 έτους.
0: Άξιζε.
1: Ναι. Ναι, για μένα άξιζε. Άξιζε. Και η διαδικασία, τέλος πάντων, η συγγραφή αυτού του βιβλίου, νιώθω ότι εμένα μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Με πλούτησε πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έφερες εσύ, που ομολογώ είναι μια επιλογή που με ξάφνιασε, αλλά θα μας πεις,
1: για πες.
0: Θα μας πεις μετά. Μου είπες Θέμη Αδαμαντίδη, δεν περίμενα.
1: Ωραία,
0: αυτό που...
1: να σου πω τώρα.
0: Να, πες τώρα,
1: να κάνω καλύτερα, να κάνω ένα πρόλογο για κάθε τραγούδι πριν. Να πούμε ότι τα τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα είναι τα τραγούδια που εμφανίζονται στο επόμενο βιβλίο, στο μυθιστόρημα που γράφω τώρα. Το οποίο τελειώνω, θα κυκλοφορήσει τέλος φθινοπόρου, κάπου εκεί, ελπίζουμε. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, χωρίς να είχα την πρόθεση, έχει πολύ μουσική μέσα και πολύ παράτερη μεταξύ της.
0: Ναι, το είδα από τις επιλογές.
1: Ναι, θα το ακούσετε και σήμερα. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη, το οποίο δεν γνώριζα, έπεσα τυχαία
0: ούτε
1: πάνω στο Spotify.
0: Δεν ήξερα τι είναι, το έβαλα να το ακούσω και λέω είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, είναι μία εκδοχή του Yesterday.
0: Ακριβώς.
1: Από τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το βρίσκω πολύ συγκινητικό.
0: Είναι ρομαντικό, με έναν έτσι παλιωμοδίτικο λίγο τρόπο.
1: Έχει όλη αυτή την παλιά ενορχίστρωση των 80s, νομίζω. Νομίζω ότι 80s το τοποθετώ.
0: Εδώ ένας συνάδελφος που το άκουσε χθες που φτιάχναμε τις λίστες μου λέει, είναι, μου λέει, σαν soundtrack από μέτρια ελληνική 90s σειρά.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό με συγκινεί. Αυτό το τραγούδι παίζει στη διάρκεια μιας κηδείας στο βιβλίο. Είναι μια κηδεία musical.
0: Οκ, πάμε να το ακούσουμε. Ναι.

καημό χωρίς πληγή μες στον καιρό δυο ναυαγοί κάποτε.

0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι.
1: Θα ήθελα να μπορούσα να μιλήσω τεχνικά για την ενορχήστρωση και δεν έχω αυτή τη γνώση και λυπάμαι πολύ.
0: Έχουν γίνει και άλλες απόπειρες σε τραγούδια στα ελληνικά, αλλά αυτή ομολογώ δεν την ήξερα.
1: Αυτό νομίζω είναι ίσως το μόνο τραγούδι μέσα στο βιβλίο το οποίο δεν είναι δώρο κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Τι ενώ
1: σε μένα. Μ' αρέσει, με τρελαίνει το ότι αν το σκεφτείς, οι λίστες μας, οι λίστες της μουσικής μας, κάθε τραγούδι έχει πιθανότατα έρθει από κάποιον άλλο άνθρωπο. Κάπως μας έχει χαριστεί.
0: Ενδιαφέρουσα αυτή η σκέψη, αλλά δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά τραγούδια για να έχουν έρθει όλα από κάποιον. Και τώρα βέβαια έρχονται από τον αλγόριθμο.
1: Έρχονται και από τον αλγόριθμο. Δεν ξέρω, η δική μου λίστα, σχεδόν κάθε τραγούδι έχει πίσω μια ιστορία. Ναι. Και κάτι που μου αρέσει να κάνω στα βιβλία γενικώς είναι να χώνω μέσα ανθρώπους δικούς μου. Υπάρχει μια φράση που λέει η Ζηράνα Ζατέλη: αν δεν στοιχειώσεις άνθρωπο, βιβλίο δεν στεριώνει. Δεν έχω ιδέα τι εννοεί με αυτό. Το έχω μεταφράσει τελείως διαφορετικά, εντελώς αντίθετα, ότι αν δεν βάλεις, άμα δεν ποτίσεις το βιβλίο σου με δικούς σου ανθρώπους, δικά τους πράγματα, δικές τους εκφράσεις, ότι τέλος πάντων, πώς να το πω, το αισθάνομαι πιο ολόκληρο εγώ μέσα μου, όταν έχει μέσα τους δικούς μου ανθρώπους. Και τα περισσότερα τραγούδια σε αυτό το βιβλίο έχουν έρθει από αγαπημένα πρόσωπα ή και από τελείως άγνωστα.
0: Το κάνεις αυτό, για πες μου. Ναι.
1: Υπάρχει, έχω βάλει στη λίστα το Anemone. Καθόμουν σε ένα καφέ στην Αγία Ζώνη, στο Μόντρεαλ. Δεν είχα ιδέα τι πρέπει να συμβεί τώρα, τι να γράψω παρακάτω. Και γύρισα σε ένα παιδί που καθόταν δίπλα μου και του λέω: πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι. Και μου δίνει το άνεμον, το ακούω, το θυμάμαι και μου ήρθε όλη η σκηνή που έπρεπε να γραφτεί. Και καταλήγει να είναι να ακούγεται απλώς στο ραδιόφωνο ενός αστέγου έξω από τα Ζάρα της Ομόνιας.
0: Θα το ακούσουμε λίγο παρακάτω το άνεμον, το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και δεν είχα τίτλο στο μυαλό μου και συγκρότημα. Νομίζω είναι από τα τραγούδια που έχω κάνει τις περισσότερες φορές σαζάμ, για να δω τι είναι και δεν έχω συγκρατήσει πότε είναι, σαν να παίζει παντού. Έχεις και ένα πολύ κλασικό κομμάτι στο βιβλίο σου, το Big Mouth Strikes Again, των Smiths. Εδώ γιατί?
1: Λοιπόν, αυτό είναι κλασικό για εσάς όχι για μένα. Δεν μου αρέσουν οι Smiths καθόλου.
0: Δεν σου αρέσουν οι Smiths,
1: Όχι.
0: Παλιά κάποιοι λέγανε, τότε που ήμασταν φοιτητές και κάναμε μεγαλόστομες δηλώσεις και τα λοιπά, ότι άνθρωπος που δεν του αρέσουν οι Smiths είναι κακός άνθρωπος.
1: Μπορεί, δεν το αρνούμε καθόλου. Μπορεί να είμαι πολύ κακός άνθρωπος γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου οι Smiths.
0: Αλλά αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό το τραγούδι συνδέει την ηρωίδα με την παιδική και καλύτερη της φίλη, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι της φίλης της. Και ένα τραγούδι που επανέρχεται συχνά, είναι ένα μοτίβο του βιβλίου.
0: Okay. Εγώ θυμάμαι αυτό το τραγούδι που λέει στους στίχους «Her Walkman started to melt». Αργότερα όταν το διασκεύασαν οι Placebo, είχαν αντικαταστήσει το Walkman με Discman.
1: Ναι,
0: στα τέλη της δεκαετίας του 90, νομίζω.
1: Τι ωραία εικόνα όμως, ότι είναι η Ιωάννα της Λορένης και καίγεται και αρχίζει να καίγεται το Walkman της. Δηλαδή, ωραίο στίχος.
0: Ωραίος. Πάμε να ακούσουμε.

0: Και μετά τη version του Αδαμαντίδη στους Beatles, λίγη κανονική Beatles.
1: Λίγη κανονική Beatles. Υπάρχει ένας πολύ κεντρικός ήρωας στο βιβλίο.
0: Θα πούμε κάτι παραπάνω για το story του βιβλίου ή δεν θέλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα να το πιτσάρω.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω αυτά τα tidbits για τα τραγούδια, αλλά το κανονικό story στα αλήθεια δεν ξέρω ακόμα να το αφηγηθώ. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο ήρωας, ο οποίος είναι πρώην διάσημος Έλληνας μεταλλάς.
0: Okay.
1: Έκανε hair metal, αλλά δεν το παραδέχεται.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και ο οποίος τώρα πια, που έχει να συντηρήσει και κόρη φοιτήτρια, αυτό που κάνει είναι ότι έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα Beatles, ένα tribute στους Beatles, και πηγαίνει, συνεργάζεται με γραφεία που φέρνουν καπία από το εξωτερικό και πηγαίνει στα ξενοδοχεία που έρχονται οι παππούδες off-season και τους κάνει, ας πούμε, αυτό το live. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι έχει υπάρξει μάρτυρας θανάτων επί σκηνής. Ότι παππούδες χορεύουν, κάποιος μία φορά πέθανε χορεύοντας, και αυτός τότε σκέφτηκε ότι αντί να ντρέπεται για αυτό που κάνει, θα έπρεπε να είναι περήφανος γιατί βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να περάσει απέναντι με έναν χαρούμενο τρόπο, χορεύοντας. Και διάλεξε αυτό. Το γεγονός αυτό συνέβη στη διάρκεια αυτού του τραγουδιού, όπου οι υπόλοιποι παππούδες γύρω του, οι φίλοι του, έβαλαν τον κύριο που πέθανε σε μία καρέκλα, τον ταχτάρισαν και συνέχισαν να χορεύουν.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται να βρεις πώς να πιτσάρεις story, και μόνο που λες αυτή την ιστορία θέλουμε να διαβάσουμε το βιβλίο, ανυπομονώ. Και ζηλεύω τρομερά αυτές τις καταπληκτικές ιδέες. Αυτά γίνονται όταν αφήνεις τη δουλειά για να γράψεις, προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Και αδειάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Αυτό το συζητάμε λίγο με κλειστά τα μικρόφωνα εδώ, πόσο δύσκολο είναι να βρεις αυτό το χρόνο και να πάρεις την απόφαση. Είναι
1: θα
0: μια
1: ξαναπώ,
0: απόφαση όμως.
1: Ζω εξαιρετικά λιτά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι δεν μας αξίζει η αλήθεια αυτή η μοίρα στους Έλληνες Ελληνίδες συγγραφείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι κάπως πιο υποστηρικτικά.
0: Και από την πολιτεία φυσικά.
1: Κυρίως από την πολιτεία.
0: Αλλά και από τους εκδότες.
1: Και από τους εκδότες. Δηλαδή, το στάνταρ στο εξωτερικό είναι ότι θα πάρεις μια γέρη προκαταβολή πριν βγει το βιβλίο, ούτως ώστε να έχεις το χρόνο να το γράψεις και να το τελειώσεις. Επίσης, αρκετές χώρες έχουν πολύ χαμηλή φορολογία για τους συγγραφείς.
0: Εδώ φορολογείσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας,
1: 24%
0: γιατρός, υδραυλικός, οτιδήποτε. Κανονικότατα.
1: Ενώ τα έσοδά μας, δηλαδή, γράφουμε σε μια πολύ μικρή γλώσσα. Το αγοραστικό κοινό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι δυνατόν τα έσοδά μας να είναι μεγάλα. Όποιοι και αν είμαστε.
0: Ναι, πρέπει να σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Δεν μιλάω, δηλαδή και επαγγέλματα που άπτονται τη συγγραφή, δηλαδή μετάφραση, εικονογράφηση κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα βάλλονται.
1: Επίσης, στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά βραβεία με τα οποία σου δίνουν λεφτά. Δηλαδή, η σημασία ενός βραβείου έξω είναι ότι σου δίνει, ξέρω εγώ, 5 χιλιάρικα, να πάρεις άλλους, ξέρω εγώ, 4 μήνες να συνεχίσεις να γράφεις.
0: Όλα τα πράγματα στο εξωτερικό, όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι χρηματοδοτούμενες. Δηλαδή και οι επισκέψεις σε σχολεία είναι χρηματοδοτούμενες.
1: Επίσης οι παρουσιάσεις.
0: Οι παρουσιάσεις πληρώνονται επίσης.
1: Έχω μία φίλη στην Πολωνία, μία στη Γαλλία. Μου έλεγαν πρόσφατα, αν κάνεις παρουσίαση και πάρεις κάτω από 250 ευρώ, σε κράζει το union, το, πες το.
0: Το σωματείο.
1: Σε κράζει το σωματείο σου.
0: Εδώ μόνο το δίκτυο συγγραφέων το έχει ξεκινήσει να το κάνει αυτό, να πληρωνόμαστε. Ήμασταν και μαζί σε μια
1: στο
0: εκδήλωση.
1: Πάνελ, και πληρωθήκαμε κανονικά.
0: Και δεν ένιωσες πάρα πολύ ωραία που πληρώθηκες γι' αυτό.
1: Κάνεις μεγάλο κόπο, δηλαδή κάθεσαι, ετοιμάζεις κείμενο. Όταν παρουσιάζεις, ας πούμε, βιβλία άλλων, πρέπει να καθίσεις, να διαβάσεις το βιβλίο, να καταλήξεις σε συμπεράσματα, να ακούσεις συνεντεύξεις του ανθρώπου, να φτιάξεις κείμενο. Εγώ προσωπικά κάθομαι και το κάνω και πρόβα, προσπαθώ να το μάθω απ' έξω. Μιλάμε για τουλάχιστον μία εβδομάδα δουλειά, το οποίο, το κάνεις για αγαπημένους σου ανθρώπους, αλλά είναι δουλειά, είναι μία εβδομάδα δουλειά. Εγώ δεν ζητάω πια από κανένα να έρχεται να μου παρουσιάσει το βιβλίο. Έχω αποφασίσει ότι στο εξής θα το κάνω μόνη μου.
0: Καλή σκέψη είναι αυτή. Αυτό λειτουργούσε ως εξής, να πούμε ότι οι άνθρωποι που ήρθαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση που μιλούσαμε για τη γυναικεία γραφή, ένα τεράστιο θέμα που δεν νομίζω να το αγγίξουμε σήμερα. Δεν ξέρω καν γιατί μιλάμε.
1: Αποφάσισα να μην το ξαναγγίξω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αν
0: γιατί
1: δεν υπάρχουν παρόντες και ομίλητες άντρες.
0: Έχεις δίκιο. Υπήρξαν άντρες στο κοινό, όχι πάρα πολύ βέβαια.
1: Υπήρξαν.
0: Οι οποίοι πλήρωσαν και οι οποίες βέβαια όσες ήρθαν πλήρωσαν με 5 ευρώ είσοδο, mm-hmm. μια τυπική είσοδο. Και εμείς μετά για όλο αυτό που είχαμε ετοιμάσει πήραμε μια συμβολική αμοιβή. Λειτουργήσε καλά. Ωραία, πάμε πάλι λίγο στον κόσμο του βιβλίου. Πάμε να ακούσουμε Διονύση Σαββόπουλο.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Αλλά
0: γιατί
1: είναι
0: μου το στείλες τότε.
1: Είναι το summary του βιβλίου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ωραία, να τα ακούσουμε
1: ναι.
0: και να πούμε.
2: Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ και εξαιτίας της απόστασης

χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω κι ας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάκους με άμμο στα παράθυρα και στις σκεπές. Άλλος πάλι σωπαίνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε, τους περσεύει και είναι καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρονιά, για έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε πώς και τι. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλη θα κατέβει από το Σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο άστι. Αλλιά κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλη θα κατέβει από το Σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο άστι.

Αδερφέ μου, τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, κύριε μου.

0: Τι είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο που μας έφερες, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ταζαβόν του Ισμαέλο, το οποίο ακούγεται στο «Όλα για τη μητέρα μου», το Αλμοδόβαρ.
0: Okay.
1: Στο βιβλίο τώρα τι θέση έχει. Ένα βράδυ στο μπαρ, είναι ένα μπαρ στην Αγία Ζώνη, στο οποίο εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στο βιβλίο.
0: Θα μου πεις μετά ποιο μπαρ είναι.
1: Ναι. Για την ώρα το έχω γράψει με το πραγματικό του όνομα στο βιβλίο, αλλά νομίζω πρέπει να φύγει. Ένα βράδυ λοιπόν σε αυτό το μπαρ, η bar woman, η Νίλα, το έχει βάλει στο repeat. Ο λόγος που το έχει βάλει στο repeat είναι γιατί η Νίλα είναι μια πιτσερίκα η οποία έχει γνωρίσει μια γοητευτική κυρία πολύ μεγαλύτερη της, λογίστρια, ζωγράφο, η οποία τιμεί στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Της έχει βάλει λοιπόν να δει Αλμοδόβαρ και η Νίλα έχει αγαπήσει, έχει πάρει την πληροφορία, αρχίζει να γνωρίζει την τέχνη, κολλάει με το τραγούδι και το παίζει στο repeat.
0: Πολύ πλούσιο το σύμπαν του βιβλίου και πολυπρόσωπο μου ακούγεται.
1: Ναι, στην πραγματικότητα είναι αφήγηση μίας ηρωίδας. Mm-hmm. Είναι πρωτοπρόσωπη / δευτεροπρόσωπη αφήγηση.
0: Ωραία η πρωτοπρόσωπη.
1: Ωραία είναι η πρωτοπρόσωπη. Η δευτεροπρόσωπη, αυτό έχει απεύθυνση. Αυτό είναι μεγάλο ρίσκο. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνω πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε τέτοιο μάκρος. Mm-hmm. Στην αρχή με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Τώρα

0: τα αλλάζουμε τίποτα.
1: Υπάρχει καθόλου το θέμα της μητρότητας στο βιβλίο αυτό?
0: Καθόλου. Όμως.
1: Καθόλου. Γιατί καθόλου, σε έχει απασχολήσει καθόλου. Πολύ σε προηγούμενα στο Παρθένο.
0: Καθόλου στο δεν υπάρχει. Υπάρχει το θέμα της θυγατρικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπουμε από την πλευρά της κόρης και πολύ λίγο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν της αρέσει να το πιάνει. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπω πια συχνά την κόρη μου. Δηλαδή λείπει από το σπίτι συνέχεια. Νιώθω σαν να αποπαιδίζω και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Από τι ηλικία θα έλεγε συμβαίνει αυτό? Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει να συμβαίνει με το γιο μου αυτό το πράγμα που είναι 12 τώρα. Και δεν, ναι. δεν μ' αρέσει.
0: Είναι
1: δεν μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω. Η δικιά μου είναι κανένα χρόνο τώρα που γυρίζω στο σπίτι και το σπίτι είναι άδειο.
1: Όχι, είναι ακόμα στο σπίτι, αλλά η παρουσία του λίγο έχει απομακρυνθεί, λίγο έχει αποστασιοποιηθεί. Λίγο
0: στο μαμά,
1: μη με φυλάς μπροστά στους φίλους μου. Είμαστε εκεί. Πάντως θέλω να σου πω ότι έχεις γράψει ένα από τα ωραιότερα διηγήματα για τη μητρότητα που έχω διαβάσει, το οποίο λέγεται «Μαμά Μαλάκο». Έχει αυτό τον τίτλο και συνοψίζει τόσο ωραία αυτή την αίσθηση ανεπάρκειας που έχουμε συνέχεια με τα παιδιά μας, πόσο λίγα κάνουμε, πόσο λάθος είμαστε, πόσο δεν προσφέρουμε. Δεν ξέρω, όταν το είχα διαβάσει αυτό σχεδόν έκλαιγα πραγματικά. Μάλλον ό,τι είχες να πεις για τη μητρότητα τα έχεις πει σε αυτό το βιβλίο εδώ.
0: Τώρα τι να σου πω, φαντάζομαι ότι θα με απασχολήσει σε λίγα χρόνια περισσότερο από άλλη σκοπιά πια.
1: Ναι, γιατί αναφέρεις και κομμάτια εγκυμοσύνης μέσα, το οποίο ήταν πολύ διάσημο. Θυμάμαι τότε όλοι σχολίαζαν εκείνο το διήγημα με την εγκυμοσύνη. Για κάτι τέτοια μας λένε με τα γυναικεία γραφή.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, κουράστηκα.
1: Μέχρι πότε πια θα τη συζητάμε αυτή τη γυναικεία γραφή, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Επίσης, εγκυμοσύνη έχει συμβεί στις μανάδες σας όλων. Κάπως δεν έχετε καθόλου περιέργεια.
1: Αυτό το έχεις ξαναπεί, πραγματικά. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν έχεις ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρονται μάλλον γι' αυτό. Γιατί και στις συζητήσεις μας για τη γυναικεία γραφή.
0: Μπορεί να είναι δυσάρεστο.
1: Μπορεί, πάντως αυτό που λες πριν για το κοινό, να είναι άντρες ή συνομιλητές κτλ. Πάλι σε εκδήλωση για τη γυναικεία γραφή στη Θεσσαλονίκη, στο κοινό υπήρχαν ελάχιστοι άντρες. Μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε.
0: Νομίζω δεν έχει νόημα πια να το συζητάμε άλλο μόνες μας.
1: Ναι,
0: δηλαδή θα πρέπει οι συνάδελφοί μας να μας στηρίξουν.
1: Μας στηρίζουν οι νεότεροι ίσως.
0: Σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα ναι. Σε δημόσιο δεν το έχω δει ιδιαίτερα. Μπορεί κάποιος να το έχει κάνει και να μου έχει διαφύγει. Αλλά περιμένω αλήθεια να μας στηρίξουν.
1: Ωραία. Ας ακούσουμε λίγη μουσικούλα μέχρι τότε.
0: Τι ακούμε, το βάζουμε τώρα?
1: Το βάζουμε και σχολιάζουμε.

0: Αυτό είναι το Anemon που αναφέραμε ναι. πριν, που παίζει στο, στο κασετόφωνο ενός αστέγου.
1: Το ραδιόφωνο ενός αστέγου.
0: Κασετόφωνο, λέγω. Πες μου πόσο χρονών είσαι, χωρίς να μου πεις πόσο χρονών είσαι.
1: Στο ραδιόφωνο ενός αστέγου έξω από τα Ομόνια. Έξω από τα Ομόνια, λέω. Έξω από τα Ζάρα της Ομόνιας, το παλιό Μηνιόν.
0: Okay. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι που έχουμε κοινό και δεν το ξέρεις μάλλον. Ξέρω ότι κάνεις κολλάζ.
1: Ναι.
0: Και τα κολλάζ αυτά δημοσιεύονται κιόλας.
1: Ναι,
0: συνοδεύουν τα άρθρα σου στη Vogue.
1: Στη Vogue, ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ τα κολλάζ.
1: Και
0: έκανα και εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Έκανα και εγώ παλιά, σε όλη μου τη φοιτητική ζωή.
1: Ναι.
0: Μερικά τα έχω ακόμα κορνιζαρισμένα, κυρίως με μουσική θεματολογία. Ναι. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να κάνουμε κολλάζ σήμερα που δεν έχουμε όλους αυτούς τους τόνους περιοδικά που κατακρεουργούσαμε και κόβαμε και κάνουμε.
1: Κοίταξε, για μένα η μισή χαρά είναι να βρω τα υλικά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν πηγαίνω ταξίδια, πηγαίνω πάντα σε αυτά τα ανοιχτά markets. Που πουλάνε παλιά πράγματα βασικά και βρίσκω παλιά περιοδικά. Επίσης, μία πολύ ωραία πηγή στην Αθήνα είναι το βιβλιοπωλείο που είναι στα Κτέλ Κηφισού.
0: Okay.
1: Έχει ένα βιβλιοπωλείο στα Κτέλ Κηφισού όπου έχει πάρα πολλά περιοδικά 70s, 60s, 50s, πάρα πολύ φτηνά. Επίσης, κάθε Παρασκευή βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είναι η μέρα, εγώ τις Παρασκευές πηγαίνω, στο περίπτερο στην Ακαδημία έξω από το Έλλη, που έχει παλιές εκδόσεις και ανανεώνει το στόκ του συνέχεια.
0: Το κάνεις πολύ actively δηλαδή.
1: Μ' αρέσει ότι πάρα πολύ το χέρι σου. Μ' αρέσει το κυνήγι, το ότι ξέρεις, θα ψάξω τα βιβλία, θα ανοίξω να δω αν έχει εικόνες. Παραδέχομαι ότι κάποιες φορές στο εξωτερικό... Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό. Και ναι, το κολλάζ, κοίταξε, δεν είμαι αρκετά καλή ακόμα. Με βοηθάει να κρατιέμαι ταπεινή.
0: Είσαι αρκετά καλή για εξώφυλλο βιβλίο κολλάζ ή όχι?
1: Το σκεφτόμουν. Δεν ξέρω αν είμαι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα πρέπει...
0: Πάρε
1: το δικό μου σίγουρα
0: από
1: όχι
0: μένα, που... Α, όχι για το δικό σου.
1: Για το δικό μου όχι. Κοίταξε, ο σύντροφός μου κάνει εξώφυλλα βιβλίου για μεγάλους εκδοτικούς εξ' όλο τον κόσμο. Θα προτιμήσω αυτόν.
0: Είναι μια καλή safe λύση. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή μας έχει μείνει πάρα πολύ χρόνος, έχουμε άλλο ένα τραγούδι που διάλεξες και θέλεις οπωσδήποτε να
1: ακούσουμε.
0: Ναι, θέλω
1: οπωσδήποτε.
0: Τι είναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του Ραμόν Μουντανέρ. Ραμόν Μουντανέρ είναι Καταλανός. Πέθανε σχετικά πρόσφατα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει, ας πούμε, στο καταλανικό νέο κύμα. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ η καταλανική μουσική, και η σύγχρονη και η παλιότερη. Μου θυμίζει κάτι νοσταλγικό, δεν ξέρω, με πιάνει κάτι νοσταλγικό. Γενικά με τους Καταλανούς αισθάνομαι κάπως σαν να είμαι σε μια παλιά Ελλάδα, σε μια παλιά πιο χαρούμενη παιδική Ελλάδα. Επειδή ένα μέρος του βιβλίου εκτυλίσσεται στη Βαρκελόνη και η ηρωίδα τέλος πάντων επισκέπτεται μετά από πολλά χρόνια τα ίδια σημεία όπου υπήρξε ως φοιτήτρια και ακούει αυτό το τραγούδι ανάμεσα σε άλλα.
0: Πολύ ωραία, θα το ακούσουμε εντός λίγο.
1: Να πω ότι, να μεταφράσω λίγο τους στίχους.
0: Ναι, εννοείται.
1: Το τραγούδι λέει ότι κάποια μέρα ίσως ξαναβρεθούμε, αν δεν σε εκδικηθώ και δεν με εκδικηθείς, και αν παίξουμε χωρίς να κάνουμε ζαβολιές, θα βρεθούμε στο χορό των χιλίων Κυριακών.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν πολύ ωραία, πέρασα πολύ ωραία και ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο.
1: Ανυπομονώ να το τελειώσω.
0: Ευχαριστούμε τους ακροατές, τις ακροάτριες που ήσασταν παρέα μας, ή αναγνώστες και αναγνώστριες, όπως κάνω συνέχεια το λάθος και παραλίγο να το πω. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μας βοήθησε στον ήχο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογων ανθράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Αμαλία γιορτάζει σήμερα. Βλέπω ότι, κοιτάζοντας την ετυμολογία της λέξης, ότι είναι όνομα, λέει, γερμανικής προέλευσης. Προέρχεται από το αμάλα, ρίζα αμάλ, που σημαίνει ο δραστήριος, ο ενεργός. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αμαλία, που βρίσκεται όποια μας ακούει ή και κάποιος συγγενής σας, δεν ξέρω, υπάρχουν αρκετές κοπέλες με αυτό το όνομα. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει ασφαλώς να σταθούμε στο 1911, κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 έχουμε τη δίκη των Πυθίκων, έτσι ονομάστηκε αυτή η δίκη, κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στο σχολείο της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 ξεκινάει η μάχη της Αγγλίας, η οποία θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία, έχοντας σαν στόχο, τελικό στόχο, τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, θα αποτύχει και αυτό θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια φυσικά της μάχης της Αγγλίας είχαμε και βομβαρδισμούς του Λονδίνου και ούτω καθεξής. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, αυτό που σήμερα αποκαλούμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή Euro, το οποίο κατέκτησε και η εθνική μας το 2004. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 έχουμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Ασφαλώς θα πρέπει να σταθούμε στον Νίκολα Τέσλα. Γεννήθηκε το 1856 σαν σήμερα. Ο Νίκολα Τέσλα είναι ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στην χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά όχι μόνο, προσέφερε στην ανθρωπότητα δεκάδες εφευρέσεις και άνοιξε το δρόμο για τον εξηλεκτρισμό του πλανήτη, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέθανε πάμφτωχος στις 7 Ιανουαρίου του 1943 σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, φτωχός και ξεχασμένος. Μετά το θάνατό του, το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της μαγνητικής επαγωγής πεδίου, ενώ η κληρονομιά του, 70.000 επιστολές, 31.522 προσωπικά ντοκουμέντα, 5.297 τεχνικά σχέδια, 12.832 αποκόμματα περιοδικών και 1.000 φωτογραφίες με 40 βραβεία και διπλώματα φυλάσσονται σήμερα στο Μουσείο Νίκολα Τέσλα στο Βελιγράδι. Είχε γεννηθεί από Σέρβους γονείς σε μια επαρχία της σημερινής Κροατίας. 1876 έχουμε τη γέννηση του Μαρσέλ Προύστ, του Γάλλου συγγραφέα. Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο είναι το πιο γνωστό του έργο. 1911 έχουμε τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνα συγγραφέα. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν σαν σήμερα. 138 πεθαίνει ο Πόπλιος, Έλιος, Τραϊανός, Ανδριανός, ίσως ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα. Ακόμη και σήμερα γνωρίζουμε την πύλη του Ανδριανού, όπως την αποκαλούμε, το ναό του Ολυμπίου Διός, το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, γνωστός παγκοσμίως, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, η σύνθεση Bergman-Zerva είναι η πιο γνωστή.
Και 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ. Είναι Αιγύπτιος ηθοποιός, έπαιξε σε πολλά έργα. Νομίζω Dr. Zhivago ίσως είναι το πιο γνωστό του, τουλάχιστον αυτό που έρχεται πρώτο στο δικό μου το μυαλό. Και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής. Θα πάμε στην Ομογένεια, θα πάμε στην Μελβούρνη συγκεκριμένα, να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ομότιμο ερευνητή, τον ομότιμο καθηγητή της ιστορίας ελληνικής ομογένειας και ερευνητή ασφαλώς, ο οποίος είναι μαζί μας κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, και μας αφηγείται ιστορίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε εκεί, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι εδώ ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ασφαλώς είναι ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σαν χθες νομίζω. Είναι το Faster Than the Speed of Light.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και με αυτό το ωραίο τραγούδι της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σαν χθες, υποδεχόμαστε από τη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας. Έρωστε ευδαιμονούντες, κύριε Τάμι, να σας υποδεχτώ μια μέρα με το αρχαίο ελληνικό ρητό.
1: Έρωστε. Όντως έρωστε. Να είμαστε όλοι γεροί, να είστε όλοι γεροί και όλοι ευτυχισμένοι. Πίσω από αυτή την ωραία ευχή των αρχαίων προγόνων κρύβεται το μυστικό της ζωής, που είναι η υγεία και η ευτυχία στον άνθρωπο, τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο προνομιακά, θα έλεγα, χαρίσματα της ζωής θα πρέπει να είναι και να αποτελούν το ίδαλμα και προφανώς την επιδίωξη του κάθε ανθρώπου που έρχεται να ζήσει στον πρόσχερο και εφήμερο αυτόν κόσμο. Διότι, όπως λέει και το τραγούδι, τα παλάτια που τάζει η ζωή είναι ψεύτικα, ας πούμε, επομένως τίποτα δεν μένει, και όπως έλεγε ο παππούς ο Αριστοτέλης, ότι εφόσον είμαστε προσωρινοί διαχειριστές ξένων περιουσιών, το μόνο που έχουμε να ζήσουμε στην μικρή αυτή ζωή που ζούμε θα είναι να έχουμε υγεία και ευτυχία. Ευτυχία λοιπόν και ευτυχία σε όλες και σε όλους που μας ακούνε, και βέβαια σε εσένα Δημήτρη, στο τεχνικό προσωπικό και στους συνεργάτες σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα είχατε, συνεχίσετε μάλλον, τις αναφορές σας, τις αφηγήσεις σας για τους Έλληνες της Κίνας, και είχατε αναφερθεί στην οικογένεια Δουκάκη. Δεν προλάβατε να ολοκληρώσετε, και νομίζω ότι θα συνεχίσετε και στη σημερινή εκπομπή με την οικογένεια Δουκάκη. Μια πολύ σύντομη αναδρομή, αν θέλετε, για να συνεχίσουμε.
1: Αναφερθήκαμε γενικότερα στο πώς έφτασε ο Δουκάκης αντί να πάει στη Νέα Υόρκη, κατέβηκε στην όμορφη Κίνα, την εξωτική Κίνα, τον καταγοήτευσε η Σανχάη, απέκτησε ηθαγένεια, προσωρινή μάλλον διαμονή και εργασία διαμέσου της γαλλικής πρεσβείας, νυφεύτηκε μία μπαλαρίνα ενός περιφερόμενου θεάτρου τσίρκου. Μαζί της έκανε τρεις πολύ όμορφες κόρες, θυγατέρες. Δυστυχώς ο γάμος αυτός δεν τελεσφόρησε, διότι η σύζυγός του, η Ιταλίδα θα έλεγα σύζυγός του, τον εγκατέλειψε, με αποτέλεσμα ο Δουκάκης να παντρευτεί με συνεκέσιο, όπως είπαμε, να βρει μια κοπέλα από το Χονγκ Κονγκ, και εκεί να παντρευτεί, η οποία κοπέλα, κυρία μάλλον Δουκάκη πλέον η δεύτερη, δέχθηκε να μεγαλώσει και τις θυγατέρες του, και πράγματι είχαν μια πάρα πολύ έτσι γόνιμη και παραγωγική ζωή η οικογένεια Δουκάκη πλέον. Και θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας ότι από το 1911 που έφτασε στην Κίνα ο φιλοπερίεργος Χαράλαμπος Δουκάκης έως το 1937.
0: Με καταγωγή, δηλαδή, από την Λίμνο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, από την Μυτιλίνη.
0: Μυτιλίνη, ναι.
1: Ο Χαράλαμπος λοιπόν Δουκάκης και η οικογένειά του διαρκώς ταξίδευαν ανάμεσα στο Τιεντζίν, στο Πεκίνο και στην Σανχάη. Εκεί ήταν τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, εκεί είχαν τις επιχειρήσεις τους, δηλαδή σε δύο βασικά χώρους, στον χώρο της καπνομεσητείας και καπνοεμπορίου, και στη συνέχεια με τα ακολούχα ποτά. Έλεγα ότι, νομίζω άρχισε να σας λέγω, ότι το 1937 αποφάσισε να σταματήσει αυτή την κινητικότητα της διαρκής μετακινήσεις η οικογένεια, διότι τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλωσαν και έπρεπε να φοιτήσουν σε κολέγια της εποχής, και τα κολέγια τα οποία λειτουργούσαν στην Κίνα, τα χρόνια Κίνα, ήταν τα Αμερικανικά κολέγια των Ιεραποστολών, όπως το κολέγιο του Mary Knoll Academy και το Franz Xavier College, δηλαδή κυρίως ήταν καθολικά σχολεία, καθολικά κολέγια, τα οποία είχαν ιδρυθεί από καλογύρους του Francis Xavier, ο οποίος, να ξέρετε βέβαια, ότι ό,τι έχει ως ιεραποστολή ο Xavier, γενικά ο Xavier ή Francis Xavier, ο οποίος είναι, θεωρείται, και τον θεωρώ και εγώ, το μεγαλύτερο ιεραπόστολο εκπαιδευτικό του χριστιανισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε τα γράμματα, την εκπαίδευση, την παιδεία θα έλεγε, και την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις αξίες του ανθρώπου από άκρη σε άκρη του κόσμου. Στην Αμερική,
0: σοβαρά,
1: κεντρική, βόρεια, ναι, νότια, στις Ινδίες, στο Πεκίνο.
0: Ξαβιέ είπατε. Λίγο άγνωστο στο, νομίζω, σε αρκετούς.
1: Francis Xavier λέγεται. Και τα σχολεία αυτά του Francis Xavier λειτουργούν σήμερα, στο 2026, σε εκατοντάδες χώρες της Ιφιλίου. Θεωρείται λοιπόν η μεγαλύτερη ιεραποστολή της καθολικής εκπαίδευσης, διότι ο στόχος ιδιαίτερα...
0: Τώρα που το λέτε, συγγνώμη κύριε Τάμψης, Francis Schools, υπάρχουν τέτοια, θυμάμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιο Francis...
1: Υπάρχουν Francis Xavier, είναι XA.
0: Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γαλλικό. Ναι, ναι.
1: Αλλά η αποστολή των καλογύρων της.
0: Σεν Francis. Το Σεν Francis, ίσως συνδέεται, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, του στρατού αυτού των καλογύρων ήταν η παιδεία. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Σεν Φράνσις, μάλιστα.
1: Πίστευαν στην παιδεία, διότι υπήρχαν και άλλοι καλόγεροι οι οποίοι είχαν ως στόχο τους να προαγάγουν τον χριστιανισμό. Άλλοι είχαν ως στόχο τους απλώς να υπηρετήσουν τον Θεό, όπως κάνουν οι δικοί μας οι καλόγεροι. Ναι. Χωρίς να έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο και καμία σχέση με τον σημερινό ρόλο ορισμένων Ελλήνων καλογύρων σήμερα ορθοδόξων, που έχουν γίνει με τα πράτες εμπορίου και φυσικά βιοτέχνες και πουλάνε βότανα και χημικά και τα λοιπά για άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, η αποστολή αυτή ποτέ δεν δελέασε, θα έλεγα, τους καθολικούς καλογύρους προς τιμή τους, κατά την άποψή μου. Και αυτοί έστησαν και τα μεγαλύτερα κολέγια από άκρους άκρων στη Μικρά Ασία, στις Ινδίες, στην Αλεξάνδρεια, στην Κίνα, ακόμα και στην μακρινή Ιαπωνία, σίγουρα σε όλες τις χώρες της Αμερικής, ιδιαίτερα τις καθολικές χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Νοτιού Αμερικής.
0: Δηλαδή, λοιπόν, κύριε Τάμι, όλα τα καθολικά πανεπιστήμια που λέμε, σχολεία σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες υπάρχουν, στην Ελλάδα δεν γνωρίζω κάτι, είναι απόρρια, αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου, δηλαδή τις προσπάθειες αυτού του ανθρώπου, από αυτόν προέρχονται όλα.
1: Ο Xavier έστησε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδεία και φυσικά δημιούργησε τα κολέγια της εποχής εκείνης. Σε σημερινή όμως ανταπόκριση υπάρχουν δύο ρυθμίσεις με τα καθολικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τα καθολικά πανεπιστήμια τα οποία υπάγονται κατευθείαν στην Αγία Έδρα, δηλαδή
0: στο Βατικανό. Υπάγονται
1: στο Βατικανό, και η δεύτερη ομάδα είναι τα πανεπιστήμια εκείνα τα οποία υπάγονται στην Καθολική Εκκλησία γενικότερα.
0: Oh,
1: δηλαδή στην Καθολική Εκκλησία κατά κράτος, κατά κράτος όπου λειτουργεί. Για παράδειγμα, από τα τελευταία πανεπιστήμια που δίδαξα μέχρι το 2017 ήταν το Notre Dame University, το οποίο υπάγεται, έχει παρατήματα κυρίως στην Δυτική Αυστραλία, Βικτόρια και Μελβούρνη, Φρυμάδου, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, και υπάγεται ουσιαστικά στην Αγία Έδρα. Παρόμοιο σχολείο του Notre Dame, παρόμοιο πανεπιστήμιο, λειτουργεί και στην Washington State, όχι στην πόλη, στην Washington State, στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη Λεόντιο σχολή, η οποία είναι καθολική. Πάντοτε Λεφρέρ, οι αδελφοί κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Και στη Νέα Σμύρνη, νομίζω.
0: Και στη Νέα Σμύρνη και στα Πατήσια. Στα Πατήσια, νομίζω, ξεκίνησε και πήγε στη Νέα Σμύρνη, νομίζω, μετά, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το σχολείο, αυτά τα σχολεία είναι αυτή τη λογική του Χαβιέρ, του Ξαβιέρ, αυτού που λέτε.
1: Η λειτουργική βάση, η φιλοσοφία της εκπαίδευσης είναι του Ξαβιέρ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος θεωρείται σήμερα Άγιος. Υπάρχουν και ναοί που τιμούν το όνομά του. Στην Μελβούρνη το καλύτερο κολέγιο από τα... δεν υπάρχουν ιδιωτικά, αλλά από τα εκκλησιαστικά κολέγια. Δύο είναι τα μεγαλύτερα κολέγια. Το ένα είναι της Αγγλικανικής Εκκλησίας, το Melbourne Grammar School, το οποίο για να μπεις μέσα πρέπει να δώσεις εξετάσεις και πρέπει να είσαι μαθητής από 90 και πάνω. Και το δεύτερο κολέγιο είναι το Xavier College, το όνομα πάλι τιμά του Francis Xavier. Παρόμοιο κολέγιο υπάρχει και στο Σίδνεϊ και θεωρούνται από τα δύο πλέον προνομιούχα, θα έλεγα, δευτεροβάθμια κολέγια της Αυστραλίας, που έχουν ένα τεράστιο δίκτυο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μιλούμε για 95-96% εισαγωγές στα πανεπιστήμια και μάλιστα με υψηλούς βαθμούς στα προνομιούχα, στις προνομιούχες σχολές. Εκεί η εκπαίδευση είναι αυστηρή, υπάρχουν οικοτροφία, υπάρχει το δόγμα του Ζαβιέρ, όπου η εκπαίδευση είναι εμπολιασμένη με την αγωγή του ανθρώπου, την καλλιέργειά του και την πνευματική του διάθεση. Τουλάχιστον μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα γίνονται συναθρήσεις όπου τους ομιλούν με φιλοσοφημένα κείμενα οι ιερείς τους για τις δυσκολίες της ζωής, τον τρόπο που πρέπει να αντιδρούν, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή τους κτλ. Οπότε οι μαθητές γαλβανίζονται, θα έλεγα, νομίζω ότι το ρήμα αυτό, μαζί με την εκπαίδευση και τη γνώση και στην καλλιέργεια της ψυχής του ανθρώπου. Εμείς ακόμα δυστυχώς δεν φτάσαμε με τα ημερήσια κολέγια που έχουμε στο ύψος αυτό της εμπαίδωσης, δηλαδή της αριστείας μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από, από τα θρησκευτικά μας, εκκλησιαστικά μας κολέγια. Αλλά πιστεύω κάποια μέρα και εμείς, μιλάω για αν η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία παραμείνει η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, προσέξτε αυτό που λέγω, είναι πολύ σημαντικό, εάν δεν παραμείνει η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και αποβάλει το φιλετικό μέρος της ορθοδοξίας που είναι το ελληνικό και μείνει μόνο ορθόδοξη και προβάλλει το οικουμενικό μέρος της ορθοδοξίας όπως σήμερα προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα αποκλίνουμε από τον ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή αν θέλετε από τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας, που ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας είναι δύο πράγματα ελληνικά. Η μουσική η ελληνική, η βυζαντινή και η γλώσσα η ελληνική. Εχθές παρακολούθησα μια κηδεία ενός φίλου μου και το Ευαγγέλιο το οποίο γράφτηκε στην ελληνική, τώρα το μεταφράζεται στην αγγλική και διαβάζεται στην αγγλική γλώσσα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση της ισοπαίδωσης, της γλωσσικής ισοπαίδωσης του Ευαγγελίου, νομίζω ότι δείχνει ότι πάμε προς μια οικουμενικότητα, η οποία οικουμενικότητα δεν είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει να έχουμε σχολεία με υψηλή απόδοση ποιοτική και βέβαια να εξυπηρετούμε τα Ελληνόπουλα, την μεγάλη ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο.
0: Χθες, κύριε Τάμι, μια και το αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα τώρα, ξεφύγαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Πληροφορηθήκαμε, δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ήξερα, ότι στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Τανζανία, πληροφορηθήκαμε, δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το ήξερα, ότι στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Τανζανία.

0: δεν, νομίζω είναι το πρώτο στο είδος του που υλοποιείται στην Αφρική. Το αναφέρω απλώς γιατί και εγώ δεν ξέρω αν είναι αυτό που υπάγεται σε αυτό που λέτε. Δηλαδή το οικουμενικό είναι ελληνοορθόδοξο. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το μάθουμε όμως.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, Δημήτρη, και ελπίζω να μην είναι το μόνο, όπως είπες. Να είναι το πρώτο, αλλά να μην είναι το μόνο. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στο θέμα αυτό είναι ότι πρέπει να πιστώσουμε την Ήπειρο την Αφρικανική, διότι είναι η μόνη Ήπειρος στην Ιφίλιο, στον πλανήτη, όπου ο χριστιανισμός γενικότερα βρίσκεται σε μία ακμάζουσα κατάσταση. Και η Ορθοδοξία και ο Καθολικισμός και οι Αντίκανοι, οι Αφρικανοί λοιπόν διψούν και είναι η μόνη Ήπειρος που έχουμε αύξηση του αριθμού των χριστιανικών δογμάτων στην Αφρική. Και το γεγονός είναι ότι είναι αυτή η δίψα προς την αλήθεια, η δίψα προς τη γνώση και η δίψα προς το κάτι ανώτερο από αυτό που τους προσέφεραν οι πατέρες, οι δικοί τους οι Αφρικανοί, ο δικός τους ο πολιτισμός, με αποτέλεσμα δεν θα με παραξενεύει να έχουμε στα πανεπιστήμια αυτά και την εθνική φυλετική καλλιέργεια της Ελλάδας, δηλαδή και του ελληνισμού γενικότερα. Δηλαδή να επαιανίζει ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, να έχουν τραγούδια από την Ελλάδα κτλ. Όπου εδώ βλέπουμε να λειτουργεί μια άλλη Ελλάδα λοιπόν στην Αφρική. Ωστόσο η ελληνική διασπορά για την οποία ομιλούμε εμείς βρίσκεται σε μια δυστυχώς ακμάζουσα παρακμή. Είναι οξύμορο αυτό που λέγω, να είναι ακμάζουσα και να είναι παρακμή. Θέλω να πω ότι είναι μια γεωμετρική παρακμή την οποία πρέπει να την έχουμε υπόψη μας και μάλιστα, να μην απεμπολούμε την Ορθοδοξία από την ελληνικότητά μας. Διότι όπως έχω πει και πολλάκις, εάν ο Χριστός τελικά νικήσει τον Έλληνα και τον παραγωνίσει και τον περιθωριοποιήσει, τότε ο Χριστός δεν θα αντέξει από μόνος του, ούτε αυτός. Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πατέρες όλοι στήριξαν την ορθόδοξη πίστη, διότι ήταν αδιάσπαστοι προς την ταυτότητά τους και την εθνική τους καταβολή. Μην επιχειρήσει κανένας να την καταρακώσει, να την καταπμήσει, να την διαιρέσει, να αφανίσει την φιλετική αυτή διάσταση του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό ήθελα να πω, διότι εγώ τουλάχιστον θα παλέψω με νύχια και με δόντια εναντίον μιας τέτοιας τάσης, ειλικρινά.
0: Κύριε Τάμι, λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο στην οικογένεια Δουκάκη.
1: Μετά
0: από αυτή την μικρή παρέκκληση.
1: Λοιπόν, ο Δουκάκης λοιπόν το 1937 μετακόμισε στο Ντάιρεν, όπως σας είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή. Το Ντάιρεν είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις παραθαλάσσιες της Μαντζουρίας. Θέρετρο, θα έλεγα, πάρα πολύ δημοφιλές για όλους τους απίκους μέσα εισαγωγικά και τους Κινέζους. Και είχε κηρυχθεί το Ντάιρεν ελεύθερο λιμάνι, όπως ήταν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εάν θα το θυμούνται οι παλαιότεροι, ως μια λύση με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Λιμάνι ελεύθερο, στο οποίο λοιπόν μπορούσαν και άλλες εθνικότητες να έχουν εμπορικές πρωτοβουλίες χωρίς να πληρώνουν δασμούς και φόρους. Από τον Ντάιρεν λοιπόν, με μέτριους πόρους που και χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση ταχυδρομικής θηρίδας, διεξήγαγε τις δραστηριότητες του με πρακτορία σε όλες τις κύριες πόλεις της Άπο Ανατολής. Πρέπει να τονίσω ότι επειδή δεν είχε πλέον στο Ντάιρεν εργοστάσιο, δεν είχε πόρους μεγάλους, χρησιμοποίησε λοιπόν τις ταχυδρομικές θηρίδες, σχεδίασε καταπληκτικά επιστολόχαρτα και καταπληκτικούς έγχρωμους φακέλους, πολύ εντυπωσιακούς, και έτσι ξεκίνησε λοιπόν να γράφει σε όλα τα πρακτορία εμπορικά και να διαλαλεί και να διακηρύσει και να λανσάρει τα προϊόντα του καπνού. Η Σανχάη, εξάλλου ακόμα και κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής από το 1931 έως το 1945, ήταν το σπίτι, θα έλεγα, εξαιρετικής μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρήχαν

0: όπως άρχισαν να λέγω οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί Ιεραπόστολοι. Τα κορίτσια του Δουκάκη φοιτούσαν παλαιότερα σε γαλλικό, συγγνώμη, στο Σεντ Τζόσεφ Κόνβεντ, που είναι καθολικό σχολείο, έχοντας ως μέσο διδασκαλίας τα αγγλικά και τα γαλλικά. Ήταν λοιπόν δίγλωσσο σχολείο, υποχρεωτική γλώσσα και στα δύο. Κάποια μαθήματα, όταν λέμε δίγλωσσο, εννοούμε κάποια μαθήματα διδάσκονταν στην γαλλική και κάποια στην γαλλική. Αγγλική και κάποια στην γαλλική. Αυτά τα δίγλωσσα λέγονται immersion bilingual schools. Δηλαδή με το immersion σημαίνει ότι ξεκινάνε στην αρχή με πολλά γαλλικά και λιγότερα αγγλικά, και μετά με την πάροδο των ετών ο μαθητής, όταν φτάσει στην τρίτη τάξη, τετάρτη τάξη του γυμνασίου, εξισορροπεί ίσον αριθμό ορών διδασκαλίας τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά. Και επομένως, τελειώνοντας, καταρτίζονται πλέον στη διγλωσία με μια επάρκεια και με έναν δείκτη, θα έλεγα, επάρκειας, γλωσσικής επάρκειας, πάρα πολύ ψηλό. Με ρωτούσαν κάποιες φορές οι φοιτητές πού θα τοποθετούσα τον δείκτη της γλωσσικής επάρκειάς τους από ένα τέτοιο σχολείο immersion της Κίνας, από γαλλικά και αμερικανικά κολέγια. Και έλεγα ότι θα είναι περίπου στο 4ο βαθμό έως τον 5ο βαθμό, δηλαδή από αυτό που ορίζει η Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή να μπορεί ένας απόφυτος να μπορεί να γράφει ένα κείμενο, να το τεκμηριώνει, να το αναλύει, να το κρίνει και να μπορεί να διαμορφώνει συμπεράσματα με τρόπο που πραγματικά εμπεδώνουν την σκέψη του. Δηλαδή μιλούμε για ένα πολύ προχωρημένο στάδιο διγλωσίας, ενώ αυτά που εμείς διδάσκουμε σήμερα στην Αμερική, Αυστραλία και λιγότερο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, μόνο δύο έχουν μείνει εκεί, είναι στο πρώτο στάδιο της γλωσσικής επάρκειας, δηλαδή χαιρετισμοί, φαγητά, στοιχειώδη ελληνικά δηλαδή, όπου καλλιεργείται μόνο το επικοινωνιακό στοιχείο και δεν δίνουμε έμφαση ούτε στη γραμματική, ούτε στο συντακτικό, ούτε στις δύο εμφαντικές, θα έλεγα, για την γνώση μιας γλώσσας, που είναι η ανάγνωση και η γραφή. Για να καταλάβετε τη διαφορά, τι συνέβαινε το 1945 στην Γαλλία, στην Κίνα, όπου οι μαθητές ήταν balance bilingual, ήταν ισορροπημένα δίγλωση, και είχαν όμως ως δασκάλους τους, ως καθηγητές τους, Αμερικανούς και Γάλλους μοναχούς και κληρικούς. Οι Κινέζοι, οι Ρώσοι και οι Ιάπωνες, πρέπει να το τονίσω αυτό, αποτελούσαν το κύριο φοιτητικό πληθυσμό τους. Δεν ήταν μονάχα οι Έλληνες, ήταν οι Κινέζοι, οι Ρώσοι και οι Ιάπωνες. Εκεί στέλναν οι κατακτητές, οι Ιάπωνες, στέλναν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στα γαλλικά και αμερικανικά κολέγια. Ορισμένες Ελληνίδες συμμετείχαν σε πλήθος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπως μουσικές συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, καρναβάλια κτλ. Έχουμε στα αρχεία μας δεκάδες pamphlets, δεκάδες ανακοινώσεις, που αναδεικνύουν τη μορφή της εκδήλωσης που οργάνωναν, ποιοι συμμετείχαν, τα όργανα που έπαιζαν, τον τίτλο του κονσέρτου και τα λοιπά, ημέρες, χώρους και τα λοιπά. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Ντενίς Μπουχούτσος είναι μια, θα έλεγα, μια από τις καλύτερες μαθήτριες την εποχή αυτή, Διονυσία βασικά. Η Ντενίς είναι η Διονυσία Μπουχούτσος και η Δήμητρα Ιδουκάκη, η οποία είναι η τρίτη κόρη, η νεότερη κόρη του Δουκάκη, πρωταγωνίστηκαν ως πιανίστριες στο πιάνο κόνσερτ που οργάνωσε ο μεγάλος καθηγητής ο Τσικόφσκι, που ήταν Ρώσος, στο Σισάο Σουμ Χουτούγκ, θα έλεγα, κέντρο, το οποίο θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα της Κίνας, ιδιαίτερα στον χώρο του Ντάιρεν. Δηλαδή θέλω να σας δείξω ότι από την άποψη του πολιτισμού τα παιδιά δεν στερούνταν κάτι σχετικό. Ήτανε πόλεμος, προσέξτε, ήτανε πόλεμος. Μιλάμε 31-45. Ήτανε πόλεμος. ήταν ένα ξένο κράτος. Ήταν αποικιοκράτες διάφοροι, Γάλλοι, Γερμανοί κτλ. Είχαμε ένα συνοθήλευμα λαών, Κινέζοι, Ρώσοι, Ιάπωνες, κατακτητές. Είχαμε έναν αυτοκράτορα ο οποίος τελείωνε την θητεία του ουσιαστικά ύστερα από αιώνες. Και όμως στον χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων, στον χώρο της μάθησης, λειτουργούσε πάρα πολύ συντονισμένα, διότι είχαν μια αυστηρότητα αυτοί οι καλόγεροι, αυτοί οι ιεραπόστολοι, είχαν μια εσωτερική μέσα τους πειθαρχία σε τέτοιο βαθμό που μπορούσαν να αντιδιαστήλουν, να ξεχωρίσουν τον εξωτερικό κόσμο της κόλασης των δυσκολιών του πολέμου από τον εσωτερικό τους κόσμο που ήταν ο κόσμος της προσφοράς και ο κόσμος της μάθησης. Κάτι που πραγματικά σήμερα εμείς οι άνθρωποι, οι κοινοί άνθρωποι, πολλές φορές τα συγχαίουμε αυτά τα δύο και δεν μπορούμε να τα απομονώσουμε όπως έκαναν οι καλόγεροι αυτοί για να δώσουμε στα παιδιά την σωστή μάθηση. Η έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν επέτρεψε στις τρεις θυγατέρες του Δουκάκη να αποφυτίσουν. Η μία ήταν στην Πέμπτη, η άλλη ήταν στην Τρίτη. Δηλαδή η μία ήταν Πέμπτη Γυμνασίου, η άλλη ήταν Τρίτη Γυμνασίου. Οι μοναχές της Ακαδημίας της Μέρι Νόου τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, η Μονή τέθηκε σε αδράνεια και τα κτίρια της καταλήφθηκαν από τους Ιάπωνες, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις της κατασχέθηκαν από τον Ιαπωνικό στρατό. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο κατοχής, σκληρής πέτρινης κατοχής. Μόνο η Ανδρονίκη Δουκάκη, η μεγαλύτερη κόρη, ολοκλήρωσε τελικά την μεταδημοτική της εκπαίδευση και την δευτεροβάθμια και εργάστηκε στην Caltex China. Η Caltex πιστεύω να υπάρχει και στην Ελλάδα, πρέπει να είναι, δεν υπάρχει ως εταιρεία καυσίμων. Caltex λέγεται. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, στα χρόνια μου υπήρχε η Caltex, δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα. Εργάστηκε στην Caltex της Κίνας μαζί με την Δέσποινα Σλάνογλου, η οποία πρέπει να πω ότι προσλήφθηκε αμέσως από τη Standard Oil Company, την οποία διήφθηναν αμερικανικά συμφέροντα. Επομένως βλέπουμε μια η κόρη του Δουκάκη, κάποιες Ελληνίδες πρόλαβαν να προσληφθούν ως υπάλληλοι σε πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες είχαν τα συμφέροντά τους στην Κίνα. Στο μεταξύ οι Έλληνες έπικοι στην περιοχή κλήθηκαν στα κεντρικά γραφεία από τις Ιαπωνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τις Ιαπωνικές αρχές με κάποια εχθρότητα, να λέω κάποια, διότι όπως έχουμε πει παλαιότερα ήταν εχθροί ως προς τρίτον. Δηλαδή τους κάλεσαν στα κεντρικά γραφεία όλους, καμιά διακοσαριά, και τους είπαν ότι κοιτάξτε, δεν είστε εχθροί απευθείας, δεν είστε εχθροί εμπόλεμοι απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά είστε φίλοι των Αμερικανών, είστε φίλοι των Εγγλέζων, κατά συνέπεια μπορεί να μην έχετε στρατό εναντίον μας, αλλά έχετε ως φίλους τους εχθρούς οι οποίοι μας κυνηγούν, μας πολεμούν. Επομένως, τους δόθηκε ένα κόκκινο περιβραχιόνιο για να είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, να φαίνεται από πολύ μακριά και να είναι καθοριστικό στο περιβραχιόνιο αυτό, και είχε επάνω με ιαπωνικά γράμματα αποτυπωμένο με μαύρα γράμματα, με μαύρο χρώμα, τη λέξη Κουρέτζιάμ. Κουρέτζιάμ σημαίνει ελληνικός, η μετάφρασή του. Κουρέτζιάμ. Τρεις σύλλαβες είναι. Κουρέτζιάμ. Καθώς τα περισσότερα στρατόπεδα εγκλισμού για τους πολίτες ήταν ήδη γεμάτα από Αμερικανούς και Βρετανούς υπηκόους, ορισμένες ελληνικές οικογένειες είχαν τη δυνατότητα να ζουν στα σπίτια τους υπό παρακολούθηση, όπως οι μεγάλοι κεφαλονίτες βιομήχανοι τους είχαν κλειδώσει στα σπίτια τους μήνες ολόκληρους και τους φύλαγαν απ' έξω οι Ιάπωνες, ώστε να είναι σε πλήρη απομόνωση. Όλοι οι Ελληνοκινέζοι έπικοι τέθηκαν υπό παρακολούθηση όμως. Δεν υπήρχε κανένας που να μην ήταν υπό παρακολούθηση. Κάποιοι κρατήθηκαν, κάποιοι λιγότεροι ανακρίθηκαν και μάλιστα φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για μήνες κάτω από βάναυσες συνθήκες μαζί με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς υπηκόους. Δηλαδή, εάν κάποιος Έλληνας προέβαλε κάποια αντίσταση, σήμαινε ότι έμπαινε και αυτός στον κατάλογο που ήταν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι τοποθετήθηκαν στη Μαντζουρία. Δηλαδή, ουσιαστικά τους έσβρωξαν, τους όθησαν, τους εξόρισαν, τους μετατόπισαν στη Μαντζουρία, στο βορρά δηλαδή, ούτως ώστε να είναι μακριά από τη Σανχάη και από τα άλλα αστικά κέντρα της Κίνας. Και τελικά τους έθεσαν κάτω από την σουηδική διπλωματική εξουσία και την προστασία του σουηδικού Ερυθρού Σταυρού, διότι η Σουηδία δεν είχε μπει στον πόλεμο. Ενώ οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι γενικά τους προστατεύονταν από την Ελβετική αντιπροσωπεία, που ήταν και αυτή ουδέτερη. Ο επίτιμος γενικός πρόξενος της Σουηδίας ήταν κάποιος Wolfe Dastan και ήταν διευθυντής σύμβουλος της ισχυρής εταιρείας SKF και τον βρήκαμε στα αρχεία ως έναν από τους πιο ισχυρούς φιλέλληνες, διότι ο Dastan είχε πραγματικά συνέβαλε στο να απελευθερωθούν από τα στρατόπεδα κράτησης δεκάδες Έλληνες που κινδύνευαν με απώλεια της ζωής τους. Μέχρι το τέλος του 1940, αποτυχάνοντας να συμβιβαστεί με τις Ιαπωνικές αρχές, ο Χαράλαμπος Δουκάκης τελικά κατηγορήθηκε ως εχθρός της Ιαπωνίας. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εξασφαλίσει τις πολυετείς αποταμιεύσεις του ως έμπορος, κατάφερε να καταθέσει μέρος της περιουσίας του σε Αμερικανικές και Βρετανικές τράπεζες. Εντάξει, τα εμπορικά του γραφεία έκλεισαν και τα χρήματά του ακόμα και σε τοπικές τράπεζες κατασχέθηκαν μαζί με τις εμπορικές του μετοχές, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει για άλλη μια φορά από την προσβορά. Αυτός και η οικογένειά του υποστηρίχθηκαν από το Σουηδικό Ερυθρό Σταυρό, λαμβάνοντας μηνιαία επιχορήγηση ανακούφισης γιατί μια πολύ μικρή επιδότηση, επιχορήγηση για τις άμεσες ανάγκες τους.
2: Δύο λεπτά αμέσως έχουμε, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω να το έχετε
0: υπόψη. Ναι. Αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, ο Δουκάκης με τη βοήθεια των Ελληνοαμερικανών στρατιωτικών γνωστών του διορίστηκε διευθυντής της λέσχης αξιωματικών Αμερικανών στο Πεκίνο. Παράλληλα, ξεκίνησε για άλλη μια φορά το εμπόριο καπνού ως αντιπρόσωπος των εταιριών Όρλικ και Κυριακού στη Μαντζουρία και την Κίνα, προσπαθώντας μάταια να ανακτήσει τους παλιούς τους πελάτες. Περισσότεροι από αυτούς είχαν είτε εξαφανιστεί, είτε είχαν θανατωθεί, είτε είχαν εκτοπιστεί. Με την επικράτηση των κομμουνιστών έναντι των εθνικιστών του 1949, ο Δουκάκης επιχείρησε να μεταναστεύσει στο Χονγκ. Ωστόσο, ο Όρλικ είχε διαφορετική άποψη. Ήθελε έναν ικανό πράκτορα για να συνεργαστεί στενά μαζί του και να λειτουργήσει ως συνεταιρικά με κάποιον Λέοναρντ Νιούστεντ. Ο Όρλικ λοιπόν επικοινώνησε με τον Νιούστεντ που χρηματοδότησε την οικογένεια Δουκάκη για να εξασφαλίσει τα έξοδα του ταξιδιού τους για την διαθεσιμότητα της εργασίας. Να φτάσουν δηλαδή στο Χονγκ. Το 1951 τελικά μετά από 40 χρόνια κατάσταση στην Κίνα ο Δουκάκης και η οικογένειά του ταξίδευαν στο Χονγκ όπου έμειναν για 3 μήνες στο σπίτι της κουνιάδος του και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο προάστιο Brighton όπου πέθανε 20 χρόνια αργότερα η σύζυγός του. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω δυστυχώς για να πούμε την επόμενη φορά θα εξετάσουμε πώς στη συνέχεια τον βρίσκουμε να φεύγει από το Χονγκ Κονγκ, να φτάνει στην Αυστραλία με την οικογένειά του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, και να δώσω κάποιες αναφορές από τι πήρα ως ανάμνηση, ως θύμησες από τις κόρες του, από την εκπαίδευση που λάμβαναν στα κινέζικα πανεπιστήμια της εποχής.
2: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Τάμι. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Μελβούρνη. Ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεωτέρα, Σιλόφιλ, Καβιτού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία διούχη του Αυγούστου τα πλοία να χώρουν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαυρίου, από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 οι νεκροί, 3.800 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λοιπόν, οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο, αύριο είναι. Εύχομαι να ξεκουραστείτε όλοι, να περάσετε καλά. Δεν μας έκατσε να είναι μέσα στην εβδομάδα για να γλιτώσουμε και μια εργασιακή ημέρα. Αλλά το καλό θα είναι έτσι μέσα στο απάβγασμα του καλοκαιριού, γιατί ουσιαστικά ο 15 Αυγούστος αυτό σηματοδοτεί, ότι φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Να έχετε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, με αυτούς που αγαπάτε, με αυτούς που σας αγαπούν, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, και να ξεκουραστείτε, να ξεκουράσετε έτσι λίγο το μυαλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε μπαταρίες εν ώψη της νέας εργασιακής χρονιάς που έρχεται από Σεπτέμβρη και μετά. Με αυτά και με αυτά, το κρυολόγημα δεν λέει να φύγει με τίποτα, το ακούτε. Και όμως εδώ δίνω τη μάχη καθημερινά, ούτε άδειες ούτε τίποτα εδώ πέρα, στη δουλειά και την εργασία μας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή έχουμε την ενότητα σαν τότε, όπου περιεργαζόμαστε και επεξεργαζόμαστε κάθε εβδομάδα από μία εφημερίδα, μία φορά τον πολιτικό τύπο και την επόμενη εβδομάδα τον αθλητικό τύπο. Σήμερα είναι η σειρά των πολιτικών εφημερίδων και θα πάμε πίσω στο 1971 και στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί συναντάμε την εβδομαδιαία εφημερίδα Αίγυπτος, η οποία είναι με έκδοση της ιστορικής εφημερίδας Ταχυδρόμος. Μία φορά την εβδομάδα, το Σάββατο δηλαδή, έβγαινε η εφημερίδα με τίτλο Αίγυπτος. Έτος 90, αριθμός φύλου 223, Σάββατον 14 Αυγούστου 1971, τιμή φύλου 15 μιλιέμ. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα θέματα. Το πρώτο κεντρικό θέμα είναι τα Ιορδανικά τεθωρακισμένα άρματα επιτίθενται κατά της Συρίας ή στην Παραμεθόριον από 24 ήδη ώρας. Και αυτό που θα δούμε τώρα και είναι πολύ σημαντικό, μελετώντας την εφημερίδα που είναι πριν από 55 χρόνια, είναι πόσο επίκαιρα μας ακούγονται τα γεγονότα, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά, σε περιοχές όπου οι διενέξεις μετά από μισό αιώνα δεν έχουν ξεπεραστεί, συνεχίζονται και σε πολλές περιπτώσεις έχουν μάλιστα εκτραχυνθεί τα πράγματα. Και διαβάζω μέσα στο κείμενο, ο πρόεδρος κύριος Ανουάρ Ελ Σαντάτ απέστειλε επιγόντωση στην Δαμασκόν των Υπουργών Πολέμου στρατηγών Αχμέτ Σάντεκ, δια να μεταφέρει μήνυμά του προς τον αρχηγό της Συρίας Χαφέζ Ελ Ασάντ. Ο στρατηγός Σάντεκ μετέβη αμέσως και επέστρεψε με το λίγας ώρας, φέρον τα πορίσματα της επαφής του. Μετεδόθη εν συνεχεία ότι ο πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάντ παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της καταστάσεως. Νεότερη πληροφορία μεταδοθεί σε σήμερον την πρωία. Να αναφέρουν ότι εσυγκρούσεις στα σύνορα Συρίας και Ιορδανίας συνεχίζονται και ο ραδιοσταθμός της Δαμασκού διέκοψε τα εκπομπάς του για να μεταδώσει στρατιωτικών ανακοινωθέν συμφώνως προς το οποίο το Ιορδανικών πυροβολικών προσέβαλεν Συριακάς θέσεις. Κατά το ανακοινωθέν στην επίθεση έλαβε μέρος και η Ιορδανική αεροπορία περί την 11η πρωινή χθες. Η Δαμασκός μεταδίδει ότι οι Συριακές δυνάμεις ανταποδίδουν το πυρ με σφοδρότητα και ότι πολλά άρματα μάχης μέχρι της πρωίας της σήμερον Σάββατον έχουν καταστραφεί. Κατά άλλας πληροφορίας, η Συρία ενισχύει τις δυνάμεις της εις τα σύνορα προς την Ιορδανία δια να προστατεύσει τα παραμεθοριακάς περιοχάς. Η Ιορδανική άποψη επί των γεγονότων είναι ότι πτέουν εσυριακές δυνάμεις, οι οποίες πολλοί λέγουν προσέβαλαν τα Ιορδανικά θέσεις. Ο Συριακός τύπος επιτίθεται με δρυμύτητα σήμερα την πρωίαν κατά της Ιορδανίας και φυστά την προσοχή του Αμάν. Ενωρίτερον χθες στον διπλωματικό τομέα είχαν σημειωθεί και άλλες εξελίξεις. Ο επίσημος εκπρόσωπος της Συριακής κυβερνήσεως εξέδωκε ένα ανακοινωθέν, εις το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων: λόγω της συνεχίσεως εκ μέρους των Ιορδανικών αρχών, όπως έρχονται εις αντίθεση κατά της αραβικής θελήσεως και όπως μη λάβουν υπόψη τα αραβικάς προσπαθίας δια την κατεύθυνση όλου του αραβικού δυναμικού εναντίον του Ισραηλινού εχθρού, αποφασίστηκε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μετά της Ιορδανίας. Και εδώ ήθελα να καταλήξω, παιδιά, ότι μπαίνει στο παιχνίδι και το Ισραήλ. Είναι και η συμπεριφορά και τακτική που ακολουθεί η Ιορδανία, που ενδεχομένως μπορεί να τη συγκρίνεται και με τις σημερινές ημέρες. Είναι η Συρία, η οποία
σήκωνε ψηλά το λάβαρο του αραβικού κόσμου. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει και εκεί πολιτικά η κατάσταση μετά την εισβολή στη Συρία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με αυτά και με αυτά πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Είναι όλα τραγούδια του 1971. Είναι ελληνικές επιτυχίες εκείνης της χρονιάς. Και ξεκινάμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο να ερμηνεύει το τραγούδι «Άλλος για χείο τράβηξε» σε στίχους του Μάνου Ελευθέριου και μουσική του Δήμου Μούτση.

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι τόσο κοντινό, γιατί θα συζητήσουμε για το Κυπριακό. 55 χρόνια μετά παραμένει άλυτο, όχι 55, γιατί ουσιαστικά η εισβολή έγινε 3 χρόνια μετά από αυτού που θα σας διαβάσω τώρα. Ο Κιουτσούκ κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρη. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Δόκτωρ Φαζίλ Κιουτσούκ ήταν τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Κύπρο. Γιατρός, ο οποίος είχε σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργός του κόμματος Εθνική Τουρκική Ένωση Κύπρου και βέβαια μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την Ένωση Τουρκοκυπριακής Αντίστασης, στην οποία και υπήρξε αρχηγός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Κιουτσούκ για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, αυτή την τεράστια μορφή. Ο Δόκτωρ Κιουτσούκ, απαντώνει στις δηλώσεις του Πρόεδρου Μακαρίου, είπε ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων οφείλεται στη στάση του Αρχιεπισκόπου. Η απογευματινή εφημερίδα Μεσημβρινή, δημοσίευμά της, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Μακάριος θα επισκεφθεί κατόπιν ειδικής του πρωτοβουλίας στα Αθήνας περί την 15η Αυγούστου διασυνομιλίας μετά της ελληνικής κυβερνήσεως. Η δίκη Παπαφώτη Λευκωσία. Κατά την συνέχιση της δικής της, κατά την συνέχιση της δίκης επί της υποθέσεως Παπαφώτη, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κληρίδης, ο οποίος προσήλθεν ως μάρτης κατηγορίας, ερωτηθείς υπό του συνηγόρου του κατηγορουμένου εάν ο στρατηγός Γρίβας αποτελεί δια την Κύπρον εθνικών κεφάλαιων, είπε ότι ο ίδιος δεν ανήκει στην μερίδα εκείνων οι οποίοι θεωρούν τον στρατηγόν ως εθνικών κεφάλαιων. Ερωτηθείς εάν γνωρίζει μήπως εγένετο πολιτική δολοφονία από το 1960 και εντεύθυνε στην Κύπρο, ο κ. Κληρίδης απήντησε ότι πράγματι εγένετο και ότι εις αυτάς περιλαμβάνεται και η δολοφονία του Πολυκάρπου Γεωργκάντζη. Εις άλλη ερώτηση σχετικώς με τα σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι είναι άριστε σχέσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου μετά της Κυπριακής κυβερνήσεως. Αλήτη, ερμηνεύει τώρα η Βίκη Μοσχολιού.

Ακούστε εδώ η καλή είδηση. Συμβαίνουν στην Αθήνα. Το ραδιόφωνο δεν ήταν καλή κρυψώνα. Ο τίτλος, ανταπόκριση. Αθήνε. Σε χρηματοκιβώτιο είχε μεταβάλει ένα επιτραπέζιο ραδιόφωνο ο Κωνσταντίνος Μαρσέλος, ετών 37 εργάτης. Εν αγνία της γυναίκας του, τι πήγες να κάνεις. Είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του ραδιοφώνου 50.000 δραχμές και 6 χρυσές λίρες. Βρε τον μπαγαπώντη. Τελευταία όμως το ραδιόφωνο έπαθε βλάβη. Την πάτησες φίλε. Και η γυναίκα του Μαρσέλου, χωρίς να πει τίποτα στον άνδρα της, το έδωσε σε νεαρό ραδιοτεχνίτη. Νεαρό, ε. Για επισκευή. Ο νεαρός τεχνίτης επισκέβασε το ραδιόφωνο και το επέστρεψε στη Μαρσέλου, αφού στο μεταξύ άρπαξε τις 50.000 δραχμές και τις 6 χρυσές λίρες. Απ! Εδώ το πράγμα γίνεται περίπλοκο. Η κλοπή απεκαλύφθη μερικές ημέρες αργότερα, όταν ο Μαρσέλος άνοιξε το ραδιόφωνο για να πάρει χρήματα. Πληροφορήθηκε από τη γυναίκα του τι είχε συμβεί και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Έτσι. Ο Παλιατζής, Στράτος Διονυσίου.

Ακούστε τώρα, είμαστε το 1971, Αμερική, εποχή Νίξον, Ρεπουμπλικανή κλπ. Διαβάζω θέμα τώρα. Πρόστιμο εις αστυνομικούς διότι μετέσχουν απεργίας. Χιλιάδες αστυνομικών της Νέας Υόρκης επληροφορήθησαν την ημέρα της πληρωμής των ότι κατεδικάστησαν εις πρόστιμον δια τη συμμετοχή των εις απεργίαν των παρελθόντα Ιανουάριων. Το ύψος του προστίμου το οποίο επευλήθη υπό του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλεως, δυνάμει νόμου απαγορεύοντος εις τους αστυνομικούς την απεργίαν, ανέρχεται κατά μέσον όρον εις 417 δολάρια διέκαστων αστυνομικών και φτάνει εν τον συνόλο τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ωραία, οικονομισχές που έφαγε ο Δήμος, Το πρόστιμο θα καταβληθεί εις τρεις δόσεις, εντάξει υπάρχει και ποιήκια, μπράβο, εκ των οποίων η πρώτη κατεβλήθη. Οι υπόλοιπες κρατήσεις θα γίνουν την 20η τρέχοντος και την 3η Σεπτεμβρίου. Ο Σύνδεσμος Ενισχύσεως των Αστυνομικών, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα όργανα της τάξης, ανεκκίνωσε ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο την ακύρωση του προστίμου. Εάν επιτύχει, τα χρήματα θα επιστραφούν. 20.000 περίπου αστυνομικοί μετέσχουν εξ αημέρου απεργίας των παρελθόντα Ιανουάριων, αξιούντες βελτίωση των αποδοχών των... Είδατε πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, τώρα είναι να φοβάσαι με αυτά που γίνονται, αλλά εδώ τώρα η Λίτσα Διαμάντη και ο Γιάννης Πάριος μας λένε ότι φοβούνται τα τραγούδια. Για αγάπη μη μιλάς.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στα εσωτερικά της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας, που φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο περνάει μια ταραχώδη έτσι, κατάσταση. Διαβάζω λοιπόν, τραμπούκι κρύπτονται εις τα γραφεία της κοινότητος. Έχουμε την επώνυμη καταγγελία ότι ένας εκ των υπαλλήλων της κοινότητος, οι οποίοι μετέχουν στην ομάδα που εμπορεύεται τους νεκρούς, κατήρτισε σχέδιων επιθέσεων εναντίον των γραφείων του ταχυδρόμου με σκοπό την κακοποίηση του αρχισυντάκτου μας δια τρίτων προσώπων, δια να μας αναγκάσει να παρασιωπήσουμε το σκάνδαλο. Ο καταγγείλας του γεγονός μετήχε και ο ίδιος στο σχέδιο, καθομολογίαν του, ο οποίος ως είπεν την ημέρα της επιθέσεως θα ανεχώρει εις Κάιρον δια να έχει το άλοθη, αλλά κατόπιν μετενόησεν και προχθές απεκάλυψε τα πάντα. Τι γίνεται ρε παιδιά, που βρισκόμαστε τελικά ο ελληνισμός, πλακωνόμαστε. Κανονικά το λέω αυτό γιατί τα έχω βιώσει και ως μετανάστης στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δύο-τρεις να πούμε και φαγωνόταν ο ένας με τον άλλον ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος. Συνεχίζω λοιπόν με την ανάγνωση του ρεπορτάζ. Κανονικά θα έπρεπε να φέρουμε την υπόθεση στην αστυνομία. Αλλά δεν το κάνουμε διότι δεν μας πτωούν απειλέ και διότι ούτως ή άλλως δεν πρόκειται τίποτε να μας κάμει να κλείσουμε το στόμα μας όταν καταγγέλουμε σκάνδαλα. Τούτο μόνον έχουμε να είπουμε εις τους του παμάρους της κοινότητος. Άκου τους είπε του παμάρους, τι κακό έχουνε μωρέ βουκαράδες ή του παμάρους παλεύανε για να πιάσουν την ελευθερία από τα φτερά. Λέει λοιπόν ότι ας καθίσουν φρόνημα, διότι αν μας αναγκάσουν να μιλήσουμε περισσότερο ανοιχτά, θα αναγκαστούν να φύγουν νύχτα από την Αλεξάνδρεια αυτή και οι προστάτε των. Είχε όμως καταγγελία και μια αναποκάλυψη. Επιστεύαμε ότι η κοινότης είχε στα γραφεία της μόνον αργόσχολους. Εδώ όμως ότι έχει και τραμπούκους. Τώρα κολλάει εδώ ρε παιδιά λίγο να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο και Γιώργο Ζαμπέτα να μας τραγουδούν για τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος Ανουάρ Ελ Σαντάτ ομιλεί προς τον στρατόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Ανουάρ Ελ Σαντάτ, φέρον στολή ανωτά του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφθη το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών και ομίλησε προς τους αξιωματικούς. Ο κύριος Σαντάτ είπε ότι θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαι θα ικανή να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και τόνισε. Η μάχη είναι η μόνη λύση του προβλήματός μας. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε. Η μάχη θα είναι σκληρά και αιματηρά. Εν τούτης δεν υπάρχει άλλη λύση από του να αγωνιστόμεν ή να αποδείξομεν εις πάντας φίλους και εχθρούς ότι είμαι θα ικανή να αμυνθόμεν το εδάφος μας ή ότι είμαι θα ανίκανη να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα και επομένως δεν αξίζει να ζούμεν ελεύθεροι επί του εδάφους τούτου, όπου μετά την επανάσταση της 23ης Ιουλίου ηρχίσαμε να ανοικοδομούμεν μια νέα κοινωνία δια τα τέκνα μας και δια τα επόμενας γενεάς. Έχω απόλυτον πίστη εις ημάς και εις κάθε άνδρα εξ ημών και θα βρίσκομαι με θυμών εις το πεδίο της μάχης, λέει ο Σαντάτ. Εντάξει, την ιστορία με το Σαντάτ και την εξέλιξη την ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Αγάπη μου, επικίνδυνη τώρα. Στράτος Διονυσίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να σας διαβάσω. Παράνομη εκκλησία. Ο φιλάρετος Βονζεσέντη, Μητροπολίτης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελεύθερο κόσμο, απεκάλυψε. Ελεύθερος κόσμος εννοείται ότι δεν έχει να κάνει με τη Σοβιετική Ένωση, ε? Προσέξτε. Απεκάλυψε ότι μια παράνομος εκκλησία ανεπτύχθη και εξαπλούται συνεχώς στη Σοβιετική Ρωσία. Να τα μας. Ο Μητροπολίτης, ο οποίος επέστρεψε προσφάτως από το ταξίδιόν του εις Ελβετία, Γαλλίαν, Βέλγιον και Γερμανίαν, όπου επισκέφθη τα εκεί ευρισκόμενα Ορθοδόξου Εκκλησίας, ανέφερε ότι επληροφορήθη υπό καλώς πληροφορημένων πηγών ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Σοβιετική Ένωση εγκλείονται εις ψυχιατρία διότι διατηρούν την πίστη των.

Ούτως ανέφερε επίσης ότι ο νέος Πατριάρχης της Ρωσικής Εκκλησίας διορίστη υπό της κυβερνήσεως. Και πάμε τώρα εδώ σε ένα διεθνές θέμα, το οποίο μισό αιώνα μετά δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αιματηρές μάχες Πακιστανών και Ινδών. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην υπάρχουν σε εξέλιξη άμεσες μάχες μεταξύ των δύο χωρών, αλλά η σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν παραμένει όσο πιο επίκαιρη από ποτέ. Πόσοι λέει τώρα εδώ, δεν είναι καλά τυπωμένο κιόλας. 48 Ινδοί στρατιώτες εφωνεύτησαν κατά τη διάρκεια σφοδρών και ματιρών συγκρούσεων με τα δυνάμεων του Πακιστανικού στρατού την περασμένη εβδομάδα στη μεθοριακή γραμμή μεταξύ των δύο κρατών. Όπως αναφέρει επίσημο πακιστανικό ανακοινωθέν, το οποίο εξεδόθη αργά τη νύχτα στο Ραβαλμπίντι. Το πακιστανικό ανακοινωθέν κατηγορεί τα ειδικά στρατεύματα ότι εξαπολύνουν συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών μεθοριακών φυλακίων εις μίαν μόνιμων επιδίωξην, όπως προσθέτει το ανακοινωθέν, της προκλήσεως αναταραχής εις την ευαίσθητον αυτήν περιοχήν των συνόρων. Το ανακοινωθέν κατηγορεί τον Ινδικό στρατό διότι οι επιθέσεις αυτές επικνώθησαν και κατέστησαν ισχυρότερες από Δευτέρα Αυγούστου, όταν το Ινδικό πυροβολικό εβομβάρδισε ανηλαιώς δύο πακιστανικά φυλάκια στο Γκομπάρι και στο Μπουργκαμάρι. Το είπα έτσι, Μπουργκαμάρι. Εν συνεχεία δε εξεπελήθη η επίθεση του Ινδικού πεζικού, το οποίο εισήλθε βαθέως εντός του πακιστανικού εδάφους. Πρόκειται για την σοβαρότερα καταγγελία περί μεθοριακών επεισοδίων μεταξύ των δύο χωρών, αφότου η ένταση στη σχέση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν έφτασε στο αποκορύφωμά της μετά τα δραματικά γεγονότα του Ανατολικού Πακιστάν την περασμένη άνοιξη. Κατά τους Πακιστανούς, η Ινδική επίθεση συνεχίστηκε χωρίς διακοπή επί 6 μέρες και κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με μεθοριακά στρατεύματα της πακιστανικής κυβερνήσεως, οι Ινδοί υπέστησαν βαριές απώλειες και τελικώς υπεχρεώθησαν να αποστείλουν την επίθεσή τους. Εις το πεδίο της μάχης, προσθέτει το ανακοινωθέν του Ραβαλπίντι, αφέθησαν από τους Ινδούς πολλά εφόδια και άφθονων πολεμικών υλικών. Η πακιστανική κρίση εν τω μεταξύ λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις. Προχθές ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Ρότζερς, είχε τετράωρη συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Θαντ, επί του θέματος των πακιστανικών προσφύγων, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο Ινδικό έδαφος και λιμοκτονούν σε πρόχειρα στρατόπεδα διαβιώσεως, τα οποία δημιούργησε για αυτούς η Ινδική κυβέρνηση. Χθες ο Γενικός Γραμματεύς του Διεθνούς Οργανισμού ανέφερε και πάλι στο Πακιστάν εξ αφορμής της ανακοινώσεως της πακιστανικής κυβερνήσεως ότι παραπέμπει την ερχόμενη εβδομάδα σε δίκη το Σεΐχη Ραχμάν, ηγέτη του Ανατολικού Πακιστάν, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Τι γίνεται? Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Thank you.

Λοιπόν, πάμε τώρα με ονειροκρίτη και ακούστε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Σίκο. Αν ειδείτε ότι τρώτε σίκα, σημαίνει ότι θα έβρετε ένα παλιό σας γνώριμο, ο οποίος και θα σας δώσει χρήματα. Όπα, φέρτε σίκα, παιδιά. Τα χρήματα αυτά θα αποτελέσουν δόλωμα για να παρασυρθείτε σε κατήφορο. Όπα, μη δώσετε τίποτα. Μαζέψτε τα σίκα. Ορίστε τι λέει ο ονειροκρίτης, ε. Λοιπόν, ελέγχθη πιο κάτω. Για δεύτερη φορά μπορεί να συγχωρήσει κανείς, για τρίτη όμως δεν πρέπει ποτέ, γιατί τότε συνένοχος γίνεται σε μια κακή πράξη. Υπογραφή Τζάκσον. Τώρα, Τζάκσον 1971, ψάχνω να δω, κάτσε να γκουγκλάρω κιόλας λίγο εδώ, να δω ποιος Τζάκσον μπορεί να είναι αυτός, παιδιά. Για να δω, Τζάκσον βάζω. Α, Τζάκσον Πόλοκ, ζωγράφος. Δεν νομίζω. Τζάκσον Στόρμ, φανταστικός χαρακτήρας, αποκλείεται. Τζάκσον Ράθμπον, ηθοποιός και τραγουδιστής. Δεν νομίζω να είναι από τότε. Τζάκσον Θερόν, Μάικλ Τζάκσον. Να το πει ο Μάικλ Τζάκσον το 71. Τζάκσον Ίρβιν, παίκτης ποδοσφαίρου. Τζάκσον Γουάιτ, ηθοποιός. Τζάκσον Σμιθ, ο πρώην σύζυγος της Μεγ Γουάιτ, ε. Και Αμέλια Τζάκσον Γκρέι, ηθοποιός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι τραβάμε. Η Mercedes 600 αξία 40.000 λιρών, διαβάζομεν εις εφημερίδα του Βόλου, δια πρώτην ασφαλώς φοράν, επεσκέφθη τον Βόλον μια μεγάλη Mercedes. Και πλήστοι περίεργοι είχαν συγκεντρωθεί εις την διασταύρωση Νιάσονος και Αντωνοπούλου, δια να αποθαυμάσουν το περίφημο αυτό αυτοκίνητο, δημιούργημα της γερμανικής βιομηχανίας, του οποίου η αξία εν Ελλάδη υπολογίζεται σε 1.200 δραχμάς. Με 1.200 δραχμάς δεν παίρνεις Mercedes, δε παιδιά, τότε. Ή τις 40.000 λίρες Αιγύπτου. Ευτυχής ιδιοκτήτης της Mercedes 600, ένας πανύψηλος και ευτραφέστατος ελληνομαθής Γερμανός, ο οποίος, αφού είπε ότι είναι βαρύτονος της όπερας της Φραγκφούρτης, εντάξει, γι' αυτό είχε και τα παχάκια του, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος πώς θα βγει φωνή τώρα από την Τζιλιβήθρα, έκαμε επίδειξη των προσόντων του τόσο επιβλητικού αυτοκινήτου του. Ανέφερε λοιπόν ότι η Mercedes 600 έχει 12 κύλινδρων μηχανήν δυνάμεως 42 ύπων, είναι χωρητικότητας 8 με 10 επιβατών. Τι είναι, αυτό είναι λεωφορείο, δεν είναι αυτοκίνητο. Διαθέτει ψυγείον, ψυγείο στο αυτοκίνητο, στη μηχανή, ψυγείο κανονικό με καταψύκτη. Κυλικίων μικρών, παρακαλώ ένα καφέ. Γραφείων, ειδικών ραδιοφωνικών σύστημα και μαγνητόφωνων και θέση διασύρματων τηλέφωνων. Φανταστείτε τώρα που έχουν αλλάξει, παιδιά, τα αυτοκίνητα, να τους λέω σου έχω και ένα μαγνητόφωνο. Δεν είχε ακόμα κασέτα, έτσι. Αλλά είχε μαγνητόφωνο, θα βάζες τίποτα εκείνες τις μεγάλες τις ταινίες, ξέρω εγώ, και θα έλεγες ότι παίζει. Ούτε η track πρέπει να υπήρχαν τότε το 71, τότε πρέπει να είχα ξεκινήσει. Λοιπόν, μπομπινοφωνάκι θα ήταν τέτοιο. Τα πάντα κλείνουν και ανοίγουν διελεκτρισμού μέγιστον όριων ταχύτητος 220 χιλιόμετρα, ωριέως. Πορτ παγκάζ δια 12 μεγάλας βαλίτσας. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Αυτό είναι λεωφορείο. Τέλος. Λοιπόν, και διελεκτρισμού, φανταστείτε τώρα που όλοι δουλέψαμε ανιβέλα, πιτσιρικάδες, τι ωραία που ήταν. Αυτό από τότε ήταν κομπλέ. Αυτή η Mercedes 600, ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα του κόσμου, την οποία έχουν την ευκαιρία να αποθαυμάσουν αρκετοί Βολιώτε. Αυτή είναι λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα πιο σοβαρό θεματάκι εδώ. Μοντεβιδέο, μέτρα της Ουρουγουάης κατά των ανταρτών. Πτώμα νέου, συγγνώμη και λόξικας τώρα, παιδιά, και βήχας πριν, καλά το πάω έτσι. Πτώμα νέου, διάτριτων εξφαιρών, ανεβρέθης προάστιων του Μοντεβιδέο, με τα σημειώματος ότι εξετελέστη υπό της κατά των του Παμάρος ομάδος θανάτου, ως εγνώστη εξ αστυνομικών πηγών. Το πτώμα ανεβρέθη, ενώ η αστυνομία ηρεύνα εις την άλλοτε ήρεμον πρωτεύουσα της Ουραγουάης, σας λέω πώς ακριβώς το γράφει, έτσι.
Το λέγε, δεν το λέγε τυχαία, παιδιά, ο Αλέφαντος, έτσι. Προς ανακάλυψη 38 γυναικών μελών της αριστεράς τρομοκρατικής οργανώσεως του Παμάρος, οποίοι εδραπέτευσαν εκ των φυλακών μέσω σύραγγος μήκος 17 μέτρων προς τους αποχετευτικούς αγωγούς. Δεν γράφει τίποτα για τις συνδίκες εγκλεισμού των αγωνιστών των του Παμάρος. Έχουν γυριστεί ευτυχώς ταινίες. Κατά τα αστυνομικά σπηγάση του Παμάρος, οι οποίοι ανέσκαψαν τη σύραγγα, εγκαταστήσαντες μάλιστα αυτοσχέδιων συσκευήν κλιματισμού εντός αυτής, προφανώς παρέλαβαν τα σδραπέτιδας δι' αυτοκινήτων άμα τη εξόδο των από τους αποχετευτικούς αγωγούς εις διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης. Ο πρόεδρος κύριος Πατσέκο, εις ραδιοφωνική συνέντευξή του, δήλωσε ότι η Ουραγουάη ευρίσκεται εν όψη της ώρας της αληθείας εις τον αγώνα της προς συντριβήν των ανταρτών των πόλεων. Χωρίς να αναφέρει την επωνυμία του Παμάρους, η χρήση της οποίας απειγορεύτηκε στα μέσα ενημερώσεως εν το πλαισίο των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας, ο πρόεδρος Πατσέκο, πρόεδρος τέλος πάντων, ετώνησε ότι η Ουραγουάη αντιμετωπίζει εχθρόν, σκοπός του οποίου είναι να καταλύσει την ανεξαρτησία της και να την υποτάξει εις ξένην τυραννία. Με λίγα λόγια, να παραμείνουν οι δικτάτορες για να μην, να μην τους ενοχλούν. Ο Παλιατζής, Σταύρος Γιονύση, Στράτος, άκου Σταύρος, ποιος είναι ο Σταύρος, παιδιά, έχει κανένα Σταύρο, Στράτος, ένας είναι ο Στράτος, Διονυσίου.

Λοιπόν, και κλείνουμε με τα αθλητικά. Εδώ θα συναντήσουμε μια ιστορική ομάδα, την Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξάνδρειας, η οποία ιδρύθηκε το 1910, παρακαλώ, με έμβλημα τον δικέφαλο ετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Φανταστείτε μια ομάδα που μοιάζει με την ΑΕΚ 14 χρόνια πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ. Βέβαια, εδώ συναντάμε ίντριγκες, φασαρίες, τσακωμούς, και αυτό ακριβώς αναλύει τώρα ο αθλητικός ταχυδρόμος. Παρικιακή αθλητική ζωή, όπως είναι το τρίστυλο που θα σας διαβάσω. Ελάβω με την εξής επιστολή. Παρακολουθώ την πολεμική σας εναντίον των ανθρώπων που έφεραν εκείνο το κατάντημα της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως. Συνδέομαι με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωρίζω όλα όσα λέγονται εκεί μέσα. Γνωρίζω τον αγώνα που έκαναν ο Αργυρόπουλος και ο Παπαδημητρίου και κατά κάποιο τρόπο και ο Πριγκιπάκης, οι νέοι σύμβουλοι, για να πείσουν την ορχήστρα, όπως γράφεται, να αλλάξουν τρόπον σκέψεως δια των προορισμών και τους σκοπούς της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως. Αρίστην κρίνω την πρόταση του κυρίου Μαρκαντώνη, όπως κληθεί ο κύριος Χριστοφορίδης να διευθετήσει το αδιέξοδο της Ενώσεως. Ο κύριος Χριστοφορίδης είναι ο μεγαλύτερος γνώστης παντός άλλου κατριδισμένος στα αθλητικά, και ότι είναι ο μόνος ο οποίος θα ήταν δυνατόν να επαναφέρει την τάξη στο σωματείο. Εμείς θα έλεγαμε και τούτο, μαζί με τον κύριο Χριστοφορίδη, να κληθούν και άλλοι παλαιότεροι άνθρωποι του αθλητισμού να εργαστούν δια τη σωτηρία της Ελληνικής Αθλητικής Ενώσεως, να γίνει μια επιτροπή σωτηρίας και να φύγουν οι τρεις σωματοφύλακες, δια να μην θυγούν. Δεν προτείνουμε, όπως ο κύριος Λαζαρίδης, διοριστεί έφορος ταυλίου, ο κύριος Στεφανόπουλος έφορος δια των ντόμινων και ο κύριος Ακριβιάδης έφορος δια τις μπότσες. Τους διώχνουν με λίγα λόγια και ο ένας θα αναλάβει το τάβλι, ο άλλος τον ντόμινο και ο άλλος τις μπότσες. Τι είναι οι μπότσες, παιδιά, δεν ξέρω. Ζητώ συγγνώμη. Κλείνουμε τώρα, μιας και το θέμα είναι έτσι έντονο, με ένα τραγούδι που μιλάει για τους μετανάστες. Ο Μέτικος από τον Γιώργο Νταλάρα. Να είστε καλά. Ραντεβού με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.

0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μετά εμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θύελλωδων ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Από τον Πειραιά δεν αναχώρησε το Blue Star Πάρος με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 αέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις χθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική η εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση φωτιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θες, Πρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρα, από 23 ως 32 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αττική από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πάρε το χρόνο σου. Προκόπης Αγγελόπουλος για μια ακόμη μέρα στο μικρόφωνο και η τελευταία μέρα στην οποία μέσα στον Αύγουστο θα είμαστε σε αυτό το δίωρο στην παρέα σας, καθώς από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και το δικό μας 15ήμερο ξεκούρασης από τις υποχρεώσεις εδώ τις ραδιοφωνικές και άλλες στη Φωνή της Ελλάδας και στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Από τη Δευτέρα στην παρέα σας ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος και για τις επόμενες 15 μέρες, 10 δηλαδή ημέρες εργάσιμες με τη δική του εκπομπή. Θα είμαστε μαζί στην παραμονή του 15 Αύγουστου της γιορτής της Παναγίας, της κοίμησης Θεοτόκου. Εδώ στο ραδιόφωνο σίγουρα θα αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής στη δεύτερη ώρα. Στον εορτασμό του 15 Αύγουστου θα πάμε στην Αυστρία, θα συναντήσουμε εκεί τον πατέρα Ιωάννη Νικολίτσι, θα συνομιλήσουμε με τις συναδέλφους ανταποκρίτριες της ΕΡΤ στη Γκοζάνη, τη Δέσποινα Μαραντίδου και στις Κυκλάδες, στη Σύρο, εκεί είναι η έδρα της Λίνας Θεολογίτου, δεν ξέρω αν θα την συναντήσουμε βέβαια στην Τίνο, δεν αποκλείεται. Και την πρώτη ώρα θα μείνουμε στα της επικαιρότητας, καθώς σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα διερευνήσουμε ένα θέμα που μας πονάει πολύ και έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας. Τι γίνεται με το λαό της Παλαιστίνης από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτός ο πόλεμος εκεί που κράτησε για 2 χρόνια και που ξεκίνησε βεβαίως με την τρομοκρατική επίθεση από την πλευρά της Χαμάς με νεκρούς Ισραηλινούς σε εκείνη την εκδήλωση και συνεχίστηκε με την αντεπίθεση των Ισραηλινών που ξεπέρασε βέβαια το όριο της αυτοάμυνας και οδήγησε σε ένα καθεστώς ουσιαστικά γενοκτονίας στην περιοχή. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα, γιατί είναι αλήθεια ότι με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, στο μέτωπο του Ιράν και στο Ορμούζ, στις χώρες τις πετρελαιοπαραγωγικές του κόλπου και βεβαίως με τις επιλογές που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και στο άλλο μέτωπο εκεί της Ουκρανίας, έχουμε ξεχάσει την Παλαιστίνη. Εκεί που θυμάστε σαν τελευταία ίσως εικόνα και τελευταίο πράγμα που συζητούσαμε ήταν το ενδεχόμενο της, όχι το πώς θα αναγεννηθεί η ζωή στην περιοχή μέσα από τις στάχτες και τα συντρίμια που άφησε η επίθεση των Ισραηλινών, με ένα με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να αξιοποιηθεί τουριστικά η παράκτια ζώνη, έτσι το θυμάστε αυτό, με εταιρείες που θα έρχονταν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα σχέδιο στο οποίο εμπλέκεται και η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Δεν βλέπουμε να υλοποιείται κάτι από αυτά, όχι ότι αυτά θα ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να ξαναπάρει ζωή μέσα από την καταστροφή αυτή η πολύπαθη περιοχή. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς αυτή τη στιγμή τι αντιμετωπίζει ο Παλαιστινιακός λαός. Έχουμε στο μυαλό μας αυτό που συζητούσαμε τον πρώτο καιρό μετά την διαδικασία ειρήνευσης με την λιμοκτονία. Είναι αλήθεια ότι οι ειδήσεις που έρχονται από την περιοχή κάνουν λόγο για μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τους Παλαιστίνιους, στους οποίους φτάνουν πολύ δύσκολα και τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και φαρμακευτικό υλικό, αλλά φτάνουν πολύ δύσκολα και σε εμάς οι ειδήσεις. Και βεβαίως είδαμε στο ενδιάμεσο που κατέληξαν οι προσπάθειες οι αλληλεγγύης από τις αποστολές που έκαναν ανθρωπιστικές οργανώσεις προς τη Λωρίδα της Γάζας, που μπλοκαρίστηκαν βεβαίως από τις Ισραηλινές δυνάμεις στα ανοιχτά εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν είναι εικόνες που έχουμε. Και βέβαια
μία προσπάθεια από την πλευρά του Ισραήλ να πείσει την διεθνή κοινή γνώμη ότι όλο αυτό γίνεται ως μια προσπάθεια αυτοάμυνας και προστασίας των δικών του ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, κατά διαστήματα, μια προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και από τον πρόεδρο Τραμπ, να πείσει το Ισραήλ να σταματήσει όλο αυτό που συνέβαινε εκείνη την εποχή. Και βεβαίως ανθρώπους από διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη που φωνάζουν, διαλαλούν ότι αυτό που συμβαίνει εκεί πρέπει να σταματήσει. Όλα αυτά, ελπίζουμε για όλα αυτά να μας φωτίσει ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, που είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα τον έχουμε μαζί μας λίγο μετά τις 10.30. Η Ιβάνε Τζόρτζεβιτς φυσικά με τις ειδήσεις από την Διεθνή Επικαιρότητα και τα Βαλκάνια, λίγο πριν τις 11. Κάπως έτσι θα κυλήσει η εκπομπή μας σήμερα, που θα κλείσει με τις αθλητικές ειδήσεις και φυσικά, όπως είπαμε, θα είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και η τελευταία εκπομπή με το «Πάρε το χρόνο σου» για τον Αύγουστο. Επιστρέφουμε στις επάλξεις με τις πρώτες εκπομπές του Σεπτέμβρη, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι οι ημερομηνίες 3 και 4 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να δούμε την επικαιρότητα συνολικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, και βεβαίως με την προσπάθεια να φωτίσουμε, όπως είπαμε, τα γεγονότα, διαβάζοντας και σχολιάζοντας αυτά που αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στο διαδίκτυο και στον τύπο ως πρώτα και κυρίαρχα θέματα, σε μια περίοδο που συνηθίζουμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έλα όμως που υπάρχουν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα λοιπόν. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα έχουμε επιλέξει κάποια βασικά site. Το κάνουμε αυτό καθημερινά, προσπαθώντας να εναλλάσσονται όλα αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλά τα πόρταλ στα οποία έχουν ρόλο στην ενημέρωση διαδικτυακά. Ξεκινάμε βέβαια πάντα και πάντα συμπεριλαμβάνουμε το δικό μας εδώ, το Earth News, στο οποίο το θέμα της φωτιάς στη Χαλκιδική είναι πρώτο. Χαλκιδική στάχτηκε από καΐδια, άφησε φωτιά, μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπαρτες εστίες. Μια φωτιά η οποία ξέσπασε χθες και κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από το πυκνό πευκοδάσος στη Σίβηρη της Χαλκιδικής και δυστυχώς έφτασε και σε κτίρια, βρήκε σπίτια. Παραδόθηκαν στις φλόγες κάποια σπίτια εκεί στην περιοχή, τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Εκεί ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν να σώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Έχουν καεί βάρκες, έχουν καεί αυτοκίνητα. Έγινε και απεγκλωβισμός με τη βοήθεια του λιμενικού, με σκάφη του λιμενικού, 481 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Αντιλαμβάνεστε ότι η φωτιά κινήθηκε με κατεύθυνση στη θάλασσα και οι άνθρωποι που παραθέριζαν στην περιοχή και οι εργαζόμενοι βέβαια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, τους ξενώνες, δωμάτια που είχαν νοικιάσει οι εργαζόμενοι, αφήσουν πίσω επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες για να σωθούν, να σώσουν κυρίως τους εαυτούς τους. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ήταν αναπόφευκτο να παραδοθούν στις φλόγες σπίτια. Υπάρχει εκτεταμένο ρεπορτάζ εδώ στο Earth News. Επίσης από το Earth News, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια ενώπιση 15 Αυγούστου, απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα στον Πειραιά. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το Σαββατοκύριακο την τιμητική τους έχουν τα λιμάνια της Αττικής κυρίως, αλλά και όλα τα άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας, καθώς στα νησιά είναι αλήθεια ότι γιορτάζεται έτσι με τον πιο εκοφαντικό, βάλτε το σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, τρόπο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέμε, η γιορτή του 15 Αυγούστου. Θα ζητήσουμε από τον πατέρα Νικολίτσι στη δεύτερη ώρα να μας βάλει σε αυτό το πνεύμα αυτής της γιορτής και για ποιο λόγο η Ορθοδοξία μας την κατατάσσει στις κορυφαίες του κύκλου της Ορθοδοξίας, ίσως και η πιο μεγάλη και σαφέστατα η πιο μεγάλη του καλοκαιριού. Τα πανηγύρια βεβαίως που συνοδεύουν τους εορτασμούς σε όλη τη χώρα είναι ονομαστά, και όσοι τυχεροί από εσάς μπορείτε να βρεθείτε σε αυτά, πραγματικά θα ζήσετε για μια ακόμη φορά πολύ όμορφες εμπειρίες. Στις ρυθμιστικές αρχές, ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, τα επόμενα βήματα. Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημα το αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών. Και τελευταίο θέμα που ξεχωρίζουν οι συνάδελφοι στο Earth News, Κολομβία, 281 νεκροί και 379 αγνοούμενοι σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες. Εξακολουθούν να είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι που βρίσκονται προφανώς κάτω από τα ερείπια, και όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το ενδεχόμενο να εντοπιστούν ζωντανοί. Δυστυχώς είναι ένας εφιάλτης με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη μια ολόκληρη χώρα. Πάμε στο News 24/7. Φωτιά στη Χαλκιδική, ζημιές σε σπίτια, στάχτη πάνω από 3.000 στρέμματα. Σε συναγερμό η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, οι κόκκινες περιοχές. Σήμερα είναι αλήθεια ότι το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι σε κόκκινο συναγερμό οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε μια μέρα που είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς οι άνεμοι που πνέουν οι βοριάδες είναι σε πολλές περιπτώσεις θυελώδεις. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας Αττική, Βιωτία, Αργολίδα,
περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, ενώ μεγάλο τμήμα της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε κίνδυνο 5 λοιπόν Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, και από εκεί και πέρα περιφέρεια Αττικής, Νήσος και της Νήσου στα Κύθυρα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνθο, Φωκίδα, Φθιώτιδα, περιοχές της Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της Νήσους Κύρου, στις Ποράδες, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο, στο Νότιο Αιγαίο σε περιοχές και στην Κρήτη. Εκεί είναι σε κατηγορία 4. Πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα και ελπίζουμε να μην έχουμε τίποτα ακραίο, ξέσπασμα πυρκαγιάς. Σαφώς πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, μην παίρνουμε αψήφιστα την παρουσία τη δική μας, την ανθρώπινη παρουσία μέσα σε περιοχές που υπάρχουν δάση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, για μια ακόμη φορά, αποδείχθηκε και με τις μεγάλες φωτιές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι τα καλώδια του ΔΔΕ ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών αυτών, και θα πρέπει μόλις κλείσει αυτό το καλοκαίρι να συζητήσουμε πολύ σοβαρά για την ανάγκη να διατεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ένα μεγάλα κονδύλια για την υπογειοποίηση επιτέλους των καλωδίων υψηλής τάσης του ΔΔΕ. Αγριεύουν τα μελτέμια για 48 ώρες, απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτό είναι το βασικό θέμα, στο πρώτο θέμα εδώ, και σαφώς κάποιοι οποίοι βρίσκονται στα λιμάνια και περιμένουν να ταξιδέψουν όσο υπάρχει απαγορευτικό, περνούν το δικό τους γολγοθά, την ταλαιπωρία, υπομονή, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Το βίντεο της Λέβιτ με τον Τραμπ πριν από την παρέτηση και η θεωρία για το δόλωμα στο Air Force One. Η αποχώρησή της πυροδότησε σενάρια για τις σχέσεις με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να τα επιβεβαιώνουν. Τι διαβάζει ειδικός στη γλώσσα του σώματος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες υποψίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ, σε συνεργασία με το δεξί του χέρι και την κυρία Λέβιτ, αποφάσισαν να αφήσουν πίσω στο Air Force One υπουργούς, δημοσιογράφους, και ο Ντόναλντ Τραμπ να φυγαδευτεί μέσω κοντέινερ. Τα έχετε δει, τα έχετε διαβάσει. Αμερικανός αγνόησε τις απαγορεύσεις για το ναυάγιο της Ζακύνθου και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Δείτε βίντεο σε βίντεο σε social media. Ο πρώην αθλητής πάλις παραδέχθηκε ότι αυτό που έκανε ήταν πρακτικά παράνομο. Μερικά 24 ώρα νωρίτερα ο ίδιος είχε προσγειωθεί στην παραλία με αλεξίπτωτο. Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι αφαίρεσε τους βασιλικούς θήτους από την ύφη του γιατί του έδειξε ασέβεια. Η 33χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά που αμαύρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας. Αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το συζητήσουμε, για το πώς κάποιες θρησκείες και κάποια καθεστώτα θεωρούν τις γυναίκες κατώτερες και τις αντιμετωπίζουν σαν, σε πολλές περιπτώσεις ως αντικείμενο, έτσι. 22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με δύο νέα βίντεο θυμάται τη βραδιά που καθήλωσε τον κόσμο. Πάμε στο ειδήσεις. Με τεμποδίων η έξοδος του 15 Αύγουστου, απογορευτικό σε Ραφίνα Λαύριο, ακυρώθηκε δρομολόγιο από Πειραιά. Ανδρουλάκης Τσίπρας, η καλύτερη φίλη και χορηγή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25. Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς γλίτωσε από το βιτιοφόρο. Ναι, εντόπισαν οι συνάδελφοι τον νεαρό μοτοσυκλετιστή, ο οποίος τράβηξε αυτό το απίστευτο βίντεο με το βιτιοφόρο να κάνει προσπέραση σε γιο ταχύ αυτοκίνητο, μπαίνοντας ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή χωρίς να έχει ορατότητα. Και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας κατόρθωσε με έναν ελιγμό της τελευταίας στιγμής, στριμώχνοντας τη μοτοσυκλέτα κυριολεκτικά στην άκρη του οδοστρώματος, σε 1, 2, 3 μέτρα το πολύ που υπήρχαν ως περιθώριο, να γλιτώσει τη μετοπική σύγκρουση. Τον εντόπισαν λοιπόν και μίλησαν μαζί του. Τα πραγματικά αίτια πίσω από τη γλυκόπικρη απόφαση της Λέβιτ να φύγει από το Λευκό Οίκο και το βίντεο με τον Τραμπ. 15 Αύγουστος 2026, τα καλύτερα πανηγύρια κοντά στην Αθήνα. Θα το διαβάσουμε και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
για όσους από εμάς μείνουμε το 15 Αύγουστο εδώ, στο Κλινόναστι. Στο Euronews, να δούμε το Euronews, εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη λιώνουν σε νέο κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Μαχητικά της νατοϊκής αποστολής στη Βαλτική καταρρύπτουν ντρόν στη Λετωνία. Ο Φάρατς κερδίζει την αναπληρωματική εκλογή στη Βρετανία και επιστρέφει στο κοινοβούλιο. Ο Τραμπ διατάζει το ναυτικό να επανέλθει στο παλιό σύστημα απονίωσης μαχητικών από αεροπλανοφόρα. Ένα οικονομικό πόρταλ της ναυτεμπορικής, τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη έχασε τη μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Το άλμα που καλείται να κάνει. Σίβηρη Χαλκιδικής, δεν ξέφυγε τη νύχτα η φωτιά, μάχη με τα καντιλάκια. Ο αυτοκράτορας που οι Ιάπωνες δεν είχαν ακούσει ποτέ να μιλά το διάγγελμα της φωνής του κοσμήματος παρολίγο να μην μεταδοθεί ποτέ. Ο πόλεμος πλήττει τώρα και τις διακοπές των Ρώσων. Ουκρανικά drones στοχεύουν καθημερινά ορισμένα από τα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και διπλωματικό επεισόδιο Ρωσίας-Ιαπωνίας μετά την επίσκεψη Πούτιν σε αμφισβητούμενα νησιά. Απολύτως απαράδεκτη επίσκεψη, λέει η Takaichi. Σκληρή απάντηση από τη Μόσκα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, η οποία ασχολείται τα τελευταία 24 ώρα με τον κύριο Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ. Και στο ΠΑΣΟΚ και στις business με το δημόσιο, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις. Νέες βόμβες από τη Δημοκρατία, γιατί το απέκρυψε στις παραλυρηματικές απαντήσεις και στο εξώδικό του. Είναι βούρκος και αυτό. Αντί να απαντήσουν για το μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα, έχασαν την ψυχραιμία τους και στη Χαριλάου Τρικούπη. Κόλαση φωτιάς στη Χαλκιδική, εκενώθηκαν περιοχές, κάηκαν σπίτια και διασώθηκαν κάτοικοι μέσω θαλάσσης. Άδωνοι ακούς, οι γιατροί του ΕΣΥ επαιτούν χορηγίες για τη σύντησή τους. Και το ΣΤΕ ακυρώνει τρεις άδειες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα χρειαστούν διορθώσεις των νομικών ελλείψεων. Πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, το οποίο αποτέλεσε χθες αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Γιατί φαίνεται ότι κάποια από τα ιδρύματα αυτά που έγιναν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας για να προσελκύσουν πελάτες, γονείς και παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να μην μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, παιδιά που προφανώς δεν πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή τέλος πάντων δεν θέλησαν καν να μπουν στη διαδικασία. Φαίνεται πως ήταν έτοιμα να λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Και ακυρώθηκε η λειτουργία τους μετά από προσφυγή Έλληνα καθηγητή Δημοσίου Πανεπιστημίου. Πολύ σοβαρό το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και βεβαίως να δούμε αν θα μπορέσουν να διορθώσουν τα κενά, να τα καλύψουν και να ανταποκριθούν πλήρως σε αυτά που προβλέπονται από τον νόμο ή θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω προκαταβολές, χρήματα που έχουν δώσει οι οικογένειες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και τι θα κάνουν και αυτά τα παιδιά στην πορεία, έτσι? Θα χάσουν μια ολόκληρη χρονιά? Είναι μεγάλα ερωτηματικά. Αυτόματες όλες τις φορολογικές δηλώσεις το 2029, λέει ελεύθερος τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Τι προβλέπει το ολοκληρωμένο τριετές σχέδιο της ΑΔΕ? Οι τιμές για καψονιέρες σε όλη τη χώρα, αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες και μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Κάηκαν σπίτια σε Σίβερη και Φούρκα, απεγκλωβίστηκαν πολίτες με σκάφη. Στα νέα. Πώς απαντάμε στη Μέκα? Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου? Υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής και η Αγία Τριάδα και το παρασκήνιο της διαδοχής στο Φανάρι. Στην Εστία διαβάζουμε: η ηρωική Νίσος Ρο στο στόχαστρο της Αγκύρας απειλούν με νέα ήμια μέσω του CNN Turk επειδή χτίστηκαν εκεί ξενώνες με δωρεά ιδιωτών και αμφισβητούν το δικαίωμα του αρχηγού Γεθά στρατηγού Χούπη να επισκέπτεται την ελληνική επικράτεια, είδου το όφελος από τα ήρεμα νερά. Η μάχη για το Αιγαίο δίδεται στην Κύπρο. Τι πρέπει να θυμόμαστε την ημέρα του Ατήλα 2 είναι το τίτλο του άρθρου του Ευθύμη Πέτρου σήμερα στην πρώτη σελίδα της Εστίας. Και μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική έφτασε μέχρι τα σπίτια. Στην Εσπρέσο διαβάζουμε εδώ στο πρώτο σέλιδο: το σπίτι του Μπισμπίκη
ο Άγιος, στο σπίτι του Μπισμπίκη, ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Αποκλειστικό ρεπορτάζ και φωτογραφίες όσα συμβαίνουν στο εγάλεο με την άβρα του Αγιορείτη Μοναχού, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 16 Αυγούστου. Στην εφημερίδα των συντακτών, κέντρο-αριστερά αναντίον Μητσοτάκη, τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ, ανταγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο, τι έχει κρυθεί και τι αναμένεται να κρυθεί μετά τη ΔΕΘ για τα δύο κόμματα, οι συνεργασίες ως ζωτικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ από την ιστορία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, Χαλκιδική, σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Στην Καθημερινή, μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική, με μια φωτογραφία από τη χθεσινή φωτιά, η κινήση της Αγκύρας στη Σκακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Ποιες συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ λόγω κατάργησης περικοπής μετά την πρώτη τριετία. Τι άλλο βλέπουμε εδώ. Υπάρχουν κάποιες εφημερίδες που κυκλοφορούν για το Σαββατοκύριακο. Εμείς διαβάζουμε τις σημερινές. Στην Κόντρα, Νέα Θέουτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη με τις σημερινές. Στην Κόντρα, Νέα Θέουτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη

θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Επίσης, Μαύρη Θάλασσα, δεκάδες ναυτεργάτες νεκροί στην εμπόλεμη ζώνη ΝΑΤΟ-Ρωσίας και όλο και πιο βαθιά στον υπεραλιστικό πόλεμο η Ελλάδα, νέοι κρίκοι και εμπλοκής από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Στο λόγο, τιμές φωτιά στα ύψη, τα καύσιμα ακριβή, έξοδο του 15 Αυγούστου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούριο ΆΚΑ, λέει ο Άκης Κέρτσος, και φοιτητική στέγη πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για εστίες. Πάμε στην εφημερίδα. Θα τη βρούμε την επόμενη, την Political. Εδώ διαβάζουμε ασπίδα 4,6 δισεκατομμυρίων για την κλιματική κρίση. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις απειλές. Το κυβερνητικό σχέδιο για πολιτική προστασία, νερό και υποδομές, δημοσιονομικός κίνδυνος, φωτιές, λειψιδρία και ο καύσωνας. Στην απογευματινή διαβάζουμε γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ, τι θα ισχύσει για όσους παρακολούθησαν το πρώτο έτος, τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City College, Keeling University και Anatolia College, διαβεβαιώσει του Υπουργείου Παιδείας προς τους φοιτητές. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό, αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Και κλείνουμε με την Ελεύθερη Ώρα. Και εδώ στο πρωτοσέλιδο, οι 10 έντολες της καταστροφής, τα γεγονότα πριν το γκρέμισμα της ανθρωπότητας. Αυτά από τις εφημερίδες. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ραντεβού με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.

0: 40 λεπτά μετά τις 10 ή αν θέλετε 20 πριν τις 11. Λέμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τζογόπουλο, να ξεκινήσω από μια ερώτηση. Γενικά, ποια είναι η αίσθηση που έχετε εσείς, η στρατηγική που ακολουθεί το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου? Γιατί εγώ δεν βάζω το Ισραήλ να αντιπροσωπεύεται απολύτως από την κυβέρνηση Νετανιάχου σε καμία περίπτωση, ούτε οι πολίτες της χώρας, ούτε οι Ισραηλινοί σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι που κάνει καλό διπλωματικά στην διαχείριση της υπόθεσής τους απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, εννοώ, έτσι. Ποιο είναι το αποτύπωμα τελικά και ποιες είναι οι συνέπειες που έχει αυτή η πολιτική που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος Νετανιάχου?
1: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και υπάρχουν δύο όψεις.

0: πρώτη λέει ότι μετά το τρομοκρατικό χτύπημα του Οκτωβρίου του 2023 δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι να συνεχίζει τον πόλεμο σε διάφορα μέτωπα. Και υπάρχει και η άλλη όψη που λέει ότι η συγκεκριμένη πολιτική θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο, όχι μόνο διότι χωρίς επίλυση του Παλαιστινιακού δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ειρήνη, αλλά και γιατί η διεθνής εικόνα του Ισραήλ επιδεινώνεται διαρκώς για να φτάσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Νομίζω δεν έχει ξαναυπάρξει περίοδος τα τελευταία χρόνια που η εικόνα του Ισραήλ στο εξωτερικό να είναι τόσο κακή ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο τα επόμενα χρόνια η επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ, δεν ξέρουμε ποια θα είναι μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, θα πρέπει να το διαχειριστεί.
1: Ποιοι είναι αλήθεια οι σχετισμοί μέσα στο Ισραήλ, οι πολιτικοί? Έτσι, δεν το συζητάμε πολύ συχνά αυτό.
0: Δεν το συζητάμε πολύ συχνά. Είναι ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο όπου χρειάζονται πολιτικοί συνασπισμοί για να μπορεί μια κυβέρνηση να βρίσκεται στην εξουσία, όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός του Νετανιάχου με το κόμμα το Λικούντ. Τώρα, εν όψη των εκλογών του Οκτωβρίου, πάλι υπάρχουν πάρα πολύ μικρά κόμματα τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεργαστούν με το κόμμα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, τον Λικούντ, ή με ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει φτιάξει ο στρατηγός Άιζενκοτ και το οποίο φαίνεται να έχει κάπως διαφορετική γραμμή σε σχέση με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, όχι τόσο πολύ σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, όσο γενικότερα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του Ισραήλ στη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη σχέση του με τον κόσμο. Στο ζήτημα της ασφάλειας δεν αλλάζουν πολλά. Εκεί που αλλάζουν πολλά είναι στη σχέση τη διπλωματική που υπάρχει μεταξύ του Ισραήλ και άλλων παικτών και στην περιοχή αλλά και στον κόσμο.
1: Το ενδεχόμενο τελικά με βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Συμβουλίου Ασφαλείας, και γενικά η επιλογή που έχει γίνει είναι, και αυτό είναι και το λογικό, να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη δύο λαών μαζί δίπλα-δίπλα στην περιοχή κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό το έχουμε χάσει, θεωρείτε?
0: Θεωρητικά εξακολουθεί να είναι ο στόχος. Τώρα, πρακτικά και ρεαλιστικά, νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε κοντά. Αντιθέτως, βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην λωρίδα της Γάζας και η αστάθεια που υπάρχει στη Δυτική Όχθη δεν επιτρέπουν αισιοδοξία αυτή τη στιγμή. Τώρα, πρακτικά, έχουμε αυτή τη στιγμή το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ με τα 15 σημεία για την επόμενη μέρα στην λωρίδα της Γάζας, όπου πρακτικά λέει το συγκεκριμένο σχέδιο ότι η Χαμάς θα πρέπει να φύγει, να παραδώσει τα όπλα. Θα αναλάβουν τεχνοκράτες και ταυτόχρονα το Ισραήλ θα απομακρυνθεί. Θεωρητικά αυτό είναι ένα λογικό σχέδιο, αλλά από τη θεωρία στην πράξη έχουμε δει σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό ότι η απόσταση είναι τεράστια. Νομίζω δεν βρισκόμαστε κοντά σε λύση του Παλαιστινιακού σίγουρα.
1: Και δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτό το σχέδιο έχει σαν έτσι, βασική του κατεύθυνση αυτή την ανάπτυξη την τουριστική της παράκτιας ζώνης εκεί, αυτό που είδαμε τα σχέδια τα απίστευτα, ας πούμε, την ώρα που συζητάγαμε για τις καταστροφές και για ένα λαό ο οποίος βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, τον Παλαιστινιακό λαό, να συζητάμε στην επόμενη μέρα πώς θα αναπτύξουμε τουριστικά την περιοχή, να έρθουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, να χτίσουν ξενοδοχεία και να γίνει εκεί μια η Παλαιστινιακή Ριβιέρα, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω, αν αυτό είναι το νόημα.
0: Καμία περίπτωση. Ναι. Δεν έχει φύγει από το μυαλό του Προέδρου Τραμπ, αλλά και μόνο που συζητάμε αυτό εδώ και περίπου 1,5 χρόνο είναι δεικτικό του γιατί βρισκόμαστε μακριά από επίλυση του Παλαιστινιακού, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος και συνεχίζεται και η τραγωδία των πολιτών της Παλαιστίνης που δεν είναι και υπεύθυνοι προφανώς για το τρομοκρατικό χτύπημα του Οκτωβρίου του 2023. Τώρα το Σαββατοκύριακο μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε και μια επίσκεψη στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο του Κουσνέρ, που είναι ο απεσταλμένος του Πρόεδρου Τραμπ μαζί με τον Τόνι Πλέρ, ο οποίος βρίσκεται στο Συμβούλιο της ειρήνης που έχει φτιάξει ο πρόεδρος Τραμπ για τις επόμενες διεργασίες. Είναι ένα σχέδιο πάντως αυτό του πρόεδρου Τραμπ πέρα από την κατασκευαστική πτυχή που δεν το έχει αποδεχτεί ούτε η κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν ξέρω αν είναι προεκλογική η τακτική της, γιατί θέλει να έχει σκληρή γραμμή για να συσπυρώνει και άλλα κόμματα εν όψη των εκλογών του Οκτωβρίου, αλλά από τη στιγμή που δεν το έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση Νετανιάχου, δεν νομίζω ότι μπορούμε και να ελπίζουμε ότι θα ευοδοθεί το συγκεκριμένο σχέδιο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
1: Τι συμβαίνει τώρα στη Λωρίδα της Γάζας? Εμείς κάπου λίγο το έχουμε χάσει, αντιλαμβανόμαστε, μαθαίνουμε, ακούμε, μεταφέρονται ειδήσεις από την περιοχή για μια κατάσταση λοιμού για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Δηλαδή μια προσπάθεια προφανώς που γίνεται να είναι περιορισμένη η τροφοδοσία των ανθρώπων αυτών με τα βασικά αγαθά, ακόμα και είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρμακα. Πού οδηγείται αυτό και υπάρχουν παρατηρητές που βρίσκονται στην περιοχή και μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη μιας γενοκτονίας απλά με διαφορετικό τρόπο?
0: Παρατηρητές υπήρχαν και υπάρχουν. Το θέμα είναι ποιο περιθώριο έχουν, έτσι ώστε να ασκείται πίεση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι και το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όταν μιλάμε για μια κατάσταση όπως πρέπει να συζητείται πάντοτε σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, πρακτικά, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κρατέχει το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Το υπόλοιπο 30% το έχουν οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι έχουν υποστεί προφανώς και τη συνέχεια του πολέμου των τελευταίων τριών ετών. Το σχέδιο θεωρητικά είναι να απομακρυνθεί το Ισραήλ από το 70% και να κρατήσει μόνο κάποιες ζώνες ασφάλειας, όπως ονομάζονται, οι οποίες δεν ορίζονται. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος και γιατί συνεχίζεται η τραγωδία του Παλαιστινιακού λαού και γιατί η εμπειρία δείχνει ότι το Ισραήλ πάρα πολύ δύσκολα, μετά από αυτό το οποίο συνέβη τον Οκτώβριο του 2023, πρόκειται να απομακρυνθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η κανονικότητα στη Λωρίδα της Γάζας, που πώς μπορεί να υπάρξει άλλωστε κανονικότητα μετά από αυτό το οποίο έχουν βιώσει οι Παλαιστίνοι εδώ και 3 χρόνια.
1: Η ιστορία τώρα τι δείχνει? Μπορεί κανείς να σβήσει από το χάρτη έναν ολόκληρο λαό και να τον απομακρύνει από τις πατρογονικές του εστίες με αυτόν τον τρόπο, ή τελικά γυρίζει μπούμεραγκ όλο αυτό για τον Ισραηλινό Πρόεδρο και γενικά για το Ισραήλ? Επαναλαμβάνω, δεν αντιπροσωπεύονται όλοι από τον Πρόεδρο Νετανιάχου.
0: Η δική μου άποψη είναι ότι χωρίς επίλυση του Παλαιστινιακού δεν μπορούμε να ελπίζουμε για ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ και αρκετά χρόνια το Ισραήλ έχει στρέψει την προσοχή του προς το Ιράν και έχει πείσει και τον Πρόεδρο Τραμπ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπουμε όμως στην πράξη ότι ούτε το ζήτημα του Ιράν έχει διευθετηθεί όπως θα ήθελε το Ισραήλ, ούτε μπορούμε να ελπίζουμε για ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση χάους στην Λωρίδα της Γάζας. Αν λοιπόν δεν ξαναξεκινήσουν συζητήσεις για επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος, νομίζω θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος αίματος στη Μέση Ανατολή. Αλλά ξαναλέω ότι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν συνθήκες που μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και για τερματισμό του πολέμου, όχι για επίλυση του Παλαιστινιακού. Ας υπάρξει δηλαδή για αρχή μια κατάσταση ειρήνης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Νομίζω ότι όπως έχουν γίνει τα πράγματα είναι μια αξιολόγηση βήμα-βήμα η οποία χρειάζονται. Θα γίνουν και εκλογές στην Δυτική Όχθη λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικές να δούμε ποια θα είναι η επόμενη διοίκηση για την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό ίσως να είναι αρκετά σημαντικό αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι τη διακυβέρνηση και της Λωρίδας της Γάζας και να ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση που να μιλάει με το Ισραήλ με στόχο αυτό το οποίο αναφέρεται, την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών.
1: Τώρα, όσο μπορεί κανείς να μιλήσει για τον πρόεδρο Τραμπ που είναι απρόβλεπτος, που είναι ίξης αφήξης συνεχώς μας πηγαίνει από το κρύο στο ζεστό και από το ζεστό στο κρύο, οι σχέσεις του, πώς κρίνεται η σχέση του με τον Ισραηλινό πρόεδρο αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε?
0: Η δική μου άποψη είναι ότι οι σχέσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου εξακολουθούν να είναι πολύ καλές παρά ορισμένες διαφορές οι οποίες υπάρχουν. Ανέφερα προηγουμένως μία διαφορά, η οποία είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν συμφωνεί με το σχέδιο του Πρόεδρου Τραμπ για την Λωρίδα της Γάζας. Έχουν και μία διαφωνία σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαχείρισης της Ιρανικής κρίσης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει πλήρης συντονισμός μεταξύ των δύο. Και δεν υπάρχει ηγέτης άλλης χώρας που να έχει επισκεφθεί το Λευκό Οίκο τόσες πολλές φορές όσες ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι παρά τα όσα γράφονται στο διεθνή τύπο για σοβαρές διαφορές, εξακολουθούν οι δύο πλευρές να συμφωνούν σε γενικές γραμμές για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή παρά τις μικροδιαφορές.
1: Μάλιστα. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε, και καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας.
0: Και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, πάμε να δούμε συνολικά το τι γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα, τι γίνεται έξω από τα σύνορα και ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία μας αφορούν και εμάς. Άλλωστε, στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης, όλα πρέπει να μας αφορούν. Ιβάνα Τζόρτζεβη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κολομβία, σεισμός. Αυξάνεται ο ρυθμός των νεκρών, εκατοντάδες αγνοούμενοι στα ερείπια κτηρίων. Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, τραυματίες ξεπερνούν 3.800 και σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης 377 αγνοούμενοι. Οι μεγάλες δυνάμεις, το ουκρανικό πρώτο, Reuters, η Ουκρανία προτείνει στη Ρωσία κατάπαυση πυρός εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόβ δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά μόνη της θα επιλέξει τους στόχους για να απαντήσει στη ληστεία και πειρατεία των δυτικών χωρών. Ανέφερε ότι, έχουμε μιλήσει χτες για την δήλωση του κυρίου Πούτιν, ο οποίος είπε ότι θα απαντήσουμε αμοιβαία. Ο κύριος Λαυρόβ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εφαρμόσει το δικό της δίκαιο. Όπως είπε ο ίδιος, εάν μη νόμιμη απόφαση των Βρυξελών μπορεί να λέγεται δίκαιο, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Λαυρόβ, και η οποία στην ουσία προσπαθεί να περιορίσει τις δυνατότητες της Ρωσίας να έχει εισοδήματα στις παγκόσμιες αγορές. Να αναφέρουμε μόνο ότι αυτό είναι ένα προήμιο εμπορικού πολέμου και στην ιστορία οι εμπορικοί πόλεμοι οδήγησαν πολύ συχνά σε πραγματικούς, σχεδόν πάντα πραγματικούς θερμούς πολέμους. Τώρα, η άλλη μεγάλη δύναμη, η Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ανησυχούν για τις συνθήκες διαβίωσης επί του αεροπλανοφόρου Lincoln που βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και περισσότερες από 200 μέρες, διάρκεια ρεκόρ, έπειτα από ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με την διατροφή και την ψυχική υγεία των στρατιωτών. Αναφέρθηκαν και προσπάθειες αυτοκτονίας. Πάντως μέχρι στιγμής το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του γαλλικού πρακτορείου για σχόλιο. Η άλλη μεγάλη δύναμη, η Ρωσία. Ο πρόεδρος Πούτιν για πρώτη φορά στις Κουρίλες νήσους. Απαράδεκτη η επίσκεψη, λέει η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, στην ρωσική από Ανατολή. Εντάσεις γύρω από τα νησιά αυτά διαρκούν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί το Τόκιο θεωρεί πως από το 1945 τα νησιά αυτά στρατηγικής σημασίας βρισκόταν υπό την κατοχή της Σοβιετικής Ένωσης και τώρα Ρωσίας. Κίνα. Η κινέζικη πρωτοβουλία δρόμος του μεταξιού συνδέεται με καλύτερη διοίκηση, οικονομική ανάπτυξη, μεγαλύτερο έλεγχο διαφθοράς και μείωση ρίσκου από υπερχρέωση στις χώρες που συμμετέχουν. Δείχνει η έρευνα και η αναφορά του Πανεπιστημίου Νανκίνγκ, μεγάλου κινέζικου πανεπιστημίου. Αναλύθηκαν στοιχεία από 197 χώρες για τη χρονική περίοδο 2023, γράφει η South China Morning Post. 146 χώρες υπέγραψαν με την Κίνα συμφωνίες συνεργασίας στα πλαίσια του δρόμου του μεταξιού και στις 135 χώρες έχουν ξεκινήσει ή έχουν ολοκληρωθεί έργα υποδομής με τη συμμετοχή της Κίνας. Βλέπουμε ότι πρόκειται πραγματικά μια πελώρια πρωτοβουλία, δεδομένου ότι συνολικά οι χώρες του πλανήτη είναι γύρω στις 200. Η Μέση Ανατολή, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας με τη συμμετοχή των τριών Υπουργείων Άμυνας Εξωτερικών και των Γενικών Στρατιωτικών Επιτελείων των τριών χωρών. Οι τρεις σουνιτικές μουσλιμανικές χώρες είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία ορίζει ότι μία στρατιωτική επίθεση κατά οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων, μια ρήτρα που παραπέμπει στο άρθρο 5 της συλλογικής άμυνας της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την Τουρκία, η οποία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι ανοιχτή στην συμμετοχή και άλλων χωρών όπως η Αίγυπτος και δεν επιδιώκει την αντικατάσταση υπάρχουσων συμμαχιών. Επίσης έχει αναφερθεί ότι δεν στρέφεται κατά του Ιράν. Οι Χούτι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν με δύο ντρόν στα δηληστήρια της Αράμκο, της Σαουδαραβικής κρατικής κολοσσού, κρατικού πετρελαϊκού, στην Τζαζάν, στη Σαουδική Αραβία, χωρίς σχόλιο από τη Σαουδική Αραβία. Ορμούζη, Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοντίων, ενώ ο κύριος Τραμπ ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική πίεση στο Ιράν. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι δεκαετίες ρήπανσης έχουν προκαλέσει ζημιά τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν και ότι οι χώρες και οι εταιρείες και σε κέρδη πρέπει να συμβάλλουν για να λύνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Θα πάμε και στα Βαλκάνια.
0: Υπάρχει κάποια είδηση από τα Βαλκάνια, γιατί έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
1: Ωραία, στα Βαλκάνια. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε αναφερθεί στην εγκληματικότητα και τα Βαλκάνια. Λοιπόν, στη συνέχεια του θέματος με τους 50 ύποπτους ξένους στη πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα, οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα χώρο με εκατοντάδες ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό και μεγάλη ποσότητα χρημάτων, διαπιστώθηκε, όπως γράφει η εφημερίδα Βιέστη, ότι για μήνες βρισκόταν στο Μαυροβούνιο και η αστυνομία υποψιάζεται ότι κάποιοι από αυτούς είναι hacker, οι οποίοι χάκαραν, έπαιραν τα χρήματα από τους λογαριασμούς Ρώσων υπήκων. Επίσης, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερτσεκοβίνης, κυρία Τούρκοβιτς, επανέλαβε και ξανακάλεσε τον νυν Υπουργό, κύριο Κονάκοβιτς, και το προεδρεύοντα του Προεδρείου, τον κύριο Μπεκίροβιτς, και οι τρεις είναι από το Μουσλιμανικό Κόμμα, γιατί οι θεσμοί της χώρας δεν μιλάνε για την εμπλοκή της πρεσβείας της Βοσνίας και Ερτσεκοβίνης στην Δανία στο λατρεμπόριο 818 κιλών κοκαίνης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105.8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίωνε η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θηλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Στο Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Πάρος που θα απέπλε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργος Σαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτη ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά, 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρας η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379. Νέοι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Σαραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνης. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά σχεδόν μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ραδιόφωνο που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε με πάρα πολλούς τρόπους, και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, και από το Earthflix στη διεθνή του έκδοση, επίσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα είμαστε μαζί με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» μέχρι τις 12. Παραμονή του 15 Αυγούστου σήμερα, και ξέρω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι έχετε στο μυαλό σας αυτή τη γιορτή. Άλλοι θα την γιορτάσετε έτσι με κατάνοιξη, άλλοι με ένα θρησκευτικό συνέστημα πολύ έντονο, αυτό που χαρακτηρίζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού. Κάποιοι από εσάς έχετε νηστέψει και όλο το προηγούμενο διάστημα για να είστε συνεπείς σε αυτό που αισθάνεστε και αυτό που πιστεύετε. Κάποιοι άλλοι περιμένουν απλά τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα ιδιαίτερα έθιμα που υπάρχουν, που πραγματικά μας κάνουν να αισθανόμαστε πόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι αυτό το στοιχείο, το παραδοσιακό της ελληνικής ταυτότητας. Και βέβαια οι περισσότεροι από εσάς θέλετε απλά και μόνο να ξεκουραστείτε, περνώντας και το βράδυ σας με καλό κρασί, καλή παρέα και χορό. Θα πάμε σε δύο περιοχές της Ελλάδας όπου χτυπάει η καρδιά του εορταστικού κλίματος έτσι αυτές τις ημέρες, ξεκινώντας από τη Δέσποινα Τεναμαραντίδου, τη φίλη ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Γκοζάνη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δέσποινα, καλημέρα, χρόνια πολλά για αύριο, από τώρα να τα πούμε έτσι, για να σου ευχηθούμε με τον κατάλληλο τρόπο και ραδιοφωνικά, και θέλω να μου πεις αν από το Πεντάλοφο έφυγες καβάλα σε μηχανάκι μαζί με τους κυρατζίδες.
1: Και πώς αλλιώς να έφευγα. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Παναγιά. 15 Αυγούστου, παραμονή. Με πίστη θα πω, όπως πολύ ορθά αναφέρθηκες, έθιμα και παραδοσιακά πανηγύρια. Αυτός είναι ο 15 Αυγούστου στα ορεινά τη Δυτική Μακεδονία. Εγώ τώρα να σας πω ότι βλέπω, σταματώντας και αφήνοντας την αποστολή των ανθρώπων που επέλεξαν εναλλακτικό τουρισμό και να ζήσουν ένα διαφορετικό 15 Αυγούστου για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, βλέπω την πίνδο. Και βλέπω αυτό το πανέμορφο μας το χώρι εδώ στον Πεντάλοφο, με αυτά τα μοναδικά σπίτια σκαρφαλωμένα και χτισμένα μέσα στα δέντρα και στο βουνό, όπως και στο βυθό, όπως και σε όλα τα μοστοροχώρια. Τι να πω, νομίζω ότι γεμίζει η ψυχή μας, και αυτό είναι που μας είπαν Προκόπη μου και όσοι επέλεξαν να κάνουν, να ζήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού, το 15 Αυγούστου στα ορεινά. Όμως, και αυτό που τους φέρνει στην περιοχή είναι τα έθιμα, και αν πρωταγωνιστεί η Παναγία Σουμελά με εκδηλώσεις που γίνονται και με κάθε τιμή, αν θέλετε, που χιλιάδες πιστοί προσέρχονται στο προσκύνημα να προσκυνήσουν την Παναγία, να κάνουν το τάμα τους ή να τη ζητήσουν τη βοήθειά της από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με όλα αυτά που επίσης δεν ξέρω τι χρόνο έχεις για να σου δώσω λεπτομέρειες. Είναι εκείνο το κομμάτι που γυρνά πολλά χρόνια πίσω, στην Παναγία Σουμελά βεβαίως, όπως μετέφεραν την εικόνα από εκεί, για να πω πως και στις φετινές εκδηλώσεις θα παραστεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, και μάλιστα θα του δοθεί και το τιμητικά, αν θέλετε, όπως δίνεται σε όλους, θα πρέπει να πω, για να μην πω κάτι λάθος, εκπροσωπώντας όλη εκείνη την πολιτεία, ξεχωριστή μέρα βέβαια, και ο τιμητικός σταυρός των Κομνηνών. Αυτό είναι το κομμάτι στην Παναγία Σουμελά που ουσιαίει κόσμος από παντού. Βέβαια να πω ότι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, Προκόπη, και το ξέρεις καλά, εκτός από τη λαμπρότητα, τη θρησκευτική κατάνοιξη αλλά και την αναβίωση ξεχωριστών εθήμων, γιορτάζεται το 15 Αυγούστου με επίκεντρο την Σιάτιστα, με το πολύ όμορφο έθιμο των Καβαλάριδων, στη Βλάστη με τον Τροχανό χορό, στη Σαμαρίνα με το χορό Τσιάτσο τη δεύτερη μέρα, αλλά και σε πάρα πολλά χωριά που στο επίκεντρο βρίσκονται τα πανηγύρια, τα ανταμώματα θα πω εγώ καλύτερα, που φτάνουν στη γενέτειρά τους από κάθε γωνιά της πατρίδας, της χώρα, του κόσμου, όχι μόνο της πατρίδας που λόγω αναγκών φύγανε, και ζωντανεύουν τα χωριά μας, ακούγονται οι παιδικές φωνές, απίστευτος κόσμος που βρέθηκε, μάλιστα μου λέγανε ότι οι κρατήσεις σε αυτούς τους ορεινούς προορισμούς φτάνουν στο 100% εκτός από όσους ζουν βέβαια στην περιοχή. Αυτό που είναι δέλεαρ και για όσους επισκέφτηκαν το Ανοβόιο είναι σαφώς η Σιάτιστα με το μοναδικό έθιμο των Καβαλάριδων που κρατά από την τουρκοκρατία, γιατί προετοιμάζονται όλες τις μέρες του Αυγούστου, αλλά το αποκορύφωμα είναι γιορτή όπου θα κατέβουν έθιποι στο μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας να προσκυνήσουν την Παναγιά, να συνοδεύσουν στη λιτάνευση της εικόνας για να επιστρέψουν και πάλι στη Σιάτιστα, όπου εκεί στείνεται το μεγάλο γλέντι μετά την παρέλαση των 200 περίπου καβαλάριδων από 7 ομάδες που στολίζουν πανέμορφα τα άλογά τους και εντυπωσιάζουν βεβαίως με την ομορφιά τους. Στη Βλάστη πάλι, εκεί στα Λιβάδια ο Τρανός χορός, πανέμορφος επίσης προορισμός, ορεινός, και μάλιστα ο Τρανός χορός εντάχθηκε και στο Εθνικό Ευρυτήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εκεί κάνουν μεγάλο κύκλο, τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικής και βέβαια στη Σαμαρίνα, Προκόπη μου, εκεί που εκδηλώσεις με αυτόν τον υπέροχο ναό που έχει η Σαμαρίνα της Παναγίας, τη δεύτερη μέρα θα βρεθούν άπαντες σαμαρινιώτες για να τιμήσουν την Παναγία και να χορέψουν τη δεύτερη μέρα το πρωί έξω από την εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία το χορό Τσάτσιο. Ένας χορός που επίσης μας πάει χρόνια πίσω. Αυτό είναι το κομμάτι, τα βασικά θέλετε σημεία στην περιοχή όπου μπορούν και απολαμβάνουν κάτι διαφορετικό. Όμως θα κλείσω με τις διαδρομές που επέλεξαν εδώ τον κερατζίδο μονοπάτια και φτάσαν από όλη την Ελλάδα για να μπορέσουν να ξεναγηθούν στα χωριά τα πετρόχτιστα του τόπου, αλλά του Ανοβοίου, με επίκεντρο τον Πεντέλαφο, καθημερινά γίνονται εξορμήσεις στο Βυθό, στην Αγία Τριάδα, στο Πολυκάστανο, στον Αυγερινό, είναι πανέμορφα χωριά στη Μόρφη, στην Κορυφή, στη Χρυσαυγή, για να συμμετέχουν αύριο στο έθιμο, να γνωρίσουν το έθιμο των Καβαλάριδων, φυσικά και να βουτήξουν στον ποταμό Αλιάκμονα, γιατί έχουν πάρει το αγιό τους. Ναι. Κι όμως αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Πολύ ωραίο. Ξέρω ότι αυτές οι διαδρομές είχαμε μιλήσει μαζί τους όταν παρουσιάσουμε τον Πεντάλοφο εδώ από την εκπομπή που κάνουμε για τα χωριά της Ελλάδας.
1: Τώρα ήρθαν όμως και με μηχανοκίνητα, δηλαδή είδαμε αρκετά τροχόσπιτα να βρίσκονται εδώ σε ένα κάμπινγκ που έχει παραχωρηθεί δωρεάν για να ζήσουν και με αυτόν τον τρόπο τον εναλλακτικό τουρισμό. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι είναι δελεαστική.
0: Πάρα πολύ όμορφα, πρέπει να πούμε και να καταθέσω και εγώ με ό,τι έτσι αντίληψη και γνώση έχω για την περιοχή εκεί, ότι σε αντίθεση ίσως με κάποιες άλλες περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε ζήσει και κάποια πράγματα που ξέφευγαν από το καθαρό παραδοσιακό, το αυθεντικό στοιχείο, στη Μακεδονία τα πανηγύρια, οι μουσικές, τα τραγούδια, οι χοροί είναι πιστά στην τοπική παράδοση και αυτό τουλάχιστον ακριβώς πρέπει να το παραδεχτούμε έτσι, και να το καταθέσουμε.
1: Βάλε και τη φιλοξενία, τη γαστρονομία, τα υπέροχα τοπικά προϊόντα που, και τα κρέατα που αυτές τις μέρες έχουν τη δημητική τους μετά την νηστεία, το κλαρίνο, η λύρα αλλού, οι παραδόσεις κρατιούνται πραγματικά όπως και συνεχίζονται στον χρόνο μεταλαμπαδεύοντας από γενιά σε γενιά. Νομίζω έπεισα 3,5 ώρες, 4 είναι ο δρόμος.
0: Δεν είναι 65, πολύ βέβαια, έπεισαν 65.
1: Έπεισαν 65 και νομίζω ότι βρίσκεται σωστά πολύ γρήγορα σε αυτόν τον όμορφο τόπο.
0: Γιατί όχι, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά, καλά να περάσετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και εσείς, χρόνια πολλά σε όλους.

0: Λοιπόν, διαβάζοντας εδώ για τα μεγάλα πανηγύρια του 15 Αυγούστου στην Ελλάδα, το βλέπω σήμερα σαν άρθρο εδώ και στο iEfemerida. Υπάρχει βέβαια αφιέρωμα και σε άλλα πόρταλ και σε εφημερίδες κάθε φορά. Θυμόμαστε που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας στην Ελλάδα αυτή την ημέρα. Βλέπουμε κυρίως τα νησιώτικα, έτσι, αυτά να πρωταγωνιστούν. Εδώ στη Λαγκάδα στην Ικαρία, με τον καταπληκτικό χορό που στείνεται, και πάρα πολλά νέα παιδιά δείχνουν έτσι τις ικανότητές τους στο παραδοσιακό χορό. Στην Κάρπαθο το έχω ζήσει προσωπικά και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ένα πανηγύρι με ιδιαίτερη κατάνοιξη που σε πάει πίσω στο χρόνο, με τους άνδρες να κάθονται σε τραπέζια με ένα κλονάρι βασιλικό στο πέτο και να τραγουδούν με τη συνοδεία λύρας και λαούτου και τσαμπούνας, και τις γυναίκες να έρχονται στη συνέχεια για να τραγουδήσουν τον αργό κάτω χορό, έτσι, με κατάνοιξη και με μια αίσθηση πένθους, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστική εκεί στην Όλυμπο, στην Κάρπαθο. Στην Αμοργό, Μερακόμελα και ντόπιες νοστιμιές, στην Παναγία την Πανοχωριανή, στο Κάτω Κουφονήσι, στην Κάσο, εδώ του φίλου μας του Αντώνη του Καραγιαννάκη, στην Κέρκυρα βέβαια, είτε στους Κουρασάδες με τις Περουλάδες στην Κέρκυρα, είτε στο Σταυρό του Δήμου Αχιλίων, στη Λέσβο, στην Αγιάσου, εκεί στην Παναγία της Αγιάσου, από τις μεγαλύτερες Παναγίες του Αιγαίου, στην Αστυπάλαια, στην Ίσυρο και βεβαίως Πάρο και Τίνο, εκεί που πραγματικά είναι οι δύο μεγάλες, έτσι, οι μεγάλες γιορτές, αν και διαβάζουμε ότι και σε άλλα νησιά λιγότερο γνωστές, έτσι, Παναγίας που γιορτάζουν. Θα μας πει, νομίζω, κυρίως για Πάρο και Τίνο, και όχι μόνο, υποθέτω, η συνάδελφος Ελίνα Εθελογίτου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Κυκλάδες, τι να πρωτοδιαλέξει για να γιορτάσει η Ελίνα Εθελογίτου εκεί γύρω από τη Σύρο, αλλά ίσως και στη Σύρο, δεν ξέρω, θα μας τα πει εκείνη. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Λίνα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Προκόπη, και κυρίες και κύριοι. Οι Κυκλάδες έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες, τόσο τουριστικά όσο βέβαια και με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις που έχουμε αυτές τις μέρες, κυρίως βέβαια στα νησιά της Τίνου και της Πάρου, όπως προανέφερες. Που να ξεκινήσουμε βέβαια από την Τίνο, όπου αυτές τις μέρες χιλιάδες κόσμου πλησιρέουν στο νησί. Μας τα χάλασε λίγο σήμερα ο καιρός, γιατί είχαμε κάποιες ακυρώσεις δρομολογίων. Ήταν πολλοί κόσμοι που είχε προγραμματίσει σήμερα να πάει στην Τίνο για να προσκυνήσει αύριο στην Παναγία. Ελπίζουμε ότι μέσα στην ημέρα τα δρομολόγια θα επανέλθουν κανονικά και θα συνεχίσουν την πορεία τους προς τα νησιά χωρίς σοβαρά προβλήματα. Σήμερα λοιπόν και αύριο ξεκινάνε μάλλον ένα εννιαήμερο ουσιαστικά εορταστικό στην Τίνο. Θα έχουμε την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας με χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν με αναμένα κεριά στο νησί της Τίνου, ενώ έχουμε πανηγύρια και σήμερα. Οι γιορτές διαρκούν ως και τις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα δηλαδή της Παναγίας, ενώ παράλληλα με τις εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου, στο νησί γιορτάζεται και η επέτειος της βήθησης του αντιτορπιλικού Έλλη. Τώρα στην Πάρο, στην εκατοταπηλιανή της Πάρου, που και εκεί πηγαίνει πάρα πολύ σε κόσμος για να προσκυνήσει και να βρεθεί αυτές τις ημέρες, μετά την καθιερωμένη περιφορά του επιταφείου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ξεκινά και ένα μεγάλο πανηγύρι που διαρκεί μέχρι το πρωί με παραδοσιακές μουσικές, ενώ και εκεί στα 9 μέρα της Παναγίας, στο λιμανάκι της Νάουσας, η νύχτα γίνεται μέρα με δεκάδες καΐκια να προσεγγίζουν την προβλήτα με αναμένα βαδιά. Εκεί έχουμε και το έθιμο, την άφιξη των πειρατών στο λιμάνι για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων με νησιωτικούς χορούς και φυσικά, με πρώτο και καλύτερο, τον παραδοσιακό μπάλο. Και στη Σύρο όμως έχουμε εκδηλώσεις. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η περιφορά της εικόνας της κίνησης της Θεοτόκου. Είναι η εικόνα του Ελγκρέκου, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, στην κίνηση της Θεοτόκου. Γίνεται περιφορά, περνάνε από τα σοκάκια της Ερμόπολης, περνάνε από το λιμάνι και στη συνέχεια έχουμε και το μεγάλο πανηγύρι που γίνεται στο χωριό Πάγος, όπου και εκεί διαρκεί με μουσικές, με χορό, με φαγητό, με ποτό μέχρι και το πρωί.
0: Έχει έρθει κόσμος για το 15 Αύγουστο. Τώρα είπαμε ότι σήμερα υπάρχει πρόβλημα με τον καιρό, αλλά φαντάζομαι ότι από τις προηγούμενες ημέρες ήδη το νησί έχει αρχίσει να έρχεται στα όρια του, έτσι. Υποθέτω πως οι πληρότητες θα είναι μεγάλες.
1: Έχει γεμίσει το νησί, οι πληρότητες αγγίζουν και το 100% εδώ στη Σύρο αλλά και στα γειτονικά νησιά. Σήμερα έχουμε κάποιες τροποποιήσεις, όπως είπαμε, μια ακυρώση δρομολογίων. Ωστόσο, ο κόσμος είχε έρθει ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι ένα καλό καλοκαίρι γενικώς. Ο Ιούλιος κύλησε αρκετά καλύτερα από πέρυσι. Ο Αύγουστος, όπως και πάντα, παραδοσιακά η Σύρος είναι γεμάτη, ενώ αναμένεται να έχουμε και ένα καλό Σεπτέμβρη φέτος. Μην ξεχνάμε ότι φέτος η Ερμούπολη γιορτάζει και τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της. Οπότε. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 200 χρόνια της Ερμόπολης, ενώ και τα φεστιβάλ έχουν θεματικές που είναι αφιερωμένες αυτό. Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει το Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, που φέτος έχει και μια μεγάλη συναυλία, μια έκπληξη για το κοινό της Σύρου. Ο Γιώργος Νταλάρας, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα εμφανιστεί στην πλατεία Μιαούλη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Ρεμπέτικο, με ελεύθερη είσοδο φυσικά για όλο τον κόσμο. Έχουμε το φεστιβάλ.
0: Πότε θα γίνει αυτό το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου, έχει ενδιαφέρον να το.
1: Το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, σε 1,5 με 2 εβδομάδες. Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα θα γίνει στις 31 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για να πεταχτεί κανείς στη Σύρο για το φεστιβάλ του Ρεμπέτικου.
1: Πραγματικά, και ειδικά και εκεί στην πλατεία Μιαούλη, μπροστά στο εμβληματικό δημαρχείο που θα πραγματοποιηθεί η συναυλία, στις 30 Αυγούστου, θα είναι η συναυλία του Γιώργου Νταλέρα, ο οποίος έχει να εμφανιστεί πάρα πολλά χρόνια εδώ στο νησί, μόνος του, με δική του συναυλία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ταξιδέψει κάποιος στη Σύρο για πάρα πολλούς άλλους λόγους φυσικά, αλλά και για να δει τον Γιώργο Νταλέρα σε αυτή τη μοναδική συναυλία. Να πούμε ότι ξεκινάει σε λίγες μέρες και το φεστιβάλ Άνω, το οποίο είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο εκκλησιαστικό όργανο της Άνω Σύρου, που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία του Σαν Τζόρτζι, με συναυλίες που πραγματοποιούνται μέσα στον καθολικό ναό. Και είναι ένα φεστιβάλ που έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην αναβίωση του μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου. Είναι πραγματικά, αξίζει κάποιος, αν βρεθεί στη Σύρο αυτές τις μέρες, να παρακολουθήσει έστω μία από τις συναυλίες αυτές. Έχουμε το Jazz Festival που έρχεται και αυτό προς τα τέλη Αυγούστου, ενώ και ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος με εκδηλώσεις και φεστιβάλ, με σημαντικό, κυριότερο ίσως, το Anima Festival, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, που πραγματοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο νησί. Ο Σεπτέμβρης είναι και ένας καλός μήνας. Πρέπει να πούμε το ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις διακοπές το Σεπτέμβρη, ίσως είναι ο καλύτερος μήνας εντός κυκλάδας.
0: Ναι, κάτι μέρες, εφόσον βοηθήσει ο καιρός, βέβαια, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, για αυτούς που έχουν παιδιά είναι δύσκολο, αλλά όσοι έχουν τη δυνατότητα να λείψουν μέσα Σεπτεμβρίου, προς τέλη Σεπτεμβρίου, και ο καιρός βεβαίως βοηθάει, κάνουν τις καλύτερες διακοπές πραγματικά, έρχονται πιο κοντά στο αυθεντικό, έτσι, αυτό που προσφέρει το κάθε νησί, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, μέσα στον Αύγουστο τα πράγματα ξεφεύγουν λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η παράδοση που έχει η Σύρος, και είναι φοβερό αυτό αν το σκεφτεί κανείς, πως ένας άνθρωπος άλλαξε, διαφοροποιεί μάλλον τα δεδομένα που υπάρχουν ως προς τις μουσικές που ακούγονται στα γλέντια, στα πανηγύρια. Ένας άνθρωπος, μιλάω βέβαια για τον Μάρκο τον Βαμβακάρη και την κληρονομιά που άφησε πίσω του. Θέλω να σε ρωτήσω αν στα πανηγύρια της Σύρου το μοτίβο αλλάζει και κυριαρχεί το ρεμπέτικο τραγούδι, σε αντίθεση βέβαια με άλλα νησιά στο Αιγαίο, που το νησιώτικο είναι έτσι που είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Ισχύει αυτό που λες, Προκόπη. Η σύρρωση είναι η αλήθεια το ότι δεν έχει τόσο μεγάλη παράδοση στην νησιωτική μου όπως έχουν τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Η σύρρωση είναι συνυφασμένη με το ρεμπέτικο και μετά συνέχεια με το αστικό τραγούδι. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο βέβαια η Ερμούπολη,
0: ναι.
1: Η οποία ήταν μια αστική περιοχή με ανθρώπους που ήρθαν, με πρόσφυγες που ήρθαν από, εδώ από τη Χίο, από τη Σμύρνη, από τα πολύ παράλια της Μικράς Ασίας, από την Κάσο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είχαν ήδη μια άλλη κουλτούρα την οποία έφεραν μαζί τους στο νησί και υιοθετήθηκε μετά στη συνέχεια από τους υπόλοιπους κατοίκους. Οπότε το ρεμπέτικο...
0: Άρα μέσα από, αυτή την, από αυτούς τους ανθρώπους που έφτασαν στο νησί γεννήθηκε και ο μύθος του Μάρκου Βαμβακάρη, όλα όσα πρόσφερε βέβαια στο τραγούδι και την κληρονομιά που άφησε πίσω του, έτσι. Ένα κομμάτι αυτού του ρεύματος που περιγράφεις.
1: Ακριβώς, και είναι όπως καταλαβαίνετε, είναι φυσικό. Ο Μάρκος δεν λείπει ποτέ από τις γιορτές, από τα πανηγύρια, από τα γλέντια του νησιού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσει η Φραγκοσυριανή σε κάποια από αυτές τις εκδηλώσεις και να μην σηκωθεί ο κόσμος να χορέψει. Είναι ο εθνικός μας ύμνος εδώ στο νησί, η Φραγκοσυριανή. Και ο Μάρκος είναι ένα πρόσωπο το οποίο, πέρα από όλα όσα προσέφερε στην ελληνική μουσική, έκανε και γνωστό το νησί σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω. Εκεί, σε ό,τι έχει να κάνει με το ναυπηγείο, είχα έτσι μια τέτοια, η λειτουργία του πως είναι αυτόν τον καιρό. Εντάξει, το ρωτάω περισσότερο γιατί είναι ένα κομμάτι έτσι του νησιού που όταν φτάνει κανείς με το καράβι στο λιμάνι το βλέπει. Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία του ναυπηγείου? Αυτό ήθελα μόνο να ρωτήσω έτσι κλείνοντας.
1: Το ναυπηγείο είναι σε πλήρη λειτουργία. Πλέον δουλεύει πάρα πολύ, έχει πάρα πολλές δουλειές. Έρχονται συνεχώς πλοία εδώ για επισκευή. Είναι ίσως στην καλύτερη του φάση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί το ναυπηγείο αυτό είχε και μια δύσκολη ιστορία. Είχε κλείσει τη δεκαετία του 90, είχε φύγει πάρα πολλοί κόσμος από το νησί τότε με το κλείσιμο του ναυπηγείου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή, η πορεία του δείχνει ότι είναι εξαιρετική. Το ναυπηγείο είναι και μία εικόνα, βέβαια, όταν μπαίνει κάποιος στο λιμάνι της Σύρων, μία βιομηχανική εικόνα, δεν περιμένεις ότι θα το συναντήσεις μπαίνοντας στο λιμάνι.
0: Αυτό είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλα που μπορεί να δει κανείς και μας θυμίζει πόσο διαφορετικά εξελίχθηκε η ζωή στο νησί τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Ακριβώς, η Σύρος έχει μια πολύ πλούσια βιομηχανική ιστορία με τα εργοστάσια, πέρα από το ναυπηγείο, με τα εργοστάσια που υπήρχαν εδώ, τις βιοτεχνίες. Η Σύρος έχει πάρα πολλές πρωτιές στην ιστορία της. Το πρώτο ατμόπλιο κατασκευάστηκε εδώ, τα πρώτα μεγάλα εργοστάσια, βυρσοδεψία και κλωστοϊφαντουργία ήταν εδώ. Έχουμε και μία ακόμα πρωτιά, η πρώτη απεργία, επίσημη απεργία έγινε εδώ εργατική στο νησί. Μπορούμε γι' αυτό σε κάποια εκπομπή να μιλήσουμε αναλυτικά γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να πούμε βέβαια ότι το ναυπηγείο πέρα από την εικόνα αυτή την εντυπωσιακή για κάποιους ή για κάποιους άλλους όχι μπαίνοντας στο λιμάνι, είναι βέβαια και μία επιχείρηση η οποία δημιουργεί και δυσφορία σε κάποιους κατοίκους του νησιού. Είναι μια βιομηχανική εγκατάσταση μέσα στον αστικό ιστό, το οποίο αυτό βέβαια δεν υπάρχει κάποιος γνωστός τρόπος που θα μπορούσε να αλλάξει, ωστόσο έχει δημιουργήσει κάποια θέματα εδώ και αρκετά χρόνια στο νησί όσον αφορά το περιβάλλον, την εικόνα, την όχληση, τη φασαρία που μπορεί να προκαλείται κάποιες φορές.
0: Εντάξει, είναι το νησί των αντιθέσεων, λοιπόν, με ό,τι αν αυτό σημαίνει, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου και μακάρι να τα πούμε από κοντά σε κάποιες από τις εκδηλώσεις αυτές τις πολύ όμορφες που υπάρχουν προγραμματισμένες εκεί στο νησί το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Το εύχομαι, καλή συνέχεια, με υγεία και χαρά σε όλους.

0: Αξεπέραστος Μάρκος Βαμβακάρης, ήταν λογικό να συνεχίσουμε μουσικά με Μάρκο Βαμβακάρη. Είπαμε πολλά με τη Λίνα τη θεολογή του για την κληρονομιά που άφησε. Άλλωστε ήταν ούτως ή άλλως η Σύρος είναι ένας διαφορετικός τόπος, έτσι, στην καρδιά των Κυκλάδων, με άλλη ιστορία. Με τα φύλλα αυτά των, με τις, τα ρεύματα αυτά της, τους ανθρώπους αυτούς που έφτασαν από τη Μικρασία και εγκαταστάθηκαν στη Σύρο να διαμορφώνουν μία εντελώς διαφορετική παράδοση. Και βέβαια τον Μάρκο να μπολιάζει τις δικές του έτσι εμπνεύσεις και ανησυχίες με τη μουσική παράδοση που κουβάλαγαν αυτοί οι άνθρωποι από την άλλη άκρη του Αιγαίου, δημιουργώντας έναν πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο. Είπαμε, ένας άνθρωπος απίστευτος που απέδειξε στην πράξη πως πραγματικά μπορεί, αν κάποιος αφαιθεί στα βιώματά του, στην καθημερινότητα που ζούσε, την πολύ δύσκολη, έτσι, ο ίδιος, όποιος γνωρίζει και την ιστορία του, έχει διαβάσει για τον Μάρκο Βαμβακάρη, αντιλαμβάνεται ότι προερχόταν από μια οικογένεια πάρα πολύ φτωχή, πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, δούλευε από πολύ μικρός, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ωστόσο μέσα από αυτά τα βιώματα βγαίνει μια απίστευτη έμπνευση, στίχοι που μπορούν να συγκριθούν με τα πιο όμορφα, την πιο όμορφη ποίηση. Μιλάμε για πολύ ιδιαίτερες, έτσι, μουσικές και στιχουργικές, έτσι, εμπνεύσεις που μας προσέφεραν κάτι ξεχωριστό και που, επαναλαμβάνω, άφησαν μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Τόσο ισχυρή στο νησί εκεί της Σύρου, που, όπως μας είπε και η Λίνα θεολογή του, στα πανηγύρια της Σύρου, στη διάρκεια του χρόνου, το ρεμπέτικο τραγούδι είναι παρόν, και βεβαίως τα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη με τη Φραγκοσυριανή, έτσι, τοπικός ύμνος, πάντα να χορεύεται στο ρυθμό του Χασαποσέρβικου. Πάμε να ταξιδέψουμε στην Αυστρία. Πατέρας Ιωάννης Νικολίτσης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως Αυστρίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, να πω προκαταβολικά.
0: Χρόνια πολλά. Πρώτα απ' όλα, να μας μεταφέρετε τι ετοιμάζετε εκεί εσείς για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Πόσοι άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί και δεν κατόρθωσαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα θα γιορτάσουν το 15 Αυγούστου εκεί στην Αυστρία. Ξέρω ότι

0: είναι πολλοί και οι παλιότεροι μετανάστες, αλλά ίσως και πολύ περισσότεροι αυτή της τελευταίας δεκαετίας που είναι νέοι άνθρωποι με οικογένειες, με μικρά παιδιά. Τι έχετε εκεί έτσι προγραμματίσει?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εμείς γενικά πάντοτε όλες τις γιορτές της Ορθοδόξης Εκκλησίας τις γιορτάζουμε. Είμαστε ήδη στο κλίμα των ημερών. Μέχρι και χτες ήταν και η τελευταία παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκου που την τελούσαμε να αλλάξει τη μεγάλη και τη μικρή. Και ο εορτασμός συνεχίζεται σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε τον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κυρίου Αρσενίου, μεταρτοκλασίας. Και αύριο το πρωί θα έχουμε τον όρθο στις 8 η ώρα και εν συνεχεία πάλι την αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα έχουμε και την ευλογία να έχουμε και μια χειροτονία εις διάκονων, που είναι και ένα μεγάλο γεγονός για την τοπική μας εκκλησία, όπως είναι πάντοτε ένα τέτοιο γεγονός. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετούς Έλληνες οι οποίοι έχουν μείνει. Συνήθως τώρα η μόδα λόγω της ζέστης ακολουθεί έτσι το φαινόμενο να πηγαίνουν διακοπές μετά στις 20 Αυγούστου. Υπάρχει και αυτή η μόδα στην Αυστρία. Η Βιέννη δεν έχει ξεφύγει, όπως ακούτε και από τα δελτία τα μετεωρολογικά, δεν έχει ξεφύγει και η Βιέννη από το δακτύλο της ζέστης.
0: Ναι.
1: Το δεσμό αυτό της ζέστης.
0: Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί κανείς. Έτσι, γιατί την Αυστρία εμείς την έχουμε στο μυαλό μας σαν μια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, όπου οι ζεστές μέρες, ζέστη σημαίνει άντε μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Ακριβώς. Δεν είχαν εδώ, δεν έχουν την κουλτούρα της ζέστης, έχουν την κουλτούρα του κρύου.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν και καταστάσεις πρωτόγνωρες για τη χώρα. Ευτυχώς όλα κύλησαν καλά. Αύριο είναι Σάββατο και Κυριακή, είναι οι τελευταίες ημέρες της ζέστης της αρκετής, της υψηλής. Θα φτάσει 36-37 βαθμούς. Και την επόμενη εβδομάδα θα μας δροσίσει και εδώ με ένα μελτεμάκι.
0: Εκτός από τις λειτουργίες και τη θρησκευτική κατάνοιξη και όλα αυτά που μας περιγράψατε, ευκαιρία για γλέντι και χορό υπάρχει εκεί? Έχουν ετοιμάσει κάτι οι τοπικοί κοινότητες, οι ελληνικές?
1: Κοιτάξτε, λόγω του καλοκαιριού δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι το οργανωμένο, αλλά μεμονωμένα, επειδή ξέρετε οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι του γλεντιού, είμαστε άνθρωποι του τραπεζιού, πάντοτε μετά από μια μεγάλη γιορτή, και η χαρά και η λύπη θέλει πάντοτε εμάς να ολοκληρώνουμε τη γιορτή ή την ενθύμηση κάποιου σε ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι. Οπότε οι οικογένειες έχουν φροντίσει όλες να έχουν το εορταστικό τους έτσι γεύμα την ημέρα εκείνη, είτε μεμονωμένα είτε και με παρέες. Κυρίως όμως αναζητούμε την παρέα, ξέρετε, εμείς οι Έλληνες της Διασποράς, να συνεορτάζουμε πάντοτε, να χαιρόμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι γίνεται.
0: Πατέρα Ιωάννη,
1: είμαστε πάντοτε στις γιορτές μια μεγάλη αγκαλιά. Παρακαλώ.
0: Ναι. Τώρα θα ήθελα έτσι λίγο να μου αναλύσετε έτσι τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η ημέρα, για την οποία η Ορθοδοξία νομίζω ότι την έχει κατατάξει πολύ ψηλά στο εορτολόγιο το θρησκευτικό μέσα στο χρόνο. Και έτσι λίγο να πάμε λίγο στο πνεύμα, το θρησκευτικό, το πνεύμα αυτής της γιορτής. Γιατί τη θεωρούμε τόσο πολύ σημαντική?
1: Δεν είναι τυχαίο, κύριε Αγγελόπουλε, ότι στη συνήθιση του λαού έχει χαρακτηριστεί η εορτή της κινήσεως Θεοτόκος το Πάσχα του καλοκαιριού. Πρώτον, διότι υπάρχει αυτή η κατάνοιξη. Ξέρετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μια ιδιαίτερη σχέση, ένα ιδιαίτερο δεσμό με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την τοποθετούμε ανάμεσα στην Τριαδική Θεότητα και στους Αγίους μας. Διότι η Παναγία, γι' αυτό και γιορτάζουμε με ιδιαίτερη κατάνοιξη και βλάβια το πρόσωπό της, είναι η σκάλα, η κλίμακα που λένε οι Άγιοι Πατέρες, που ενώνει η γη με τον ουρανό. Μέσα στη μήτρα της χώρισε, όπως λένε οι θεολόγοι μας της Εκκλησίας Πατέρες, τον αχώρητο. Η Παναγία ήταν το μέσο, το όργανο, το σκεύος της εκλογής του Θεού να συντελέσει στην εξέλιξη της ιερής μας ιστορίας και να γεννήσει τον Υιό και Λόγο του Θεού. Χάρη στην Παναγία, ξέρετε, αυτό είναι το σημαντικό και το συγκλονιστικό. Χάρη στην Παναγία που την προσφέρει το ανθρώπινο γένος σαρκώνεται ο Θεός. Μπαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία και εμείς τον γνωρίζουμε. Δεν τον κατέχουμε εξακοής ή αποφήνες στις οποίες υπάρχουν. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η Παναγία συνεργεί τη λύτρωση του ανθρώπου. Γι' αυτό και στην θεολογία η Παναγία, μπορείτε να το δείτε και σε απεικονίσεις, σε τοιχογραφίες, στη βυζαντινή τέχνη, ονομάζεται Νέα Εύα. Όπως η Εύα με τον Αδάμ συνετέλεσαν στο να χάσουμε τον δρόμο προς τον παράδεισο, να χάσουμε τη θέση μας μέσα στη σχέση και στην κοινωνία με τον Θεό, και από την απώλεια αυτής της επικοινωνίας να μπει στον κόσμο μας η αμαρτία και ο θάνατος, η θλίψη, που είναι όλα αυτά τα στοιχεία που μας σκοτεινιάζουν σαν ανθρώπους, η Παναγία είναι η Νέα Εύα. Είναι εκείνη που μας βοηθάει με τον νέο Αδάμ που είναι ο Χριστός, ο Υιός της, ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, μας οδηγεί πίσω στον Παράδεισο. Ανακαλύπτουμε το χαμένο μας δρόμο. Και όπως τα παιδιά έχουν την ιδιαίτερη σχέση με τους γονείς, και η μητέρα παίζει ένα φοβερό ρόλο καταλυτικό σε μια οικογένεια, έτσι η Παναγία αποτελεί τον μεσάζοντα εκείνο, τη μεσήτρια, με την οποία εμείς έχουμε όλο το θάρρος σαν παιδιά της να λέμε το αίτημα της προσευχής μας, να λέμε τον καημό μας, να λέμε τη λύπη μας, να εξομολογούμαστε όμως και τη χαρά μας, διότι δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα, να έχουμε μια ελευθερία επικοινωνίας με την Παναγία. Και ξέρουμε, όπως είμαστε βέβαιοι, όπως κάθε μητέρα φροντίζει για τα παιδιά της, και εκείνη, ότι και εκείνη πρεσβεύει το Θεό. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή η οικειότητα που έχουμε με την Παναγία, η οποία για την Εκκλησία αποτελεί, όπως είπαμε, την κλίμακα μεταξύ ουρανού και γης, αλλά ουσιαστικά αποτελεί και το υπόδειγμα, το υπόδειγμα της υπακοής, το υπόδειγμα της ενότητας, το υπόδειγμα της καθαρότητας, το υπόδειγμα της αθωότητας. Και αν σκεφτείτε την παρουσία της μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν σκεφτείτε την παρουσία της, αναλογιστείτε το γεγονός πόσες φορές εμείς την βλέπουμε με τις διάφορες καταστάσεις. Να βλέπει το γιο της πάνω στο σταυρό, να τον βλέπει ως βρέφος να τον προσκυνούν οι τρεις μάγοι, να γεύεται όλη αυτή τη δόξα, να γεύεται και όλη αυτή τη θλίψη. Πώς μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όλα αυτά τα συναισθήματα? Αλλά πόσο αθόρυβα όλα αυτά τα συναισθήματα τα κρατάει στην καρδιά της, γιατί εκείνη η ίδια ξέρει. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η αγάπη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εμάς τους πιστούς στην Παναγία, καρποφορεί όλες αυτές τις μέρες και γενικά κάθε φορά που η Εκκλησία γιορτάζει μια γιορτή θεομητορική, μια γιορτή που είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας.
0: Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά να πούμε, να εξελιχθούν όλα όπως τα έχετε έτσι προετοιμάσει.
1: Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή Παναγιά να ευχηθώ.
0: Και δεν ξέρω αν έχετε οργανώσει κάποιο ταξίδι κι εσείς μετά το 15 Αύγουστο στην Ελλάδα.
1: Τα καθήκοντα δυστυχώς δεν μου επιτρέπουν, θα προσπαθήσω λίγο αργότερα να είστε στην πατρίδα. Ξέρετε, έχουμε πάντοτε αυτή τη σύνδεση και χρειάζεται να την αναζωπυρώνουμε. Μια μεγάλη αγκαλιά να κάνουμε. Μια μεγάλη αγκαλιά, όλοι οι απόδημοι, οι συμπατριώτησές μας, οι συμπατριώτες μας, της οικογένειάς σας, ο Θεός να δίνει δύναμη, υγεία και διαπρεσβειών της Θεοτόκου.
0: Εννοείται ότι στην πρώτη ευκαιρία, εφόσον θα βρεθείτε εδώ, σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Θα χαρώ. Να είστε καλά, έχετε την αγάπη μου.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Παναγία.

0: Και φτάσαμε στο κλείσιμο της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την Αντιγόνη τη Δρακάτου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, Προκόπη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, γιατί αύριο είναι σπουδαία μέρα για τους Έλληνες. Θα ξεκινήσω με τον...
0: Εγώ λέω ότι ό,τι και να συζητάμε σήμερα... Για τον ΠΑΟΚ χθες και τον αποκλεισμό του από το Europa και τον υποβιβασμό του στο Conference.
1: Ναι.
0: Για το Στίβο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και τις παρουσίες των Ελλήνων αθλητών. Το γεγονός της ημέρας είναι το διαζύγιο, όπως όλα δείχνουν, του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Σήμερα θα κριθεί οριστικά.
0: Συμφωνείς, θα συμφωνείς.
1: Βέβαια, ναι, αυτό έχουμε και πρώτη είδηση. Σήμερα θα κριθεί οριστικά το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Έχει συνάντηση ο Βάσκος προπονητής με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Να ευχηθούμε να πάρθει καλύτερη απόφαση, γιατί εγώ ήμουνα γενικώς υπέρ του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έδειξε πολύ καλή πορεία και διαδρομή.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ πως τέτοιες χρονικές στιγμές, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς για την ομάδα του. Να αλλάξει προπονητή.
1: Εγώ θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Αυτές οι αποφάσεις έπρεπε να έχουν ληφθεί πριν την προετοιμασία.
1: Πριν,
0: έρθει ένας καινούργιος προπονητής, να πάρει την ομάδα από την αρχή, να αλλάξει το στυλ ποδοσφαίρου. Γιατί πιθανότατα μπορεί να πει κανείς ότι ο Ολυμπιακός είχε κουράσει με το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, πίεση ψηλά, γιώμες κτλ. Και ότι ίσως τον είχαν μάθει κιόλας οι αντίπαλοι του. Δεν είχε κάτι διαφορετικό να προσφέρει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό όμως έπρεπε να έχει γίνει πριν την προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια αλλαγή προπονητή. Να έρθει δηλαδή στην ομάδα κάποιος ο οποίος δεν θα γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, γιατί διαβάζω για κάτι ονόματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό.
1: Ελπίζω να βγει σε καλό έτσι, συνάντηση και όποια απόφαση να είναι για καλό για τον Ολυμπιακό. Τώρα, ο ΠΑΟΚ χθες θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference League μετά το χθεσινό αποκλεισμό του στο Europa από την Anderlecht. Παρότι ενισχύθηκε την τελευταία στιγμή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 στις Βρυξέλλες. Θα κοντράρει τώρα την νορβηγική Μπραν με τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα στις 20 του μήνα. Δεν θα είναι διαθέσιμη τότε Ζίβκοβιτς και Γερεμέγερ που αποβλήθηκαν.
0: Αχρίαστα αυτά που έγιναν στο τέλος του αγώνα.
1: Πραγματικά θεωρώ ότι αδικήθηκε και λίγο ο ΠΑΟΚ.
0: Έχασαν την ψυχραιμία τους και αυτό θα στοιχίσει την ομάδα.
1: Αδικήθηκε λίγο ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ χθες. Τέλος πάντων, λοιπόν, την Χράνετς Κράλοβε θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League, γιατί οι Τσέχοι ιτήθηκαν πάλι 1-0 από την Μπεσίκτας και θα εμφανιστούν την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση με τους Πράσινους. Η ρεβάνς είναι στις 27 Αυγούστου και το αναφέρω γιατί ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει αναβολή του ενδιάμεσου αγώνα του με την Κηφισιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γηπεδούχος θα είναι και ο ΦΙΣ στις 20 Αυγούστου στην πρώτη αναμέτρησή του με την Τσέσκα Σόφιας με ορίζοντα τη League Phase του Europa League. Και θα πάμε λίγο στα κολυμβητικά εδώ, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Το τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα διεκδικήσει απόψε στις 10 παρα 10 ο Απόστολος Χρήστου. Θα προηγηθεί στις 9 παρα 5 η συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο. Ευχάριστη έκπληξη ήταν και η ταυτόχρονη πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στον απόψινο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Σήμερα ο Απόστολος Ίσκος κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα με χρόνο 1:57.06, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση. Δυστυχώς, Άννα Αυγούστα Βλάχου έμεινε εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο. Βαγγέλης Δούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος και αυτοί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πρόστιο. Το ίδιο και η Ελένη Αντωνιάδου. Στα ημιτελικά 100 μέτρα ύπτιο δεν τα κατάφερε. 300 στη γενική κατάταξη. Οι μεταδόσεις έχουν ξεκινήσει από το πρωί από την ΕΡΤ 2 Σπορ και το απογευματινό πρόγραμμα οι μεταδόσεις ξεκινάνε στις 7.30.
0: Ένα μεγάλο μπράβο να πούμε στην Κατερίνα Στεφανίδη, που αποθεώθηκε χθες και δικαίως αποθεώθηκε, γιατί κατόρθωσε σε μία ακόμη εμφάνισή της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να πάρει την έκτη θέση, πολύ σημαντική διάκριση, κάνοντας την καλύτερη φετινή επίδοσή της, με δεδομένο ότι η Κατερίνα Στεφανίδη έρχεται από μία περίοδο απουσίας. Αυτή τη φορά ο σύζυγος και προπονητής της έδινε οδηγίες με το μωράκι τους στην αγκαλιά, έτσι.
1: Μόλις ένα χρόνο μετά τη γέννηση του παιδιού της, έκτη θέση όπως είπες και εσύ στην τελική κατάταξη, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Στίβου, δέκατη να πούμε για την Αδαμοπούλου στο Άλμα με 4-30. Έχουμε σήμερα... πέμπτη μέρα που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή και την Ελίνα Τζένκο. Θα αγωνιστούν στα προκριματικά του επικοντό και του ακοντισμού αντίστοιχα. Το δίδυμο Μέρλου Μίτα θα πάρει μέρος στον τελικό του ύψους, ενώ πρόκριση στον τελικό διεκδικεί σήμερα και ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό. Και η Αναστασία Ντραγκομύροβα ξεκινάει τα αγωνίσματά της στο έπταθλο. Μάλιστα. 12:30 η μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 9:30.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι σας αποχαιρετούμε με πόλη ένα πολύ παλιό και όμορφο τραγούδι. Στην τελευταία εκπομπή του Αυγούστου για το Πάρε το Χρόνο Σου, γιατί είπαμε φεύγουμε για λίγο ημέρες διακοπές, επιστρέφουμε με τις πρώτες εκπομπές του Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων τη δεύτερη ώρα, τον Κώστα Γεωργακόπουλο την πρώτη ώρα, Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Το ραντεβού μας, είπαμε, ραδιοφωνικά ζωντανά είναι για αρχή τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Βέβαια, τις δύο επόμενες Τρίτες θα ακούσετε σε επανάληψη εκπομπές στο χωριό, κάθε Τρίτη μεσημέρι 1 με 2, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τι να ευχηθώ, χρόνια πολλά, καλά να περάσετε αύριο την μοναδική αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, όπου και αν βρίσκεστε, με καλή διάθεση και με καλό καιρό. Ελπίζω σύντομα όσοι περιμένουν στα λιμάνια να αποδεσμευθούν και να ταξιδέψουν. Γεια χαρά!

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Στα FM.
3: Έρα Κοζάνης και στο διαδίκτυο για όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους ακροατές σε όλη τη χώρα, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη φωνή της Ελλάδος εδώ στη Δυτική Μακεδονία και στην συχνότητα της Κοζάνης, όπου και μας ακούτε. Εδώ που θα συζητήσουμε τι άλλο για το τρίμερο του 15 Αυγούστου που έρχεται, με τη λαμπρότητα και τη θρησκευτική ευλάβεια με την οποία αναμένεται να αναβιώσουν τα ιδιαίτερα έθιμα τα οποία θα γιορταστούν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

0: Είπαμε και στην έναρξη πως σήμερα θα ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη όπου με λαμπρότητα αναμένεται να εορταστεί το τριήμερο του 15 Αύγουστου. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με την Παναγία Σουμελά, με τον πρόεδρο του Σωματείου της Παναγίας Σουμελά, με τον κύριο Τανιμανίδη Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Τανιμανίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Δοδόνη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στην Ελλάδα, στο μικρό
0: φαντάζομαι, φαντάζομαι από σήμερα θα έχει ξεκινήσει να έρχεται κόσμος σιγά σιγά όπως κάθε χρόνο.
1: Και από προχθές, με μια διαφορά με τους παλαιότερους, υπήρχαν εύκολα μέσα κυκλοφορίας και οι παλαιότεροι που ήταν και ορισμένοι και από τον Πόντο ερχόταν εδώ και ήταν κατά από τα δέντρα και κοιμόταν και πανηγύριζαν. Τώρα ο κόσμος έχει τα αυτοκίνητά του, έρχεται, προσκυνάει, μένει για λίγο, φιλοξενείται και μετά. Υπάρχει κάθοδος μέσα από την Παναγία Σουμελά σε ένα χωριό Καστανιά και η άνοδος από την άλλη μεριά και έτσι εξυπηρετούν οι προσκυνητές.
0: Πρόεδρε, μαθαίνουμε ότι θα παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Έχετε ενημερωθεί για την άφηξή του. Τελευταία φορά δεν θυμάμαι ποτέ πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε στην Παναγία Σουμελά τρίμερο του 15 Αύγουστου.
1: Κύριε Δοδόνη, κατά καιρούς και ο κύριος Παπούλιας έδωσε την επίσκεψή του εδώ και την παρουσία του. Ο κύριος Παυλόπης Προκόπουλος ήρθε δύο φορές και στο παρελθόν ο κύριος Αζετάκης, ο πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός κύριος Παπανδρέου. Είναι μεγάλη τιμή για μας η φετινή παρουσία του κύριου Τασούλα, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο εξωγόντως κύριος πρόεδρος μας έκανε την τιμή, έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες για τα θέματα αυτά, το γνωρίζουμε και από το παρελθόν και τη συμπαράστασή του όσες φορές χρειάστηκε και σε άλλα ιδρύματα και συλλόγους που έχουν σχέση με τον αρισμό του Πόντο και έτσι τον περιμένουμε με τιμή και χαρά για
0: και
1: να μπορέσουμε.
0: Σύμφωνα μαθαίνουμε με τον κώδικα που υπάρχει της Ιεράς Μονής, αναμένεται να του απονεμηθεί κάτι?
1: Ναι, κύριε Δοδόνη, είστε πληροφορημένος καλά, βλέπετε, τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Αλλά να πω ότι από τον κώδικα της Μονής, όταν παρίσταται ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Άρχον του τόπου, ο Φύλαξ του Πολιτεύματος, το μεγάλο σταυρός των μεγαλοκομνηνών, είναι το παράσιμο και το διάσημο της Μονής, απονέμεται για την τιμητική του παρουσία εδώ, την προσκυνηματική του εκάστοτε Προέδρου, εφόσον έρχεται εδώ. Είναι τιμή γιατί η ευαισθησία, όπως σας είπα, του κ. Προέδρου είναι γνωστή για μας και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή που θα έχουμε τη δυνατότητα μαζί του να συνεορτάσουμε.
0: Και κλείνοντας, ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε όλο τον κόσμο που θα έρθει και θα σε επισκεφθεί ως Πρόεδρος Σωματείου Παναγίας Σουμελάς, ποιο θα ήταν?
1: Κύριε Δοδόνη, αυτή τη στιγμή από τα υψώματα του Φιλοξενοδερμίου, με την παρουσία της Εκκλησίας, την παρουσία της πολιτείας, των ενόπλων δυνάμεων, των ποντιακών σωματείων, των φορέων της αυτοδιοίκησης και όλων των εκπροσώπων των φορέων, φεύγει ένα μήνυμα ενότητας, ισχυρό, δυνατό, του συνόλου του ελληνισμού. Αυτό το μήνυμα, κύριε Δοδόνη, επιτρέψτε μου να πω ότι πάει και αγκαλιάζει τα βουνά και τις παραλίες του Πόντου και σπάει την εκοφαντική σιωπή των καμπαναριών του Πόντου. Δείχνει ότι εμείς οι Έλληνες ποντιακής καταγής, του οποίου στερήθηκε το δικαίωμα να κατοικούμε στην ιστορική μας πατρίδα, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και από
1: καλή πανήγυρη σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Δοδόνη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και μιλώντας για ανθρώπους που έρχονται κοντά, δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε εδώ, στη δική μας περιοχή, στο Βόλιο, που φοράει τα καλά του και έχει την τιμητική του. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, θυσιάστησα και από το Βόλιο. Καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει. Φαντάζομαι ο κόσμος από κάθε γωνιά της χώρας και πολλοί ομογενείς έχουν επιστρέψει για να παρευρεθούν στις ιδιαίτερες εκδηλώσεις που έχουμε εδώ στο Βόλιο, στη Σιάτιστα, με το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών φυσικά να έχει την τιμητική του. Έχετε δει κινητικότητα από σήμερα?
2: Πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο πεντήμερο. Οι γιορτές εδώ διαρκούν 5 μέρες, έχει ξεκινήσει από τις 10 του μηνός. Μια πρωτοφανή προσέλευση φέτος που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους.
0: Εστερνίζεται αυτό που μας μεταφέρει πολλοί κόσμος, ότι αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ η προσέλευση του κόσμου φέτος.
2: Πιστεύω αυτή είναι και η αλήθεια. Όχι μόνο στη Σέντσα, και τα χωριά μας αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα με κόσμο, είτε με ομογενείς, αλλά και πολλούς τουρίστες οι οποίοι έχουμε αυτή τη στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό. Υπάρχει το Ε65 που κάνει και την πρόσβαση στην περιοχή
0: πολύ,
2: πολύ πιο εύκολη. Όλα αυτά
0: δίνουν ζωή, να φανταστώ, στα χωριά του Βοΐου, εκεί, όχι μόνο στη Σιάτιστα.
2: ένα πολύ ωραίο περιβάλλον για να είναι αυτές τις μέρες κάποιος στο Βόλιο, σε ιδανικές συνθήκες, σε όμορφα μέρη, με ωραία αίσθημα.
0: Είναι μια ευκαιρία, Δήμαρχε, να διαφημιστεί και το ιππικό κέντρο, το οποίο πρόσφατα εγκαινιάστηκε.
2: Μόνο και αυτό, η Σεάντιστα και η περιοχή μεγάλη παράδοση μετάλλογα, 200 άλογα συντηρούνται γι' αυτό. Δεν μπορούσε λοιπόν να μην λειτουργήσουμε και αυτό το ιππικό κέντρο επιτέλους μετά από 20 χρόνια από όταν χτίστηκε, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Θεραπευτική υπασία, τουριστική υπασία, μαθήματα από εξειδικευμένους επιστήμονες, αυτά θα τα βρείτε όλο τον χρόνο.
0: Πάρα πολύ
2: σήμερα όμως είμαστε στην περίοδο του 15 Αύγουστο. 160 εκδηλώσεις έχουν γίνει στο Δήμο Βοή μέχρι τέλη Αυγούστου θα γίνουν. Μέσα σε όλα αυτές η πιο μεγάλη και η πιο λαμπρή είναι η γιορτή της Παναγιάς, όπου γιορτάζει το μοναστήρι της κοιμής τόπου Νεκροκάστρου.
0: Επειδή και Δήμαρχε μας ακούν από όλη την Ελλάδα, τι θα δει ο κόσμος που θα έρθει, δηλαδή, και λίγα λόγια για αυτό το έθιμο των Καβαλάριδων.
2: Πέρα από το προσκήνιο μας στο μοναστήρι, που είναι από τα πιο μεγάλα μοναστήρια στην Ελλάδα όσον αφορά γυναικών, και έχει μια μεγάλη παράδοση και μεγάλη επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο, υπάρχει το προσκήνιο των Καβαλάριδων της Σεάντιστα, όπου το πρωί του 15 Αυγούστου περίπου 200 καβαλάριδες σε 10 γκρουπ ομάδες, κάθε μία χωριστά, κατεβαίνουν περίπου με πορεία μίας ώρας να κατέβει στο Μικρόκαστρο. Γίνεται το προσκύνημα, γίνονται οι τελετές εκεί πέρα και επιστρέφει στην Σεάντιστα το μεσημέρι, όπου γίνεται μια μεγάλη παρέλαση με πανέμορφο άλογα, στολισμένο, με χορούς, με τραγούδια. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία που, αν κάποιος δεν έχει έρθει, προλαβαίνει να έρθει να τη ζήσει.
0: Έτσι.
2: Πολύ φαντασμογορική, πολύ κεφάτη. Συνδυάζονται όλα λοιπόν, και το προσκύνημα και η διασκέδαση και καλό φαγητό, όλα αυτά θα τα βρούμε.
0: Και κλείνοντας, μια ευχή στον κόσμο που μας ακούει, Δήμαρχε.
2: Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ευχηθούμε. Η Παναγιά, που εδώ στην Ελλάδα την τιμούμε περισσότερο από όλους, να μας έχει καλά, υγιείς, όλους τους ανθρώπους, όλους τους ταξιδευτές και όλους βέβαια τους κατοίκους εδώ του Δήμου Βοΐου.
0: Σας
2: ευχαριστώ. Οι οποίοι φορέσαν τα καλά τους και έχουν δεχτεί τον κόσμο και είμαστε χαρούμενοι, γιατί όλοι οι ξένοι που έρχονται φεύγουν με πολύ καλές εντυπώσεις, κάτι το οποίο μας βοηθά και εμάς να χτίσουμε όλη αυτή την πολιτική της επίσκεψης του τόπου, της αύξησης της επισκεπτικότητας του τόπου.
0: Και να είστε καλά, λοιπόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δήμαρχε, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Βοΐου. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε και σε άλλα χωριά του νομού Κοζάνης για να ακούσουμε πολλά και ωραία έθιμα τα οποία θα αναβιώσουν.

0: Είναι 15 Αύγουστος και φυσικά από την παρέα μας, αυτή μεγάλη παρέα εδώ στο νομό Κοζάνης και το νομό Γρεβενών, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στην Σαμαρίνα. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Λιγούρα Γιάννη, για να μας πει δύο λόγια για το αν έχει επιστρέψει καταρχάς κόσμος στη Σαμαρίνα από ομογενείς, από ανθρώπους που ζουν στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά να πούμε, γιατί ήδη ξεκίνησε ο 15 Αύγουστος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να είναι καλά όλους, ο κόσμος να τους έχει καλά η Παναγιά.
0: Να είμαστε ενωμένοι και υγιείς. Πρόεδρε, ξεκίνησε ο κόσμος, έχει έρθει στη Σαμαρίνα.
1: Ο κόσμος έχει έρθει στη Σαμαρίνα από τις προηγούμενες μέρες. Έχει ανέβει, όλα τα σπίτια σχεδόν έχουν ανοίξει. Οι Σαμαρινιώτες, επισκέπτες. Βέβαια, το μόνο με το σημείο είναι ότι φέτος από τη Σαμαρίνα λείπουν τα κουβάδια όμως.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τα βουνά και... δεν έχουν κουδούνια, δεν έχουν σφυρίγματα, δεν έχουν καυγίσματα. Ήταν ο κορμός του χωριού μας, όχι μόνο από τη Σαμαρίνα και από την ευρύτερη περιοχή.
0: Είναι κάτι το οποίο σας αναφέρουν και πολλά νέα παιδιά που έχουν επιστρέψει. Φαντάζομαι ότι τι γίνεται, ρωτάνε και ανησυχούν για τον τόπο τους.
1: Έρχονται και μας βρίσκουν και λένε τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί είναι και άτομα που θέλουν να βλέπουν τα ζώα, θέλουν να βλέπουν όλο το αυτό, να ακούσουν τα σφυρίγματα, τα καυγίσματα, τα βελάγματα. Καταλαβαίνετε, είναι ένα,
0: καταλαβαίνω.
1: Σημείο ειδικά και δύσκολο. Και εγώ κτηνοτρόφος είμαι και να καταλάβετε και ακριβώς αυτή τη στιγμή με βρίσκεται να έχω φύγει από τη Σαμαρία, να είμαι σε ένα χωριό στο Βλαχογιάννη της Ελασσόνος, να πάρω το κουρμπάνι, γιατί εμείς την πρώτη μέρα το 15 ψήνουμε όλοι στα σπίτια μας. Από το πρωί ξεκινάει το φυσίμα.
0: Βέβαια μαθαίνουμε ότι αναβιώνει κάθε χρόνο και ο παραδοσιακός χορός εκεί ο Τσιάτσιος.
1: Ναι,
0: αν τον
1: τη δεύτερη
0: σωστά.
1: Μέρα του 15 Αυγούστου, το Τσιάτσιος Δρανός Χορός, 16 Αυγούστου, μετά τη Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί ο χορός. Και χορευτικά, παιδιά ντυμένα, με τις παραδοσιακές στολές της Σαμαρίνας και με τα συγκροτήματα. Και
0: πολλοί νέοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν, όπως κάθε
1: νέοι
0: χρόνο.
1: Ναι, κάθε βράδυ εκεί είναι και δίνουν δυναμικό παρόν. Λίγο πριν ξημερώσει και με μερικές φορές τους παίρνει και ο ήλιος για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Είναι το δυναμικό κομμάτι της Σαμαρίνας, έχουν πάρα πολύ νεολαία, έχουν τα κλαμπάκια τους, έχουν τις ζωντανές μουσικές, περνάνε τους περιπάτους τους, έχουν πολλά πράγματα να κάνουν.
0: Έτσι, έτσι. Οι νέοι είναι αυτοί που δίνουν ζωή στον τόπο.
1: Μας βοηθάνε και σε εμάς, από όλη τα μέρη και έρχονται και βοηθάνε και στις εκδηλώσεις που κάνει η κοινότητα των χωριών.
0: Πολύ σημαντικό προκειμένου να αναβιώνουν τα έθιμα, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Σωστά, σωστά πρόεδρε. Κλείνοντας μια ευχή που θέλεις να πούμε.
1: Σας περιμένουμε να έρθετε στη Σαμαρίνα όχι μόνο τώρα, το 15 Αύγουστο, σε όλες τις εποχές και να πω ότι να μην ξανασυμβεί αυτό και να μπορέσουμε να ανέβουμε και εμείς με τα κοπάρια μας από άλλη χρονιά.
0: Πολύ σημαντικό μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Και από τη Σαμαρίνα Γρεβενών θα γυρίσουμε στην περιοχή της Κοζάνης και θα πάμε στη Νεανή, η οποία φυσικά και εκείνη φοράει τα καλά της και υποδέχεται πλήθος επισκεπτών. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά καλύτερα ο κύριος Στέλιος Κύρινας, ο οποίος ασχολείται με τα πολιτιστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα λέω σωστά, Στέλιο? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σας. Έτσι είναι. Γιάννη έχει ανοίξει την αγκαλιά της και πάλι και περιμένει όλο τον κόσμο να τον υποδεχτεί αυτές τις γιορτινές μέρες.
0: Και φυσικά έχει και πολλά δρόμενα, δεν έχει μόνο η Σιάτιστα αλλά και η Ιαννή με άλογα. Θέλεις να μας πεις λίγο τι μπορούν να δουν οι επισκέπτες?
2: Ναι, μία αναφορά θα κάνω έτσι. Πριν δύο εβδομάδες κάναμε και την τρίτη πανελλήνια επική συνάντηση, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ανανεώνουμε το ραντεβού της υπηκής συνάντησης για τον χρόνο. Τώρα, όσο αφορά το 15 Αύγουστο. Από χθες έχει ξεκινήσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων που γίνεται στην αγκαλιά της Παναγίας, στην κεντρική πλατεία της Ιαννής. Ένα ιστορικό μνημείο, βυζαντινό μνημείο που είναι από τον 11ο αιώνα. Οπότε και εμείς τη γιορτάζουμε ανάλογα.
0: Δίνουν πλήθος και πάρα μα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, ειδικά στην Ιαννή. Πώς τους έχετε καταφέρει και κρατάτε ανθρώπους κάτω των 35 ετών να ασχολούνται τόσο ενεργά με τα δρόμενα? Ποιο είναι το μυστικό?
2: Το πάθος για την παράδοση, θα πω η όρεξη, δηλαδή ο ένας τραβάει το χέρι από τον άλλον και πάμε και έτσι. Και εγώ δεν μπορώ να πω τη συνταγή. Πάντως είναι μοναδικό αυτό που δούμε.
0: Και φταίνε νομίζω σε αυτό το κομμάτι και λίγο οι μεγαλύτεροι που φροντίζουν να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις σε εσάς τους νεότερους.
2: Η εμπειρία χρειάζεται πάντα. Αυτό το πάντρεμα γνώσεων, πάθους, όρεξης και δύναμης είναι η καλύτερη συνταγή.
0: Και διαβάζω ότι θα έχουμε και παρουσίαση βυζαντινών ύμνων από τη χορδία του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αιανής. Αυτό θα γίνει το Σάββατο?
2: Αυτό θα γίνει σήμερα.
0: Αυτό είναι σήμερα. Α, μάλιστα.
2: Είναι η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων. Χθες είχαμε μια συναυλία στο πιο όμορφο πάρκο, θα τολμήσω να πω, του Δήμου Κοζάνης, το οποίο είναι και βραβευμένο στα καλύτερα πάρκα της Μακεδονίας γενικότερα.
0: Έτσι.
2: Σήμερα ξεκινάμε σε 7 το απόγευμα μια παρουσίαση τοπικών προϊόντων και παραγωγών, αλλά και μεταποιητών.
0: Τι προϊόντα θα μπορέσει να βρει κάποιος επισκέπτης?
2: Από φράουλα, από πιπεριές, από ντομάτες, διάφορα τέτοια. Μέλι, Αιανής,
0: πολύ σημαντικό. Και θα θέλατε έτσι να κλείσουμε με μία ευχή, κάτι το οποίο θα θέλετε να μεταφέρετε στον κόσμο? Σήμερα η φωνή της Ελλάδας ακούγεται από κάθε άκρη σε όλη τη χώρα, αλλά και μπορούν να μας ακούσουν και άνθρωποι από όλη την ομογένεια σε κάθε γωνιά της γης. Έτσι, ένα μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε?
2: Μέσα από την ψυχή μου θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία σε όλο τον κόσμο, και όλα τα άλλα έρχονται πραγματικά. Νομίζω η Παναγία θα βοηθήσει, θα μας ακούσει όλες τις ευχές του κόσμου, ό,τι θέλει ο καθένας προσωπικά, και να είμαστε ξανά εδώ του χρόνου να ανταμώνουμε και να τα λέμε.
0: Το πιο σημαντικό. Ξέχασα να σας ρωτήσω, ανθρώπους από την Ομογένεια έχουμε στην Αιανή? Ήρθαν άνθρωποι από το εξωτερικό τώρα το 15
2: Αύγουστο?
0: Έρχονται
2: πλέον ο 15 Αύγουστος, έχει γίνει ένα νόστος Αιανέων, αν μπορώ να το πω έτσι. Προγραμματίζουν τις άδειές τους οι ομογενείς για τη γιορτή το 15 Αύγουστο, και αυτή τη στιγμή η Αιανή σπίζει από ζωή.
0: Τέλεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό και θα κλείσουμε με αυτό, να σφίζει και πάλι αυτό το χωριό από ζωή, να επιστρέφουν οι νέοι. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ
0: καλή
2: πολύ.
0: Παναγιά.

Βέβαια, ένα άλλο ιδιαίτερο μέρος το οποίο πολλοί κόσμος έχει αγκαλιάσει και πολλοί επιστρέφουν πίσω δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την Βλάστη Ορδέας που γιορτάζει το 15 Αύγουστο με ένα από το πια χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας. Ανήμερα της Παναγιάς, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται στα λιβάδια της Βλάστης για τον τρανό χορό. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για ένα πανηγύρι που αποτελεί ζωντανό κομμάτι της τοπικής παράδοσης και έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Ο τρανός χορός αναβιώνει στις 7. Χορευτές σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο και τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, αλλά με παλαιά παραδοσιακά τραγούδια, τραγουδώντας μελωδίες που έχουν ένα μικρό, θα το έλεγα, αποτύπωμα στο χρόνο. Μας ταξιδεύουν σε μία άλλη εποχή και αυτό το έθιμο πλέον μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ο 15 Αύγουστος στη Βλάστη προσελκύει κάθε χρόνο κατοίκους αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότεροι νέοι και νέες συμμετέχουν στα δρόμενα.

0: Μιλώντας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για την Ομογένεια, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε με έναν άνθρωπο από την Ομογένεια, με τον Γιώργο Σταμπασίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ο οποίος βέβαια δεν τα κατάφερε να είναι εδώ και να είναι με τα οικεία του πρόσωπα το 15 Αύγουστο. Γεια σας κύριε Γιώργο, καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς οι δουλειές στην Αμερική είναι πάρα πολλές και δεν κατάφερα να παρευρεθώ αυτές τις άγιες μέρες στην πατρίδα. Δυστυχώς.
0: Φαντάζομαι θα σας λείπουν και τα ιδιαίτερα έθιμα που έχουμε εδώ πέρα. Εσείς από ποιο μέρος της Κοζάνης είστε, ποιο είναι το χωριό σας?
1: Εμένα το δικό μου το χωριό είναι τα Κύλα Κοζάνης.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν μαζευτεί άνθρωποι τώρα το 15 Αύγουστο να ψήσουν, να ετοιμάσουν πράγματα. Τι είναι το φαγητό το οποίο σας έλειψε έτσι το 15 Αύγουστο? Τι σας λείπει εκεί στην Αμερική?
1: Κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα όταν έρχομαι εγώ το καλοκαίρι συνήθως πιούμε σουβλάκια, μπριόλες, τέτοια πράγματα αυτά. Τώρα από την Κοζάνη εμένα μου έχουν λείψει, βέβαια όχι που δεν τα κάνουμε το 15 Αύγουστο, πιο πολύ τα Χριστούγεννα, τα κουζενίτικα και πράκια. Αλλά αυτά τώρα δεν...
0: Αυτά βέβαια είναι χειμερινό φαγητό.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Έτσι, το δεν 15 Αύγουστο τώρα πώς θα τον γιορτάσετε? Στην δουλειά? Μου είπατε ότι δεν καταφέρατε να έρθετε εδώ με τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Δυστυχώς, ναι. Στη δουλειά θα είμαι. Στη δουλειά ίσως συναντήσουμε 2-3 Έλληνες έτσι από παλιά ομογενείς. Αυτό να πάμε για να κάνω καφέ τέτοια. Δεν υπάρχει διασκέδαση της Ελλάδας. Καμία σχέση.
0: Δυστυχώς. Και μία ευχή για τους δικούς σας ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα που σας ακούνε και θέλετε να τους στείλετε κάποιο ιδιαίτερο χαιρετισμό τώρα με αφορμή το 15 Αύγουστο.
1: Να είναι καλά. Ελπίζω να έρθω στην Ελλάδα του χρόνου και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για την αυριανή ημέρα, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη εκεί στο εξωτερικό και σύντομα πίσω στην πατρίδα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά και εσάς.

και ακούσαμε έναν Έλληνα ομογενή, τον κύριο Σταμπασίδη από το Λος Άντζελες. Πραγματικά τι να πει κανείς για τους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν τώρα το 15 Αύγουστο και να βρεθούν με τα οικεία τους πρόσωπα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, αλλά πρώτα θα ακούσουμε έναν Έλληνα ομογενή από την Αυστραλία. Καλησπέρα σας, μας ακούτε? Καλησπέρα. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή. Θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Πριν να πάμε στο μουσικό διάλειμμα, απλά να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής είπαμε πως θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα της τροχέας. Σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και το διοικητή

0: Ήταν ένα απόσπασμα από τον τρανό χορό στην Βλάστη Εορδέας. Η αλήθεια είναι πως τώρα το τριήμερο που έρχεται πολλά χωριά θα ξαναζωντανέψουν όπως είπαμε και πριν. Βέβαια χρειάζεται πολύ προσοχή με το αλκοόλ και την οδήγηση. Είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε κάθε φορά. Ο Έλληνας δυστυχώς έχει νοοτροπία ότι έλα μωρέ θα πιω και τι θα γίνει. Μαζί μας έχουμε το διοικητή της Τροχέας Κοζάνης, τον κύριο Λευτέρη Καραδίσογλου, για να μιλήσουμε, να μας πει για τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Τροχέα, αλλά και το τι συστήνει ο ίδιος τους οδηγούς. Κύριε Διοικητά, καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι τώρα επιποδώσει η Τροχέα το τριήμερο, θα είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας.
1: Όπως είπατε πολύ σωστά, από σήμερα το πρωί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα αναμένεται αυξημένη κίνηση σε όλο το δίκτυο λόγω του εορτασμού της Παναγίας. Πολύ είναι ο κόσμος που θα μετακινηθεί είτε για το Σαββατοκύριακο είτε για να πάει να εορτάσει σε κάποια εκκλησία, σε κάποιο μοναστήρι. Αυτό που προτείνουμε εμείς πάντα σε όλους, αυτό που συμβουλεύουμε σε όλους, είναι να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί με την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας μπορούμε να αποφύγουμε τα ατυχήματα.
0: Κύριε Διοικητά, εσείς δίκιο έχετε, ωστόσο η νοοτροπία του Έλληνα είναι ότι θα πάω στο πανηγύρι του χωριού μου, δεν θα πιω και ένα ποτηράκι. Φαντάζομαι έχετε γίνει πολλές φορές μάρτυρας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς και δυστυχημάτων, τα οποία ήταν εξαιτίας του αλκοόλ. Εσείς τι προτείνετε στον κόσμο που μας ακούει με βάση τα όσα έχετε δει φυσικά?
1: Αυτό που λέτε εσείς είναι όντως πραγματικότητα και μπορώ να πω ότι παλιότερα υπήρχε σε μεγαλύτερο βαθμό. Όσο να είναι όμως, όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ποτό και οδήγηση και ποτό δεν πάνε μαζί. Από την εμπειρία μας αυτό που βλέπουμε ότι ο νέος ο κόσμος περισσότερο τίνει να χρησιμοποιούν όλοι τον οδηγό της παρέας. Δηλαδή πηγαίνουν, διασκεδάζουν και έχουν κάποιο άτομο, και αυτό συμβουλούμε εμείς πάντα, που θα τους μεταφέρει με ασφάλεια μετά ξανά πίσω στα σπίτια τους. Και φυσικά αν πιούμε, αν καταναλώσουμε ενόπνευμα, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι να πάρουμε ένα ταξί.
0: Πάρα πολύ σημαντική συμβουλή και για τον οδηγό της παρέας και για το ταξί. Πολλές φορές υπερεκτιμάνε, κυρίως οι νέοι νομίζω, την οδηγική τους ικανότητα. Κλείνοντας να ρωτήσω, αυτοί οι οποίοι συνήθως τώρα το τριήμερο παραβιάζουν τον κόκκινο, είναι περισσότερο νέοι άνθρωποι κάτω των 40 ή μεγαλύτερης ηλικίας?
1: Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα οδικής παιδείας. Είναι θέμα οδικής παιδείας. Είτε μπορούμε να βρούμε έναν ηλικιωμένο που να έχει οδική παιδεία και μπορούμε να βρούμε και έναν νέο άνθρωπο που να μην έχει οδική παιδεία. Δεν είναι θέμα ηλικίας. Το ατύχημα θα προκληθεί από την επιπολαιότητά μας και από το να μην τηρούμε την κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Διοικητά, εσείς όπως βλέπετε τα πράγματα τώρα με τα τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα μας, αλλά ειδικά και στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη, παρουσιάζεται πράγματι μία αύξηση, θα λέγαμε. Αυτό που οφείλετε, πιστεύετε?
1: Από την ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά στην περιοχή μας και γενικά από τα ατυχήματα που βλέπουμε που γίνονται γνωστά είτε στον τύπο είτε στα διάφορα μέσα, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι ένα από τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος είναι η υπερβολική ταχύτητα. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που έχουν κατέβει τα όρια ταχύτητας μέσα στις κατημένες περιοχές. Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνουμε ανώνυμους σχολιασμούς γενικά για τις πινακίδες που βλέπουμε τα όρια. Μπορούμε όμως και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία και να ενημερωθούμε το τι συμβαίνει αν κινούμαστε με 10 χιλιόμετρα περισσότερο ή με 10 χιλιόμετρα λιγότερο. Είναι μια εύκολη επιλογή, μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση και να βρούμε το τι συμβαίνει σε ένα ατύχημα αν κινούμαστε με 50 χιλιόμετρα είτε με 30 χιλιόμετρα. Όλα αυτά που βγαίνουν με τα όρια ταχύτητας είναι κατόπιν μελέτης και συμπεράσματα που βγαίνουν με τον καιρό.
0: Πάρα πολύ σωστά. Και κλείνοντας, μια προσωπική ευχή. Αυτή η ευχή θα είναι όχι ως διοικητής τροχιάς, αλλά ως Λευτέρης Καραδίσογλου προσωπικά, για τον κόσμο που θα δουλεύει, για τον κόσμο που σας ακούει στην Ομογένεια και δεν κατάφερε να επιστρέψει, αλλά και για όσους θα γιορτάσουν το 15 Αύγουστο. Μια ευχή σε όλους όσους μας ακούν.
1: Η ευχή που δίνω κάθε 15 Αύγουστο είναι η Παναγία να συνεχίζει να μας προστατεύει.
0: Πολύ σωστά.
1: Και όλοι να γυρίσουμε στα σπίτια μας με
0: πολύ
1: υγεία.
0: Σωστό.
1: Και ειδικά αυτές τις ημέρες που θα είχε αυξημένη κίνηση, να οπλιστούμε όλοι με υπομονή και να οδηγούμε αμυντικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ειδικότερα στην περιοχή μας που αναμένονται τώρα κάποιες μπόρες, και ήδη τώρα στην περιοχή έχουν κάποιες μπόρες, το δόσαμε να μπορεί να είναι οριστηρό, χαμηλές ταχύτητες και αμυντική οδήγηση.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο και σε εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους.
1: Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο.

0: Και όση ώρα εμείς μιλάμε, ο ήλιος στη μακρινή Αυστραλία δει, έχει πέσει σιγά σιγά το σκοτάδι. Πολλοί ομογενείς δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν πίσω στη χώρα μας για το 15 Αύγουστο. Εμείς θα πάμε να συνδεθούμε με τον Κρις Πάπα, λέω σωστά το επίθετο Χριστό?
1: Παπαστεριόπουλος.
0: Παπαστεριόπουλος. Καλησπέρα Χρήστο. Τι κάνεις, πώς είναι εκεί στην μακρινή Αυστραλία? Γεια σου.
1: Γεια σας, ναι, μακριά είναι, χειμώνας είναι εδώ και είναι 8 η ώρα το βράδυ.
0: 8 η ώρα το βράδυ και χειμώνας. Δεν τα κατάφερες να είσαι πίσω, ωστόσο θα ήθελες να στείλεις κάποιο χαιρετισμό εδώ στους δικούς ανθρώπους που σε ακούνε στην περιοχή της Εορδαίας.
1: Ναι, χαιρετισμούς στον ξάδερφο, στα ξαδέρφια μου, ο Σούλης και η Μαρία και τα παιδιά τους, ο Ιακίμ, ο Άγγελος, ο Αλέξανδρος και ο Βλάσης. Και στον καλό μου φίλο ο Χρήστος και Μαρία και τα παιδιά του, ο Νικηφόρος, Αναστασία και Άννα.
0: Έτσι, έτσι. Θα ήθελες και εσύ να φανταστώ να ήσουν εδώ τώρα το τρίμερο του 15 Αύγουστου που εμείς έχουμε και ζέστη το έτσι καλοκαίρι. Ωστόσο φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλοι ομογενείς που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν. Τα εισιτήρια φαντάζομαι είναι πανάκριβα και δεν είναι εύκολο να αφήσει και κάποιος την δουλειά του τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο. Έτσι είναι, Χρήστο?
1: Έτσι είναι. Είναι λίγο δύσκολα να μπορέσω να έρθω κάθε χρόνο, αλλά προσπαθώ να έρθω κάθε δεύτερο χρόνο. Τα εισιτήρια, εντάξει, ναι, είναι ακριβά, αλλά είναι και μεγάλο ταξίδι. Είναι 19 ώρες.
0: Απίστευτο. Σχεδόν μία μέρα δηλαδή.
1: Ναι. Σχεδόν μία μέρα, αλλά και όταν φτάσεις είσαι και κουρασμένος.
0: Έτσι.
1: Και έχεις δύο-τρεις μέρες να συνέρθεις.
0: Έτσι, έτσι είναι. Εδώ σου λείπουν τα έθιμα. Έχεις κάποια ανάμνηση από κάποιο έθιμο που σου λείπει τώρα το 15 Αύγουστο?
1: Είναι της Παναγίας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Η εκκλησία, ναι, σου λείπουν, ναι. Οι άνθρωποι, οι χωροί, το φαγητό. Τι σου λείπει περισσότερο από αυτά τα έθιμα?
1: Αυτά, ναι, λείπουν, επειδή εδώ δεν τα γιορτάζουμε εδώ στην Αυστραλία. Μπορεί να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή, αλλά για διακοπές δεν έχουμε και δεν είναι λίγο ξεχασμένο το 15 Αύγουστο εδώ στην Αυστραλία.
0: Καταλαβαίνω.
1: Κρίμα.
0: Και γι' αυτό εμείς από την οικογένεια της ΕΡΤ θα σου ευχηθούμε του χρόνου να είσαι εδώ με τους δικούς σου ανθρώπους, να γιορτάσεις και να ευχηθούμε να μας έρθεις και από το στούντιο του χρόνου να τα πούμε. Κλείνοντας, θέλω να μας δώσεις μία ευχή σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ομογένεια, σε κάθε γωνιά της γης.
1: Χαιρετισμούς σε όλους. Και το μόνο είναι να μην ξεχάσεις την πατρίδα σου, και άμα είσαι μακριά, όπως είμαι εγώ Έλληνας, να μην ξεχάσεις την πατρίδα σου και να την έχεις στην καρδιά σου πάντα.
0: Τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό που μας είπες τώρα, Χρήστο. Πραγματικά. Σε ευχαριστούμε και να θυμάσαι, σε περιμένουμε του χρόνου να μας τα πεις από κοντά εδώ στο στούντιο, να περνάς όμορφα. Τις καλύτερες ευχές μας από την Ελλάδα. Να είσαι καλά.
1: Τα περιμένω για το επόμενο το χρόνο. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα. Ακούσαμε,
1: γεια σας. Γεια.
0: Ακούσαμε το Χρήστο από την Αυστραλία και μαζί με την φωνή της Ελλάδας ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είχαμε την τιμή ως ΕΡΤ Κοζάνης να φιλοξενούμε την φωνή της Ελλάδας σε κάθε γωνιά της γης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου υπάρχει ελληνισμός. Από μας έχετε τις καλύτερες ευχές μας, υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο και όπως ακούσατε χρειάζεται και προσοχή στους δρόμους. Να οπλιστείτε όλοι με μεγάλη υπομονή, δεν γίνεται να γλιτώσουμε 10-15 λεπτά και να ρισκάρουμε την ζωή μας. Προσοχή πολύ στους δρόμους, υγεία και κάθε καλό για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους. Στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος, στην ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Δοβώνης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο τρίμερο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγουστού λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 Μποφόρα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύως και τις 4 το απόγευμα από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν 4 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Στις 4 το απόγευμα, με την επικαιροποίηση του δελτίου καιρού, θα αποφασιστεί αν θα αρθούν οι περιορισμοί. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφοι έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Γαλατέτολο Καρνανίας και έχει χαμηλή βλάστηση. Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάχη με δεκάδες μικροαιστείες που εξακολουθούν να καπνίζουν δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη Χαλκιδικής με την ανησυχία να εντείνεται καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων. Συνεχής είναι η ρήψη νερού από ένα αέρια μέσα ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο η Σίβηρη που παραμονή 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης παραμένει σχεδόν έρημη. Οι περισσότεροι τουρίστες έχουν αποχωρήσει ενώ κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά για να ελέγξουν τις ζημιές στα σπίτια τους. Σε δηλώσεις του Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος του ΝΑΣΑ ανέφερε ότι φωτιά στη Χαλκιδική βρίσκεται σε ύφεση ενώ συνεχίζονται οι διαβροχές. Όπως είπε, από την περιοχή απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 446 άνθρωποι. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται που πνέουν και θα πνέουν και αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρα, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σε άλλη εξέλιξη, προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε συνολικά 6 φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Σύνδου. Πρόσφυγη κατά της προσωρινής κράτησής της κατέθεση 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, η οποία προφυλακίστηκε μετά την απολογία της την περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Κώστα Παπαδάκη, η περάσπιση υποστηρίζει ότι δεν ελήθησαν υπόψη στοιχεία που κατά την άποψή της είναι απαλλακτικά για την κατηγορούμενη. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών μετά την εισαγγελική πρόταση. ΣΟΗ περισυνελέγησαν οι 10 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία που βυθίστηκε περίπου 2 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Σύμφωνα με τη Συμμαχία, την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό υπό νατοϊκή διοίκηση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του ντρόν και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Οι χώρες της Βαλτικής καταγράφουν το τελευταίο διάστημα αυξημένο αριθμό περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Σε κλειόκρεα ζέστης και πυρκαγιών παραμένει η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται σήμερα να βιώσουν θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών Κελσίου, ενώ για περίπου 350 εκατομμύρια ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην Κροατία, μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Όμις οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 1.000 ανθρώπων, ενώ 36 τραυματίστηκαν, 7 από αυτούς σοβαρά. Στη Δυτική Γερμανία, περίπου 1.800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στη Βρετανία, πυρκαγιές έπληξαν το Stour Bridge της κεντρικής Αγγλίας, προκαλώντας εκενώσεις και ζημιές σε κατοικίες. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον 2 δεξαμενόπλοιων. Τα πλοία υπέστησαν μικρές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το Άμπου Ντάμπι χαρακτήρισε τις επιθέσεις πράξης πειρατείας και άμεση απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την Τεχεράνη.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά θελώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the road. Με την Αριάδνη Σοφία.

Ακούσαμε το soundtrack της Επιδαύρου. Επειδή το προηγούμενο σουκού πήγα στην Επίδαυρο. Η μουσική των Ορνήθων είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μουσική που συνδέθηκε με την ιστορική παράσταση του αρχαίου θεάτρου και μετά ανά τα χρόνια γεύτηκε διάφορες παραλλαγές. Ωστόσο, η αρχική μουσική του Χατζηδάκη δεν γράφτηκε για την Επίδαυρο. Γράφτηκε για την πρώτη παράσταση των Ορνήθων του Κάρου Λουκούν το 1959 στο Ηρώδιο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια η παραγωγή εξελίχθηκε και η μουσική απέκτησε και αυτόνομη μορφή πέρα από τη σκηνική της υπόσταση. Η παράσταση έφτασε στην Επίδαυρο πολύ μετά, το 1975, τη 16η και 17η Αυγούστου, ιστορικές μέρες, κυρίως γιατί η Επίδαυρος άνοιξε τις πόρτες της στο Θέατρο Τέχνης, ένα θίασο με εντελώς διαφορετική αισθητική και ιδεολογία από την επίσημη μνημιακή παράδοση των κρατικών παραγωγών μέχρι τότε. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, το Θέατρο Τέχνης άρχισε να συμμετέχει συστηματικά στο Ελληνικό Φεστιβάλ και στην Επίδαυρο, αλλάζοντας μια για πάντα για το ποιος δικαιούται να ερμηνεύσει το αρχαίο δράμα. Αλλά και επειδή δικαιώθηκε μια πολιτιστική μάχη που έμοιαζε χαμένη, αλλά παρόλα αυτά δόθηκε με περηφάνεια. Όταν είχαν πρωτοπαρουσιαστεί οι Όρνηθες στο Ηρώδιο, είχε γίνει σκάνδαλο. Είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, κυρίως ενόχληση σατυρική και σωματική παρουσίαση του ιερέα, και θεωρήθηκε ότι η παράσταση αντιμετώπιζε χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό το αρχαίο έργο και την θρησκευτική τελετουργία. Με αποτέλεσμα η παράσταση, η επόμενη, να ακυρωθεί. Πώς γίνεται τώρα να λιδωρηθεί ένα δημιούργημα των μεγαλύτερων καλλιτεχνικών εγκεφάλων και κεφαλαίων εκείνης της εποχής, δηλαδή μετάφραση από Βασίλη Ρώτα, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά και κουστούμια Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφία της Ζουζούς Νικολούδη, διδασκαλία των τραγουδιών και χορού από τον Σπύρο Σακά και Κάρλος Κούν, έτσι, μην τα ρωτάτε. Προφανώς παράσταση θριάμβευσε στο εξωτερικό το 1962 και βραβεύτηκε και καθιερώθηκε διεθνώς, οπότε δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Αφού παρήλθε το φρικτό ταβαντούρι της Χούντας, μέρα που γιορτάζουμε και σήμερα, γιατί σαν σήμερα επέστρεψε ο Καραμανλής και άρχισε να θεωρείται ότι ξεκίνησε η νέα περίοδος για την Ελλάδα. Η θρελική λοιπόν παράσταση ακολούθησε την γενικότερη κατεύθυνση της μεταπολίτευσης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και το θεσμικό πλουραλισμό και την επιστροφή της χώρας σε μια κανονικότητα, μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η βασική επιδίωξη μετά την νομιμοποίηση των πολιτικών δυνάμεων που προηγουμένως βρίσκονταν εκτός νόμου και την πραγματοποίηση των ελεύθερων εκλογών και δημοψηφίσματος και του συντάγματος που έγινε τον ίδιο χρόνο, όλα αυτά έγιναν για να δημιουργηθεί ένα πιο ομαλό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό πλαίσιο, αφήνοντας πίσω τους αποκλεισμούς της μετεμφυλιακής περίοδου της Χούντας. Οπότε μετά από 20 χρόνια, όπου το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ήταν ουσιαστικά αποκλειστικός χώρος του Εθνικού Θεάτρου και έτσι κυριαρχούσε ένα επίσημο κλασικίζον και αρχαιοπρεπές μοντέλο παρουσίασης του αρχαίου δράματος, με χιτώνες, με εκφορά, με ομοιομορφία του χορού και αυτή την καθαρότητα της αρχαιότητας, που και αυτό έχουμε δει κάποιες προγκρεσιβιές που εν τέλει δεν είναι και τόσο κακή προσέγγιση μετά από όλες αυτές τις προγκρεσιβιές, αυτή η κλασική άποψη. Το θέατρο τέχνης του Κούν λοιπόν εκπροσωπούσε σχεδόν έτσι μια λαϊκότητα και μια χαλαρότητα. Και λίγο τον γκροτέσκο και λίγο όλα αυτά. Οπότε το άνοιγμα ήταν ευρύτερο. Το 1975 μπήκε στην Επίδαυρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και το Θέατρο Τέχνης και ο Θεατρικός Οργανισμός της Κύπρου και το Αμφιθέατρο και αργότερα πολύ ελληνική και ξένη θίαση. Το ίδιο το φεστιβάλ συνδέει ρητά αυτή την διεύρυνση έτσι, με το κλίμα ελευθερίας μεταπολίτευσης. Και για πρώτη λοιπόν φορά βρήκα και εγώ εκεί. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που θέλει έτσι, να συγκαταλέγεται στους ανθρώπους τους υπηρέτες της τέχνης με δύο γονείς ηθοποιούς και που το θέατρο πάντα έπαιζε κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Να μην έχω πάει. Τα καλοκαίρια πάντα ο μπαμπάς μου έλειπε και εγώ ήμουνα διακοπές στον παππού μου, από εδώ από εκεί, κατασκηνώσεις. Όχι, όχι, κατασκήνωση δεν ήμουν, δεν με πήγαν διακοπές ποτέ, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης.
Λοιπόν, τέλος πάντων, η Επίδαυρος εμπίπτει στην ίδια κατηγορία με αυτούς τους λόγους, όπου διακοπές έκανα, ήμασταν απασχολημένοι με άλλες περιοδίες, όταν έκαναν γινόταν στάση στην Επίδαυρο και στο πέρασμα τους στην υπόλοιπη Ελλάδα περνούσαν από εκεί, οπότε δεν τύχαινε να είμαι με τον μπαμπά μου και η μαμά μου δεν οδηγούσε κτλ. Και έτσι είπαμε με κάτι φίλες μου να κάνουμε αυτά τα 125 χιλιόμετρα τώρα και να δούμε Βάξιες και Tiger Lilies. Η παράσταση Παμάλ δεν μπορώ να πω αν έλειπαν κάποια κομμάτια. Αν έλειπαν βασικά κάποια κομμάτια και κάποιες υπερβολές στην ερμηνεία, κομμάτια δεν έλειπαν, αλλά όλο αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη. Σίγουρα έχουμε δει χειρότερα, και μόνο το γεγονός ότι το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και ο Βούλγαρος σκηνοθέτης Γιάβορ Γκάρντεφ αποφάσισαν να αναμετρηθούν με την αρχαιοελληνική γραμματεία και κατάφεραν να παραδώσουν κάτι αξιοπρεπές, το θεωρώ πολύ ευτυχές. Επίσης, η δαιμονική τροβαδούρη του διονυσιακού κόσμου, Tiger Lilies, ήταν υπερχαριτωμένη. Δεν με πείραξε δηλαδή κάτι. Είδα ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια, όχι πρόχειρη. Και στο κάτω-κάτω είχε και πενθέα τον Μιχάλη Ταμπακάκη, αγάπη τη Λουκία Μιχαλοπούλου, κάθμο τον Αλέξανδρο Μιλωτά, Μιλωνά, ενώ ο χορός αποτελούνταν και από Ελληνίδες και από Βουλγάρες ερμηνεύτριες. Όχι σαν κάποιες άλλες παραγωγές που, αν και δεν το έχω δει ακόμα, γι' αυτό δεν θα πω γνώμη, το πιο ελληνικό πράγμα που είχαν ήταν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Οικομεθ. Η Επίδαυρος πάντως μου άρεσε. Και μου άρεσε όλο το experience που είχε, γιατί ακολουθήσαμε το τελετουργικό κατά γράμμα, δηλαδή ταξίδι με καλή παρέα, βουτιά, παράσταση, Λεωνίδας, δίσκο καπάκι, πρωινή βουτιά, υπνάκος, βουτιά και επιστροφή.

Χάπι λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που είπαν οι Tiger Lily στις Βάκιες, με ερώτημα ρεφρέν, where are you happy, where are you ever happy, το οποίο απευθύνεται ουσιαστικά στο Διόνυσο και το ρωτά εάν η ακραία εκδίκησή του τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Και εννοείται μου κόλλησε, εννοείται μου έμεινε στο κεφάλι. Και στην τελική το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει τα πάντα χωρίς ταπεινότητα και χωρίς επιγνώση των ορίων του, γιατί θα γίνει ο ίδιος αιτία της καταστροφής του, πέρασε. Σίγουρα είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο. Οι Βάκιες θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα έργα του Ευρυπίδιου προς την ερμηνεία τους, επειδή δεν προσφέρουν αυτή την καθαρή επιλογή ανάμεσα στη λογική και την πίστη. Και το ίδιο το έργο λέει ότι είναι για προσαρμογή του έργου από τον Γκάρνεφ και τη Ιωάννα Ρεμεδιάκη, βασισμένη στη μετάφραση τη Ντοροθέα Ταμπάκοβα. Άρα προφανώς θα υπάρχουν αποκλήσεις. Όπως το ότι δεν ακούσαμε το σκύλες της Λύσας, τρέξτε στο βουνό, ξαμολυθείτε γιατί έχουν σύναξη οι κόρες του Κάδμου από το τέταρτο στάσιμο. Είτε γρήγορες σκύλες της Λύσας, είτε στα όρη, στα αρχαία ελληνικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχε και καμιά μεγάλη πρόκληση, όπως ο ιερέας του Αριστοφάνης Όρυνθες, που εμφανίστηκε με το καλυμάφι του και τέλεσε τη θυσία αμοιβούμενος βυζαντινή λειτουργία, ενώ ο χορός απαντούσε σαν έλεγε αμήν. Έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βλασφημία, γιατί άκουσα πολλές αρνητικές. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν πιο πολύ προβληματισμός. Γιατί ο Ευρυπίδης το έγραψε αυτό στο τέλος της ζωής του, αφού είχε καταλήψει στην Αθήνα και ζούσε στη Μακεδονία. Την ίδια περίοδο, περίπου το 407 με 406 π.Χ., η Αθήνα βρισκόταν στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ενώ είχαν προηγηθεί καταστροφική σκελική εκστρατεία και τα πολιτικά πραξικοπήματα και εμφύλιες σειράξεις και μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική εξάντληση. Οπότε ο Ευρυπίδης έγραφε. Επομένως, ενώ ο κόσμος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που γνώρισε και της κλασικής ακμής φαίνονταν να καταραίει. Και γι' αυτό μάλλον στρέφεται στον ίδιο το θεό του θεάτρου, τον Διόνυσο. Είναι γνωστή άλλωστε η απέχθειά του για τα θεία. Παλαιότερα υποστηριζόταν ότι ο Ευρυπίδης, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στους θεούς, έγραψε τις Βάκχες ως ένα είδος μεταστροφής πριν από το θάνατό του. Σαν να παραδεχόταν τελικά ότι όποιος αμφισβητεί το θείο τιμωρείται. Αλλά αυτό εντάξει είναι μια υπεραπλουστευτική ερμηνεία. Μήπως τιμωρούμε εγώ τώρα που το λέω αυτό. Δεν νομίζω. Ο Διόνυσος δικαιώνεται επειδή ο Πενθέας αρνείται την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως ένας θεός ακραία εκδικητικός που καταστρέφει μια ολόκληρη οικογένεια και οδηγεί μια μητέρα να διαμιλήσει το ίδιο της το παιδί. Οπότε ο θεός δεν εμφανίζεται απλώς στην αρχή ή στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά στην τραγωδία, αλλά κυριαρχεί στη δράση, μεταμφιέζεται, σκηνοθετεί τους ανθρώπους και μετατρέπει ολόκληρη τη Θήβα σε μια φωνική performance. Το έργο γράφεται για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της γιορτής προς τιμήν του Διονύσου. Άρα λειτουργεί συγχρόνως ως τραγωδία για το Θεό, τελετουργία προς τιμήν του και προβληματισμός πάνω στη δύναμη του ίδιου του θεάτρου. Και βέβαια το περιβάλλον της Μακεδονίας φαίνεται επίσης να διαπερνά το έργο. Ο χορός αναφέρεται ότι είναι στην Πιερία, ενώ η γυτνίαση με τον Όλυμπο και το Δίον έφερνε τον Ευρυπίδη κοντά σε έναν εντονότερα λατρευτικό και φυσικό κόσμο από εκείνο της αθηναϊκής πόλης που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Άρα οι Βάκχες γράφτηκαν από ένα γυραιό ποιητή μακριά από την πατρίδα του, ενώ η Αθήνα κατέρε, ως ένα έργο για τα όρια της ανθρώπινης λογικής και για όσα επιστρέφουν βία όταν μια κοινωνία προσπαθεί να τα καταπιέσει. Δεν είναι απλώς ένας ύμνος στο Διόνυσο. Είναι μια τρομακτική προειδοποίηση απέναντι στη τόσο άκαμπτη εξουσία όσο και στην ανεξέλεγκτη έκσταση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με τάξη, έλεγχο, ορθολογισμό. Όμως και η πλήρης παράδοση στο ένστικτο, στην έκσταση και στη συλλογική μανία μπορεί να γίνει καταστροφική. Τέσπα, η παράσταση αξιοποίησε τη μουσική, την αισθητική και το σκοτεινό καμπαρέ των Tiger Lilies που θέλουν, αλλά και το musical και εντάξει, με έπεισε με κάποιους ενδιασμούς. Αφιερώνω τόσο χρόνο στην παράσταση και στην ανάλυση της, επειδή στην επίδαυρο αυτά τα ερωτήματα αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Ένα επίσημο ιστορικό και κρατικά καταξιωμένο φεστιβάλ, το οποίο στα 65 χρόνια της λειτουργίας του έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και της διεθνούς σκηνής, θεάτρου, μουσικής, χορού, και συνεχίζει να μιλάει για όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο και την ύπαρξή του.
από το Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης στη μουσική, την Κάλλας και το Στροπόβιτς, τον Παβαρότη, τον Καβάκο, τον Σγούρο, από το Θεοδωράκη, το Χατζηδάκη, το Σαββόπουλο, τη Φαραντούρη, τον Ταλάρα, στο χορό τον Μπαλανσίν, τον Φεντεύ, τον Ουρέγεφ, τα Μπολσόι, το Ρουάλ Μπαλέ, την Γκράχαμ, τον Μπεζάρ, την Μπίνα Μπάους, τη Μαγκή Μαρέν, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και βέβαια στο θέατρο τα ονόματα. Και οι τιτάνες της δημιουργίας είναι τεράστια. Από τον Ροντήριο στον Γκουν, τον Στρέλερ, τον Χολ, τον Νουσκίν, τον Καστελούτσι, τον Οστερμάγερ. Από το θέατρο Νό, την όπερα του Πεκίνου, την Φολσμπίνε και το νοτιοαφρικανικό Μπρετ Μπέιλι ως το Λευτέρη Βοιατζή.

Αυτό το η αλλαγή της τονικότητας, οκτάβα, αν δεν κάνω λάθος, με τρελαίνει. Το αγαπώ όσο τίποτα. Πολύ ωραίο. Η ερμηνεία λοιπόν της σκάλας, της δικής μας Μαρίας Καλογεροπούλου στην Όρμα του 1960, ανήκει στις μυθικές μουσικές στιγμές του θεάτρου. Η εικόνα και μόνο της σκάλας να τραγουδά στη σεληνιακή επίκληση μέσα στο αρχαίο θέατρο έχει περάσει στη συλλογική μας μνήμη, ακόμα και για κάποιους που η γέννησή τους δεν ήταν ούτε καν ψίχουλο ιδέας, γιατί ακόμα και δικοί τους γονείς ήταν αγέννητοι. Τώρα εμείς ακούσαμε τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Παλέ Γκαρινιέ στις 19 Δεκεμβρίου του 1958, γιατί βασικά δεν βρήκα κάποια διαθέσιμη καταγραφή από την Επίδαυρο. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί η συναυλία που ακούσαμε τη σπουδαία Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει την Τρίδα η Αίρια Νόρμα στην ομώνυμη όπερα του Μπελίνη, με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισίου υπό τη διεύθυνση του Ζορζ Σεμπαστιάν, ήταν το ντεπούτο της σοπράνου στην όπερα του Παρισίου, που αποτελεί μείζον κοσμικό γεγονός και οδήγησε 2 χρόνια αργότερα στην εμβληματική σκηνή της Επιδαύρου. Κάπου θα υπάρχει, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω εγώ κάτι. Ούτε το αρχείο μας διαθέτει, για του λόγου το αληθές. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το ωραιότερο θέατρο του κόσμου, όπως πολύ ψύχρεμα συνήθιζε να αποδίδεται από τον τύπο της εποχής ο καθιερωμένος εγκομιαστικός χαρακτηρισμός, κάθε φορά που είχε κάτι grand να προωθήσει, βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπίου. Έχει χωρητικότητα 10.000 πλάς διαθέσιμων θέσεων και φημίζεται για την ιδιαίτερη ακουστική του. Ο Παυσανίας είχε γράψει ότι παρόλο που άλλα θέατρα υπερήχαν σε μέγεθος και πολυτέλεια, κανένας αρχιτέκτονας δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τον Πολύκλητο στην αρμονία και την ομορφιά. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου, λοιπόν, η Επιδαύρια, ξεκίνησε το 1955 για την καθιέρωση μιας γιορτής των τεχνών του Υψηλού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προεδρίας, Γεώργιο Ράλι, κατά την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, που το ανέθεσε, βασικά ανέθεσε, ξεκίνησαν δύο παράλληλες διοργανώσεις. Το ένα ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών με αποκλειστική έδρα το Ηρώδιο, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, με πρόγραμμα κυρίως μουσικής και λίγο θεάτρου. Βασικοί άξονες του φεστιβαλικού προγραμματισμού υπήρχαν αρχικά οι μεγάλες ορχήστρες, καθώς και μια προσπάθεια αναβίωσης της σύγχρονης ερμηνείας του θεατρικού ρεπερτορίου της κλασικής αρχαιότητας. Ενώ από το δεύτερο χρόνο ήδη μπήκε και ο χορός. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ήταν αφιερωμένο κυρίως στην αναβίωση και παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Αυτό ήταν. Δηλαδή στο θέατρο. Μια 20ετία περίπου νωρίτερα, ο Δημήτρης Ρωτήρης, με το Εθνικό Θέατρο, του οποίου τότε ήταν διευθυντής, είχε εγκαινιάσει το θέατρο της Επιδαύρου. Το πρώτο έργο που παρουσίασε εκεί μετά την αρχαιότητα, το 1938, ήταν η Λέκτρα του Σοφοκλή σε μετάφραση Γρυπάρη με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο παίχτηκε χωρίς σκηνικά, έλλειψη χρηματοδότησης, χωρίς φωτισμός, με το φυσικό φως του απογεύματος. Το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς. Τη διοργάνωση της ιστορικής αυτής παράστασης είχε αναλάβει η προηγητική Λέσχη, με στόχο βέβαια την καθιέρωση από τότε τη σεζόν Επιδαύρου, ένα ετήσιο ραντεβού. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος ανέστειλαν αυτά τα φιλόδοξα σχέδια. Έτσι τα Επιδαύρια έμειλε να ξεκινήσουν ουσιαστικά το 1954, με τον υπόλοιπτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Ροντήρη, αλλά αυτή τη φορά με διευθυντή τον Εμίλιο Χαρμούζο. Και η επίσημη έναρξή τους έγινε ένα χρόνο μετά και συμπίπτει με την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών το 1955 με τον Αλέξη Μινωτή να σκηνοθετεί την Εκάβη. Όλη την πρώτη περίοδο παρουσιάζει εκεί αποκλειστικά το Εθνικό Θέατρο. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις των εκάστοτε σκηνοθετών και τις εξωτερικές παρεμβολές, ναι, κυρίως έτσι διάφορες, διαμορφώθηκε ένα ενιαίο στήσιμο που καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είπαμε, ο Μινωτής, η Παξινού, ο Κουτσόπουλος και νέοι τραγωδοί όπως η Χατζιαργύρη και η Συνοδεινού, αναδεικνύουν εκεί την κλασική σου αισθητική γραμμή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια το εικαστικό μέρος το υπογράφουν οι μόνιμοι διόσκουροι της κρατικής σκηνής, ο Κλεόβουλος Κλόνης με τους αρχιτεκτονικούς του όγκους και ο ενδυματολόγος Αντώνης Φωκάς με τις ονομαστές πτυχώσεις των χιτώνων του, μοιημένος στα μυστικά της Συμβατικής από την Εύα Σικελιανού. Παράλληλα, βέβαια, το ύφος των παραστάσεων της Αττικής Κωμωδίας διαμορφώνεται από τον Αλέξη Σολωμό και τον σκηνογράφο Γιώργο Βακαλό.
Στα χρόνια της δικτατορίας των ταγματαρχών ήταν δύσκολα τα καλλιτεχνικά και το φεστιβάλ μαράζωσε. Έτσι που είχε κακοπέσει. Μετά το πέρας αυτής της μαύρης αισθητικά περίοδου για τη χώρα μας, το 1975, όπως είπαμε, έχουμε τους Τριλικούς Όρνηθες που συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία και την ίδια χρονιά και το Κρατικό Θέατρο και ναι, με τον Μίνο Βολονάκη και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Και σιγά σιγά έτσι στο παιχνίδι μπαίνουν το Θέατρο Τέχνης, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, το Αμφιθέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και μετά και άλλη ελληνική και ξένη θίαση. Από τη δεκαετία του 1990 αρχίζει ωστόσο το φάγωμα. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει φιλοξενήσει σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς και πληθώρα άλλων καλλιτεχνών, σπουδαίες παραστάσεις, φοβερά ονόματα, τόσο που δεν θέλω να αναφέρω κανένα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους, έτσι μην ξεχάσω. Ωστόσο, αν και τα τεράστια ονόματα της τέχνης συνέδεσαν τη ζωή τους και ίσως οφείλουν το έργο τους στο εν λόγω φεστιβάλ, ο θεσμός του φεστιβάλ άρχισε να δέχεται επικρίσεις για άμβληση των κριτηρίων επιλογής των καλλιτεχνικών σχημάτων και για στασιμότητα σε παλιακές φόρμες. Πράγμα που αντικατοπτριζόταν και στον τρόπο διοίκησής του και λειτουργίας του, έτσι. Γιατί ο οργανισμός αυτός μέχρι το 1998 ήταν τμήμα του ΕΟΤ, το οποίο ονομαζόταν τότε Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων και έκτοτε πήρε την ονομασία, μετά από όλα αυτά, Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Και ως υπηρεσία ο ΕΟΤ, που είχε κληρονομήσει όλες τις παθογένειες του δημοσίου και τη γραφειοκρατία και τις έξωθεν παρεμβάσεις, δεν βοηθούσε. Οπότε, παράλληλα, ο καλλιτεχνικός πληθωρισμός της δεκαετίας του 1990 ενέτεινε έτσι, το διαφαινόμενο διέξοδο. Και με τη δημιουργία της ΑΕ προέκυψε η ύπαρξη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή με διακριτό ρόλο, ο οποίος θα αναλάμβανε κάποια πράγματα. Ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα επόμενα χρόνια ήταν ο Γιώργος Κουγουρουπός, ο Περικλής Κούκος, ο Γιάννης Καραχισαρίδης. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Λούκος. Πρέπει να αποφασίσω πώς θα λέω το Γιώργος. Στη διετία του, που κράτησε μέχρι το 2016, προχώρησε σε ριζικές και αρκετά ανανεωτικές αλλαγές. Εγώ δεν έχω γνώση, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά σίγουρα έφερε κάποιες τομές που αφορούσαν τη φιλοσοφία, τη δομή, το πρόγραμμα και τους χώρους των εκδηλώσεων. Γίνανε προσπάθειες και το πρόγραμμα διευρύνθηκε με τη μετάκληση διάσημων καλλιτεχνών που παρουσίαζαν στην αρχαία σκηνή και νεότερα έργα κλασικών δημιουργών, του Σέξπιρ, Μπέκετ, πολλά πράγματα. Στα πρόσωπα που συμμετείχαν το φεστιβάλ Αθήνα και Επίδαυρο, είχαμε Πίνα Μπάους, Αριάν Μνουσκίν, είπαμε Κέβιν Σπέισι, Φιόνα Σο, Λάιζα Μινέλι, Τόμας Όστερμαϊερ, καθώς και άλλες νεότερες γενιάς Ελλήνων ξένων και Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα το φεστιβάλ πήρε και το κτίριο στην Πειραιώς 260, το οποίο έδωσε το έναυσμα για άνοιγμα στο καινούριο που παράγεται παγκοσμίως και ανάδειξη των νέων εγχώριων δυνάμεων που θα μπορούσαν να μιλήσουν με τη γλώσσα του σύγχρονου κοινού. Άρχισαν να γίνονται και κάποιες συμπεραγωγές με διεθνή και καλλιτεχνικά σχήματα θέατρου και το 2008 το φεστιβάλ πέρασε στην εποπτεία πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το φεστιβάλ ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι. Η σημερινή ενιαία ταυτότητα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου διαμορφώθηκε όπως το ξέρουμε σήμερα με αυτά τα ωραία γραφιστικά σταδιακά. Μετά τον Γιώργο Λούκο, στην καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν ο Γιάν Φάμπρ, μετά ακολούθησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μέχρι το 19 και από το 19 και μετά καλλιτεχνική διευθύντρια έγινε η σκηνοθέτητα Κατερίνα Ευαγγελάτου. Το 21 με τον ανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας που πήρε και το branding, ο οργανισμός υιοθέτησε και επίσημα για τη διεθνή παρουσία του το Athens Epidaurus Festival. Σε αυτή την προοπτική το θέατρο, έτσι, τελείως, ξεχύθηκε στους δρόμους, συγκεκριμένα σε όλη την Αθήνα, όπως σε συνεργασία και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οπότε Αθήνα, Πειραιάς, Επίδαυρος είναι λίγο πολύ, ναι, αξιοποιήσιμη. Χώροι, σε πλατείες, σε στοές, σε γειτονιές, σε τόπους ιστορικής μνήμης, σε μουσεία, καθώς και σε αναστηλωμένα αρχαία θέατρα για το φιλοθεάμον κοινό που τα ψάχνει αυτά, μπορεί να πάει να τα βρει. Γιατί πολλά ιστορικής μνήμης, σε μουσεία, καθώς και σε αναστηλωμένα αρχαία θέατρα για το φιλοθεάμον κοινό που τα ψάχνει αυτά, μπορεί να πάει να τα βρει. Γιατί

0: Με είχε πολύ ρομαντικά συνεπάρει το γεγονός ότι θα πήγαινα να δω μια από τις σημαντικότερες σκηνές παγκοσμίως και το μέρος που πέρασαν Μόραλης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Ξενάκης, Πίτερ Χολ, Πέτερ Στάιν, Ταντάση Σουζούκι, Λούκα Ρονκόνι, Ζεράρ Ντε Παρτιέ κτλ. Όπου ακόμα και το έργο που δεν παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο μου φερόταν και αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή και ωραία υπόθεση, γιατί αφορούσε κάτι που είχε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ιστορίας και πολιτισμού που πήγαινα να δω. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία των Ορνήθων, ο Κουν ζήτησε για το Φεστιβάλ Αθηνών του Ιουλίου του 1976 που θα γινόταν, το Φεβρουάριο, ζήτησε από τον Διονύση Σαββόπουλο να γράψει τη μουσική για τους Σαχαρνείς που ετοίμαζε. Ο Σαββόπουλος ενθουσιάστηκε με το project και άρχισε να κάνει δουλειά. Επειδή όμως ήταν ανυπόμονος και δεν μπορούσε να περιμένει τη μετάφραση που είχε ήδη ανατεθεί στο Λεωνίδα Ζενάκο, μετέφρασε ο ίδιος τα χωρικά που θα μελοποιούσε, με αποτέλεσμα τα τραγούδια του να μην έχουν εν τέλει καμία σχέση με την παράσταση. Η μουσική του Σαββόπουλου δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ποτέ στην παράσταση του Κουν. Τη μουσική έγραψε τελικά ο Χρήστος Λεοντής. Ωστόσο η μουσική είναι υπέροχη. Αδιαφεσβήτητα. Έχει μείνει αγαπημένη να την ακούμε και ας μην ανέβηκε. Ο Σαββόπουλος τόλιξε με το γνωστό σκοπτικό του ύφος. Δεν ευτύχησε να ανέβει στο θέατρο. Εμείς λοιπόν μετά από μια τέτοια ιστορία το πήραμε χαλαρά. Δηλαδή δεν κάναμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Πήγαμε με δύο φίλες μου, την Αγγελική και την Ντονατέλα. Η Ντονατέλα εκ της Ιταλίας, η Ντονατέλα, και πιο συγκεκριμένα από την Καζέρτα, η οποία έχει ξαναπάει παρακαλώ δύο φορές ήδη. Και μένα ήταν η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο. Οπότε εκείνη μας έδειχνε τα κατατόπια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι παρέα τα ανακαλύψαμε, γιατί και οι δύο άλλες φίλες είχαν πάει αυθημερών. Δεν το είχαν κάνει εκδρομή. Οργανωμένη εκδρομή, όπως τώρα, γιατί ήταν οργανωμένη. Στην αρχή μου λέγανε κάτι να πάμε για ελεύθερο στην Πολεμάρχα και να κοιμηθούμε παραλία και τέτοια, αλλά είδαμε ότι δεν συνέφερε από καμία άποψη, γιατί και γράφουνε πολύ πια, οπότε κινδυνεύαμε να φάμε προς τη μάρα. Και μια χαρά τιμή είχαν τα κάμπινγκ εκεί για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Και τώρα να είμαστε μακριά από όλα και από το θέατρο και μπορεί να κρυώνομαι το βράδυ και έχουν βάλει και μπάρες για να μην κατεβαίνουν τα μάξια και θα έπρεπε να τα κουβαλάμε όλα αυτά και δεν ήθελα να αφήσω έτσι τα πράγματα. Και γενικά δεν είμαι και super fan του ελεύθερου κάμπινγκ, χωρίς καθόλου πολιτισμό κοντά. Οπότε με το πλάνο μας και τους καφέδες μας μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε.
1: Θα γυμνωθώ να αρχίσω εκείς να οργώνω.
2: Κι εγώ να σπέρνω, μα τους θεούς αμέσως.
3: Σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνει αυτό, ζητήστε και τη γνώμη των συμμάχων.
1: Με ποιον συμμάχων, δεν αντέχουμε άλλο. Σε εκείνους δεν αρέσει το κρεβάτι.
2: Στους δικούς μου αρέσει, παίρνουμε όρκο.
1: Και στο δικό μου, πέρα ως πέρα.

0: Λοιπόν, καθαριστείτε. Αγνούς να σας φιλέψουμε γυναίκες στην Ακρόπολη με εκείνα που έχουμε φυλαγμένα στα καλάθια. Πίστης εκεί αιώνιας θα δώσετε όρκο.
1: Ορκιζόμαστε.
0: Ύστερα τη γυναίκα τη θα πάρει ο καθένας και θα φύγει.
2: Πάμε αμέσως. Όπου μας πας θα πάρει. Ας μην αργούμε.
0: Καμίνα.

0: Κι όποιος σας πήγα να σκοπιάσει.
1: Περίσσεψε και κάμπα, περίσσεψε και κάμπα, περίσσεψε και κάμπα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν της Λυσιστράτης, όπως ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1957. Σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, Γιώργος Βακαλός στα σκηνικά και στα κοστούμια, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, απόδοση Θρασίβουλο Σταύρου, στον ομώνυμο ρόλο η Μέρη Αρώνη, και συμμετέχουν διάφοροι ηθοποιοί έτσι που μετά τα κατάφεραν πολύ καλά, η Τζένι Καρέζη, η Ελένη Χαλκούση, η Μερόπη Ραζάν, Παντελή Ζερβός, Χριστόφορος Νέζερ, Μέρη Χρονοπούλου, Μάρο Κοντού. Πολύς κόσμος. Αρχίσαμε λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε και λίγο στους δρόμους. Οπότε φτάσαμε μεσημεροαπόγευμα στην Επίδαυρο και στήσαμε τη σκηνή μας. Σκηνή μου. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εγκλιματιστήκαμε. Πήγαμε στην παραλία, αν μπορώ να την πω έτσι, διότι αράξαμε σε μια προβλήτα με γκαζόν, με φίνικες, με κοκτέιλ, ξαπλώστρες του κάμπινγκ σε φάση κανονική ριβιέρα. Που μάλλον ήταν και για τους ντόπιους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι απευθυνόταν μόνο σε κάμπερς από ό,τι κατάλαβα. Αν θέλετε να δείτε τι ωραίο που το είχα φτιάξει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό στο προφίλ μου στο Instagram, όπου έχω ανεβάσει τα αντίστοιχα ποστάκια. Αριάντνη Σοφία Κούρη σε λατινικά. Λοιπόν, ναι, μετά από αυτό, μάθαμε φρέσκα κουτσομπολιά της Επιδαύρου από τους διπλανούς, βουτήξαμε στο βραστό νερό, τσιμπολογήσαμε ένα τόστ και κάτι τσιπς και μετά σειρά είχε το μπάνιο, ντύσιμο και ανάβαση στο αρχαίο θέατρο. Βρήκαμε εύκολο να παρκάρουμε στο δάσος του Ασκληπιού, αν και ο παιδιόθεν ταλαιπωρητής φίλος μου, Νικόλας, μου είχε πει άλλα, κλασικά μου είχε πει άλλα. Και ανεβήκαμε προς το θέατρο, μπήκαμε και με συνορά, με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ψήλο sold out ήταν. Είδα και πάρα πολλούς γνωστούς. Μετά την παράσταση είχαμε κλείσει στο φημισμένο Λεωνίδα, όπου καταλάβαμε γιατί τον εκτιμούσαν τόσο, μέσα από τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν τα πιάτα και κάτι παλιές ηθοποίοι που βρέθηκαν σε διατημόνες. Μετά μια βόλτα στο κέντρο της Επιδαύρου by night και κατάληξη στο δίσκο Καπάκι για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί, που παρεμπιπτόντως πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή δίσκο και ο DJ δεν ξέρω αν είναι πάντα εκεί, αλλά εκείνο το βράδυ έστησε πολύ σωστή παρτάρα με ωραίες εναλλαγές, έμενε όπου χρειαζόταν, ωραία αλληλουχία, εφέ, τραγουδάρες, συν φωτορυθμικά, καπνούς, λέιζερ, χαμός, χωρίς είσοδο. Χωρίς είσοδο, μόνο το ποτό σου και τίμιες τουαλέτες. Στο μόνο που με χάσανε είναι ότι δεν σερβίρανε παλώμα, ούτε Hugo Spritz. Γενικά δεν κάνουνε κοκτέιλς. Αλλά άξιζε και γι' αυτό κάτσαμε μέχρι το πρωί.

0: ακόμα δεν θα περιμένει το όνειρο της ψυχής μου. Συγχωρείτε, σακριβές μου, οι άντρες τελειώνουν το έργο. Μα περίμενε και σώπα. Και εσύ, γιατί ήρθεσαι. Για φυλάξω μην τύχει και περάσει ο Αίγιστος μέσα χωρίς να πάρουμε είδηση.
1: Βοήθεια, βοημένο, σπίτι έρημο από φίλους και γεμάτο από φωνάζει.
0: Κάποιος από μέσα φωνάζει, δεν ακούτε και στις φίλες. Άκουσα, ανοίγονται, είσαι τη γέμισα.
1: Τη στοιχεία σε μένα, Αίγιστε, πού είσαι.
0: Άκου, πάλι φωνάζει κάποιος.
1: Ω, παιδί μου, παιδί, λυπήσου εκείνη που σε γεμάτα.
2: Ιστορική παράσταση που είπαμε πριν της τραγωδίας, η παράσταση της τραγωδίας Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, η πρώτη παράσταση που ανέβηκε στην Επίδαυρο μετά την απόφαση της οργάνωσης του φεστιβάλ, που δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, ήταν η στιγμή κατά την οποία το αρχαίο θέατρο επανεντάχθηκε στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Και βέβαια ξεχώρισε για την ερμηνεία της Κατίνας Παξινού στον ομώνυμο ρόλο η Ελένη Παπαδάκη ως Κλητεμνίστρα και ο Μάνος Κατράκης ως ο Βουβός Πυλάδες. Η μουσική επένδυση είναι του Δημήτρη Μητρόπουλου. Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, τα σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Αντώνης Φωκάς, χορογραφία Λουκία Κουτσοπούλου και την διεύθυνση της ορχήστρας την έχει κάνει ο Γιώργιος Λικούδης. Αυτό που δεν κάναμε εμείς και είναι παράδοση, οι φήμες λένε, είναι το πρωινό μπάνιο. Τολούσαμε γιατί φύγαμε από την δίσκο καπάκι 6.30 το πρωί, μπορεί και 7.30, δεν το θυμάμαι αυτό, και την επόμενη μέρα είχαμε την επιστροφή, οπότε έπρεπε να μπουν λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το κακό σε αυτό ήταν και ότι άλλοι είχαν την ίδια σκέψη της απόδρασης του weekend και πέσαμε ακριβώς στο άδειασμα του κάμπινγκ. Με το που ήμασταν εκεί, ξαφνικά φύγαν όλοι το πρωί. Του τέστην κατά τις 10 αρχίσαν όλοι να μαζεύουν σκηνές και προσπαθώντας διαρκώς να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής των άλλων, εξίσου ενοχλητικών, που πιθανότατα δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους κάμπινγκ παρά μόνο για αυτές τις συνθήκες, και δεν γνώριζαν ότι το να φεύγεις από ένα μέρος είναι εξίσου μυσταγωγικό με το οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου ή όταν έρχεσαι. Οπότε δεν χρειάζεται τόση φασαρία, γιατί καθένας έχει τους χρόνους του στο κάμπινγκ και άλλες με αλλιώς οργανώνει τη μέρα του και πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Anyways, ξυπνήσαμε νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Συναντήσαμε εντελώς τυχαία κάτι φίλους που στήσανε πιο κάτω από εμάς το βράδυ μετά την παράσταση τη σκηνή τους, και έτσι πήραμε το πρωινό μας όλοι μαζί. Ήσυχα μαζέψαμε τα πράγματα. Η φίλη μου πήγε να πάθει δηλητηρίες από ένα λιγμένο γιαούρτι. Ευτυχώς η ταμεία του Ψιλικατζίδικου είδε ότι είχε λήξει από πρόπερση και δεν της το έδωσε τελικά. Πήγαμε για μπάνιο στην παραλία Καλαμάκι, αλλά στη μέσα. Και κατά τις 6.30 φύγαμε. Σπίτι μου έφτασα 2.30 ώρες ήταν κανονικά, αυτό σκεφτόμουν, αλλά σπίτι μου έφτασα 10.30, γιατί πέσαμε στην επιστροφή όλων των εκδρομέων. Δεν είχα ξαναπάει, δεν είπα ποτέ ότι είχα ξαναπάει, και την πατήσαμε σαν ψάρακες, σαν... Ναι. Ωστόσο δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ως συνοδηγός είχα αναλάβει χρή DJ και πολύ το χάρηκα να ψυχαγωγώ τις άλλες με τη μουσική μου. Πέρασα μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραία.
3: Έχουμε και αν έχουμε ένα κλαίμα όσο ποτέ. Το αίμα το θεοκατάρατο οι βαριόμοιρες που τρέχει μες στις φλέβες μας απ' τον πατέρα.
4: Άντε ο άδεισο φωνιάς και εμένα την τρισάμυρη να πάρει, να πήγαινα μαζί με τον γεροπατέρα μου.

αυτό που ακούμε είναι «Οι Δίπους επί Κολωνό». Η τελευταία τραγωδία που έγραψε ο Φουκλής και η μεγαλύτερη αρχαία τραγωδία που έχει σωθεί ως τις μέρες μας. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις αποσπάσματα από αυτές τις παλιές παραστάσεις, γιατί γενικά το θέατρο είχε μία άλλη δομή. Εστιάζανε σε άλλα πράγματα, οπότε ψάχνοντας δεν βρήκα πολλά ραδιοφωνικά κομμάτια που θα μπορούσαν να αναδείξουν χωρίς να έχει παρακολουθήσει κάποιος είτε στο YouTube ολόκληρη την παράσταση, είτε να συνδεθεί άμεσα με το ηχητικό. Τέλος πάντων, αυτό έτσι που έκοψα και έφερα τοποθετείται περίπου 20 χρόνια μετά τον Ειδίποδα Τύρανο, όπου εξόριστος και τυφλός ο Ειδίποδας φτάνει γέρος πια στον Ήπιο Κολωνό, προάστιο της Αθήνας, για το τέλος της περιπλάνησής του. Αυτό πώς να το ηχητικά να το αποδώσω? Νομίζω ότι μπήκαμε όμως λίγο. Είδαμε ότι ο Σοφοκλής περιγράφει αυτή την τελειωτική αναμέτρηση του ήρωα με τους συγγενείς, με τους εχθρούς, με τους φίλους του, ενώ ο θάνατός του αποδεικνύεται ευεργετικός εν τέλει για όλους. Η παράσταση ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1976 και παίζουν ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος το σκηνοθετεί κιόλας, η Όλγα Τουρναράκη, ο Ζόρας Τσάπελης, η Μαρία Σκούντζου, ο Βασίλης Κανάκης, ο Γκίκας Μπινιάρης, ο Χρήστος Πάρλας, Τέλειος Βόκοβιτς, μετάφραση ο Άννης Γρυπάρης, σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Φωτόπουλος Διονύσης, η χορογραφία είναι από τη Μαρία Χόρς και τη μουσική γράφει ο Θεόδωρος Αντωνίου. Η Επίδαυρος λοιπόν, όπως τη βίωσα αυτό το weekend, δεν είναι μόνο σας συμβαίνουν στο κύλο της ορχήστρας, είναι και όλα σας συμβαίνουν γύρω της, οι παρέες που ταξιδεύουν, το λαδωμένο μπουτάκι κοτόπουλο βουτυγμένο στο βούτυρο και το κρασί, οι συζητήσεις μετά την παράσταση, οι βουτιές στη βραστή θάλασσα, οι διαφωνίες για το τι μας άρεσε και τι όχι, δύο εβδομάδες μετά, οι ιστορίες εκείνων που πέρασαν από αυτήν τη σκηνή πριν από μας. Είναι ένας τόπος όπου το παλιό μένει ακίνητο, αλλά κάθε καλοκαίρι συναντά το καινούριο. Άλλοτε αρμονικά και άλλοτε με θόρυβο, αναγκάζοντάς μας να επιστρέφουμε και να ρωτάμε ξανά τι έχουν να πούν όλα αυτά για μας. Μέχρι την επόμενη παράσταση και την επόμενη απόδραση, μην ξεχνάτε πως το θέατρο, όπως και το ταξίδι, δεν τελειώνει όταν πέφτουν τα φώτα. Συνεχίζεται μέσα στις ιστορίες που παίρνουμε μαζί μας στο δρόμο της επιστροφής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ας απολαύσουμε τώρα ένα χωρικό από τη Μύδια του Ευρυπίδη, του Έρωτα το Μέγα Κακό, από τη Μύδια της Μαριάννας Κάλμπαρη, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Ναυπλιώτου. Τη μουσική την ξανάγραψε και την εκτέλεσε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, βασισμένο στη μελοποίηση που είχε κάνει στο μάικ της Κραουνάκης για τη Μύδια της Επιδαύρου του Κουθουβουέ το 1990, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά με τη Λιδία Φωτοπούλου ως Μύδια και με πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από την Ελένη Βιτάλη. Η πρωτότυπη σύνθεση ανήκει, of course, στο Μάνο Χατζηδάκη.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

τέτοια ώρα ήταν ψες, τέτοια και παραπροψές. Και Μαρία Λέντη την Παναγιά και ψηλά στην Κωστιλάτα, όλος ο κύκλος των τραγουδιών που χορεύονται στα Κάγκελα αύριο. Για όσους βρίσκεστε εκεί πάνω στα αγαπημένα μας βουνά, εξαιρετικά αφιερωμένος αυτός ο κύκλος των τραγουδιών με τη φωνή του Γιώργου Πατσούρα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με το Μπάμπι Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Ήμασταν εκεί πάνω στα Γρεβενά με τραγούδια της Γρεβενιώτικης Πίνδου, με τον Χρήστο Ντάγκαλα και την κομπανία του Δημήτρη Παράσχου. Και μας πήρατε και τηλέφωνο από τα Γρεβενά. Χρήστος Ντάγκαλα στο τραγούδι, Δημήτρης Παράσχου στο κλαρίνο, Θωμάς Τσιωτίκα στο βιολί, Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν και Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέφι. Ο Χρήστος Ντάγκαλας, ο οποίος ήταν από την Ιταία Γρεβενών και με καταγωγή από το Κοσμάτι Γρεβενών και προερχόταν από τις καλλιτεχνικές οικογένειες των Γιανουλέων και των Γκιουλεκαίων. Να συνεχίσουμε με τη φωνή της Αναστασίας Γκοτζιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το τραγούδι της αγάπης που χορεύεται αυτές τις μέρες πολύ το 15 Αύγουστο, τη Ζαχαρούλα, έτσι όπως μας έρχεται εκεί πάνω από τα Τζουμέρκα και τα άγραφα αυτή η ηχογράφηση.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να χορέψετε σήμερα το βράδυ, να γλεντήσετε και αύριο και μεθαύριο. Σε κάποια μέρη τα πανηγύρια διαρκούν ένα τριήμερο, όπως άλλωστε γινόταν και παλιά. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτές οι θεομητορικές γιορτές, όπως η αυριανή που είναι της κοιμήσεως της Παναγίας, έχουν καταναμηθεί στο ημερολόγιο και στο κύκλο του χρόνου με ένα τρόπο που αναλογεί συμβολικά και σηματοδοτεί πάντα έναν ετήσιο κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης ταυτίζεται με τον κύκλο της βλάστησης και ιδίως αυτών του σιταριού. Αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά η Ελένη Ψυχογιού, που είναι λαογράφος και ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας και Ακαδημίας Αθηνών, ότι στο λαϊκό φαντασιακό ο θερισμός ισοδυναμεί με επώδυνη γένα της μάνας γης, μέσα από την οποία προκύπτει ο πολύτιμος χρυσός καρπός, το γέννημα, όπως εύγλωτα λέει και ο μύθος μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο θέρο. Μια κόρη από το Ρεβενιό στο θέρο κατεβαίνει, βαστάει δρεπάνι ολόχρυσο και βέργα ασημωμένη. Δομούς δομούς εθέριζε, δομούς εκυλοπόνα και στο δεμάτι κάθισε και έκαμε το παιδί της. Αποκαμωμένη λοιπόν, άδεια από ζωή, η τροφοδότρα γη μετά το μυστηριακό τοκετό, στεγνωμένη από το καλοκαιρινό καύμα του ήλιου που ξεραίνει τη βλάστηση και το κορμί της στερεύοντας στα νερά, κοιμάται ως γριά γυναίκα, πεθαίνοντας κατά κάποιο τρόπο, μέχρι να ξαναγονιμοποιηθεί με το νέο σπόρο ως νεαρή και πάλι νύφη την εποχή των βροχών, για να ξαναρχίσει αναγεννόμενη το νέο κύκλο της σε μια αέναη εναλλαγή ζωής και θανάτου.

Με το Στυλιανό Μπέλο εδώ αυτός ο απογονήσιος, ορκίστηκα στην Παναγιά και πάμε να ακούσουμε τη Γενοβέφα με το κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη, έτσι όπως μας έρχεται από το αρχείο μας, το οποίο ψηφιοποίησαμε ειδικά για την εκπομπή μας.

Αχιλλέας Βασιλιάδης, Βασίλης Μουρτιάδης, Σουμέλα λένε την Παναγιά από το δίσκο «Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδια». Η Παναγιά όμως έχει πάρα πολλά ονόματα, την αποκαλούν Ελεούσα και επίσης Ηλεούσα και επίσης Αγία Ελεχούσα στις Αίρες, προστάτρια των Λεχώνων, Ελεμονήτρια στη Χίο, Λεμονήτρα στη Μύκονο και στην Τίνο, Λεμονήτισα στη Σίμη, Ακοή Επίκο στην Άνδρο, επίσης λέγεται Παρηγορήτισα και Περιορίτσα. Στον Πόντο Παραμυθία. Επίσης, σε σχέση με την προστασία που παρέχει η Παναγία, έχουμε τα εξής επίθετα. Αματιστή, η αματική στην Κύπρο, γιάτρισα στη Μάνη, γεματούσα επίσης στην Κύπρο, γιατί σταματά την αιμορραγία, κουφή στη Σαμοθράκη, θεραπεύει τους πόνους των αυτιών, αρμενοκρατούσα στις Αίρες, δηλώνει την προστασία προς τις Λεχώνες από το αρμένισμα. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλά ονόματα σε σχέση με τον τόπο ή τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μελικαρού στη Σκύρο από τα Μελικάρια, Καλαμού στη Ξάνθη, Αμπελιώτισσα στην Κρήτη, Καθαριώτισσα στην Ιθάκη από τα Άγρια Χόρτα, τα Κάθαρα, Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, Θαλασσινή στην Άνδρο, Θεοσκέπαστη σε αρκετά μέρη. Εσείς έχετε την Κρυφή εκεί, στη Λέσβο, και την Αγία Σιών. Θαλασσινή στην Άνδρο, Κρυμνιώτισσα στη Σαμοθράκη, Πλατανιώτισσα στα Καλάβρητα, Λιθινιώτισσα στις Λίθινες της Ιτίας, Φοδελιώτισσα στο Φόδελε Ηρακλείου, Μυριοκεφαλίτισσα στο Ρέθυμνο, Περδικολόγισσα στην Κρήτη, γιατί παρουσιαζόταν μια πέρδικα σε βάτο για να υποδείξει τη θέση του εικονίσματος που ήταν κρυμμένου. Επίσης, Σαμοθράκη υπάρχει η Παναγία η Ανέμη, ένα ξοκλήσι όπου φυσάει πολύ δυνατός άνεμος. Μεγαλόχαρη φυσικά τη λέμε στην Τίνο, την Ευαγγελίστριά μας. Και υπάρχουν και άλλα, μα πάρα πολλά ονόματα, και βέβαια σε σχέση με την εικονογράφηση είναι πάντα διαφορετικά τα ονόματα. Χρυσοπηγή, Χρυσοσπηλαιώτισσα, Χρυσοδαφνιώτισσα.

χρυσόκαστα, χρυσοκαμαριώτισα, χρυσογαλούσα, χρυσομαλούσα, χρυσολέουσα, χρυσοπαντάνασα, χρυσοσκαλίτισα στην Κρήτη, η Παναγία η Δεκαπεντούσα στη Σύφνο, Τριτιανή στη Θήρα, Βροντού στη Σαλαμίνα, Σομπριανή στην Πάρο, Βρεχούστα στη Ζάκυνθο, Πολυσπορίτισα, η οποία γιορτάζει όμως τα εισόδια της Θεοτόκου, 25αρούσα στη Σαμοθράκη, Ακαθή στην Κρήτη και τη Σκηνούσα, επειδή γιορτάζει το ανακάθιστο ύμνο, και άλλα πάρα πολλά ονόματα για την Παναγία την και χαριτωμένη. Εμείς να πάμε να ακούσουμε την Εμιλία Χατζηδάκη στην Παναγία τη Γαλατζανή.

Λοιπόν, είπα να μην σας μαυρίσω σήμερα την ψυχή, Γιώργο μου, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα που καίγεται όλος καιρός. Αλλά αφού θέλησες τελευταία στιγμή να μπούμε σε τέτοια μονοπάτια και μιας και σήμερα βλέπω μπροστά μου παντού αποσπάσματα του Μπρέχτ, ας τελειώσουμε με αυτό και ίσως να πρέπει να κόψουμε το τελευταίο τραγούδι που βάλαμε, φίλε και συνάδελφε. Μπορείς να βάλεις ένα σκάρο να κλείσουμε? Ωραία. Αφού εγώ σας διαβάσω το αυτό που ήρθε σήμερα, έτσι, αυτά έρχονται, αυτά που έρχονται, αυτά σας λέω. Το άδικο βαδίζει σήμερα με σταθερό βήμα, οι καταπιεστές προετοιμάζουν τα επόμενα 10.000 χρόνια, η βία διαβεβαιώνει έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι θα μείνει, καμιά φωνή δεν ακούγεται πέρα από τη φωνή του εξουσιαστή, και στις αγορές φωνάζει η εκμετάλλευση, τώρα μόλις αρχίζω. Αλλά πολλοί από τους καταπιεζόμενους λένε τώρα, αυτό που εμείς θέλουμε δεν θα γίνει ποτέ. Εσύ που ακόμα ζεις, μην πεις ποτέ, το σίγουρο δεν είναι σίγουρο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν θα μείνει. Αν μιλήσουν οι εξουσιαστές, θα μιλήσουν οι εξουσιαζόμενοι. Ποιος τολμά να πει ποτέ? Από ποιον εξαρτάται αν η καταπίεση μένει? Από εμάς? Από ποιον εξαρτάται αν θα τσακιστεί? Επίσης από εμάς. Εκείνος που έπεσε στέκεται πάλι όρθιος. Εκείνος που έχασε παλεύει. Εκείνος που συνειδητοποίησε τη θέση του, πώς τον κρατάς τώρα? Επειδή οι σημερινοί νικημένοι είναι οι αυριανοί νικητές και από το πότε θα γίνει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, ταυτόχρονα προσπαθώ εδώ... Ναι, ρίξε το σκάρο, ρίξε τον. Λοιπόν, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ πέθανε σαν σήμερα 14 Αυγούστου του 1956, γι' αυτό έρχονται όλα αυτά σήμερα τα αποσπάσματα από την πολιτική ποίηση του Μπρέχτ, η οποία συνάδει πάρα πολύ με όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη.

σήμερα κιόλας θα πρέπει να μπούμε σε κατάσταση εγρήγορσης και να είμαστε συντονισμένοι και να μην επιτρέπουμε να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας αποχαιρετήσω όμως και να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο, να χορέψετε γιατί χανόμαστε, όπως έλεγε η Πίνα Μπάους. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στις Μαρίες και στους Μάριους. Εύχομαι στις Μαρίες και στους Μάριους να μαρμέρουν. Γεια και χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, το οποίο διεξάγεται στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ συγκεκριμένα. Εμμάνουιλ Καραλής το πρωί της Παρασκευής στον προκριματικό πήρε, όπως αναμενόταν, την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής 9.30 ώρα Ελλάδος. Για να συμβεί αυτό, πέρασε τα 5 μέτρα και 60 εκατοστά με την πρώτη προσπάθεια. Δεν χρειάστηκε να μπει σε επόμενο ύψος, περίμενε να δει τι θα γίνει. Τα 5.60 τα είχαν περάσει 11 επικοντιστές. Ο προκριματικός δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο Ολλανδός, ο Μένο Φλόν, συγκάτοχος του τίτλου του Καραλή στον κλειστό στίβο ως πρωταλήτης Ευρώπης, πέρασε τα 5.45, αισθάνθηκε ενοχλήσεις και η επιλογή του ήταν αφήσει το 5.60, μπήκε στο 5.70, δοκιμάζοντας να τρέξει τη φορά του για το δεύτερο άλμα, εγκατέλειψε και έτσι οι 11 αθλητές πέρασαν τα 5.60 και άλλοι 3 τα 5.45 και 14 συνολικά αθλητές θα πάρουν μέρος στον τελικό της Κυριακής 9.30 ώρα Ελλάδος.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά πήρε το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο Σίμον Εχάμερ από την Ελβετία με 8.29 και το χάλκινο από τη Βουλγαρία ο Σαραμπογιούχοφ με 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε ότι είναι φανταστική επίδοση. Το άλμα μου ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικά τόσο δύσκολο να επιδείξεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει και αναφορά του είναι γιατί είχε άνεμο που άλλαζε η φορά και η διευθυνσή του. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση, είπε, φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι για να κάνουμε πάνω από 8.40-8.50. Αναφερόμενος στους αντιπάλους, του είπε ότι ο Χάμερ είναι ένα πολύ δυνατό παιδί, θα μπορούσε να κάνει παραπάνω. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40, ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχα ευνοϊκό άνεμο, άφησα την πέμπτη προσπάθεια για να ξεκουραστώ, αν χρειαζόταν θα έμπαινα στην έκτη, αλλά τελικά δεν με πέρασαν. Ο προπονητής μου, ο Γιώργος Πομάσκι, μου είπε ότι είσαι μεγάλος. Μίλτος Τεντόγλου έχει συνολικά 13 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Από τα 13 μετάλλια έχει 12 χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο. Ελληνικό ενδιαφέρον έχουμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Είμαστε στην Κολύμβηση, διεξάγεται στη Γαλλία στο Παρίσι ο Απόστολος Σίσκος για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κατακτά το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Μάλιστα το έκανε 1.53.81. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, είπε. Αυτός που τον πέρασε ήταν ο Κος, που με 1.53.08 πήρε το χρυσό. Και τρίτος ήταν ο Ιταλός ο Τόμας Τσεκών με 1.53.96. Χρυσό μετάλλιο για τον Ούγγρο. Ο Έλληνας Απόστολος Σίσκος στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και ο Τσεκών ο Ιταλός στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είχα λοιπόν στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο. Στα τελευταία μέτρα έκανα κατάθεση ψυχής, είπε ο Σίσκος. Δεν κατάλαβα πολλά μέσα στην κούρσα. Είχα εστιάσει στον εαυτό μου, ήξερα πως όλα θα κρυθούν στο τέλος. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Τον τελευταίο μήνα είχα έναν μικρό τραυματισμό στον ώμο. Παρόλο που έμεινα λίγο έξω, δεν το άφησα να με επηρεάσει, γιατί ξέρω ότι είχα δουλέψει πολύ όλη τη χρονιά. Το βλέμμα μου και όλη η ομάδα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Πρώτα βλέπω το 1.53, κατέβηκα το 1.54 και αυτό έφερε το ασημένιο μετάλλιο. Η συνεχής βελτίωση με χαροποιεί, δείχνει πως γίνεται καλή δουλειά. Το επίπεδο έχει ανέβει, το άθλημα εξελίσσεται και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύω περισσότερο, είπε ο Απόστολος Σίσκος.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε και για τις ομάδες ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τελευταίως χρονικά αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχε τηθεί 1-0 στη Θεσσαλονίκη, τήθηκε στο Βέλγιο με 3-2, αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Πετρό άνοιξε το σκορ στο 19 για τους γηπεδούχους, ο Ζίφκοβιτς στο 34 έκανε το 1-1, ο Άμπρος στο 47 το 2-1 για την Άντερλεχτ, ο Σικάν το 3-1 στο 55 και ο Γερεμέγεφ από το σημείο του πέναλτι, ο Σουηδός στο 88 το τελικό 3-2. Η ομάδα του Λύση με 9 παίκτες τελείωσε την αναμέτρηση εξαιτίας των αποβολών του Ζίφκοβιτς αλλά και του Γερεμέγεφ. Ο Αλέσιο Λύση είπε ότι το γκολ που μας ακυρώθηκε είναι καθαρό, δεν offside. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ μας που δεν δόθηκε. Αν σταθούμε όμως στην διαιτησία, μας σε λάθος δρόμο. Μία ομάδα ανταγωνίστηκε και μία όχι, μας έδειξαν πώς είναι να είσαι ανταγωνιστικός. Μαθαίνουμε από αυτό. Μας έκαναν μάστερ, είπε χαρακτηριστικά, πώς να ανταγωνιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν μάθουμε, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραν στα play-off του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 20 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ το δεύτερο μία εβδομάδα μετά, 27 Αυγούστου, στην Νορβηγία.

Τις προηγούμενες ημέρες στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Nijmegen 2-1 στην παράταση στην Ολλανδία. Ο Μόρ εδώ στην πρόκριση Ολλανδού στο 95, ο Λίνσεν είχε ισοφαρίσει τον γκολ του Ελκαμπή, οι Ολλανδοί έκαναν ανατροπή, στο 80 είχαμε την αποβολή του Φορτούνιο, με τη Λίμπαρη που ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για το οποίο δούλεψαν αρκετά και οι δύο ομάδες. Φεύγουμε από έναν αγώνα για τον οποίο δούλεψαν πάρα πολύ χωρίς να έχουμε καταφέρει κάτι στο ποδόσφαιρο. Παίζουν και οι δύο ομάδες για να μας νικήσουν και να προκριθούν. Σημαίνει ότι ήταν καλύτεροι οι αντίπαλοι μας. Μας δυσκόλεψε αρκετά. Στη συνέχεια δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε την ηρεμία που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή και τη συγκέντρωση για να καταφέρουμε να νικήσουμε εμείς και να πάρουμε την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στη League Phase του Europa League. Εκεί θα μπει στο πρώτο group. Δυναμικότητας υπάρχει και ένα ραντεβού του μεγάλου μετόχου του Βαγγέλη Μαρινάκη με το ΜΕΛ τη Λίπαρα σήμερα. Θα δούμε τις εξελίξεις. Ο 65 ετών Βάσκος έχει 122 αγώνες στο πάγκο του Ολυμπιακού, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Σήμερα προπόνησε τους Ερυθρόλευκους. Στη Βουλγαρία, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, Παναθηναϊκός 1-2 στον πλέον χρόνο, 1-1 κανονική διάρκεια. Ο Λιβάη Γκαρσία δώσει πράσινο στο 60 το προβάδισμα. Ο Ντμπάλη στο 87 ισοφάρισε. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Ο Ντέζερς, ο Νιγηριανός, το 95 για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες πέτυχε τέρμα και χάρη στους πράσινους στην πρόκριση. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ είπε ότι παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Είπα στους παίκτες μου ότι θα είναι μια νέα κατάσταση για εμάς, καθώς παίζουμε για πρώτη φορά, παίξαμε με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που ο Δανός, η ομάδα βελτιώνεται, θα υπάρξουν νίκες, αλλά θα υπάρξουν και ήττες. Μπορεί να μην παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, όμως ο στόχος μας ήταν να αποκριθούμε και τα καταφέραμε. Τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλο, όποιος και αν είναι αυτός. Ο αντίπαλος των Πρασίνων είναι οι Χράντες Κράλοβε στα play-off του Europa Conference League. Η πρώτη αναμέτρηση 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και 27 Αυγούστου το δεύτερο παιχνίδι στην Τσεχία. Έναρξη και στις εγχώριες διοργανώσεις με το Super Cup στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Όφη 4-5 στα πέναλτι, 2-2 η κανονική διάρκεια. Χρήστο Γιώργος απέκρισε το πέναλτι, έκανε την απόκριση στο πέναλτι του Βάργα και ο Ανδρούτσος κόραρε το νικητήριο για τους κριτικούς. Ο Γιώβιτς έκανε το 1-0 για την Ένωση, ο Ανδρούτσος το 69-1-1, Κοστούλας 1-2 για τους κριτικούς και στον επλέον χρόνο στο 97 ο Ζήνη 2-2. Ο Κόντις είπε δεν θέλαμε suspense, ο Θεός μας έδωσε το τρόπαιο, είμαι σίγουρος ότι θα το πάρουμε στα πέναλτι και έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι συλλέκτης τροπέων, τι να πω δεν ξέρω, δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε μια ομάδα. Ο Όφη ξεκινά μάλιστα το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα play-off του Europa League, θα βρει την Τζέσικα Σόφιας απέναντί του 20 Αυγούστου Παγκρίτιο, 27 εκτός έδρας η δεύτερη αναμέτρηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς για την Ένωση είπε πρέπει να βρεθούμε σε καλύτερο επίπεδο, ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς, τώρα πρέπει όλοι να ξαναβρούμε τη δίψα και τη συγκέντρωσή μας αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να νικήσουμε, απ' την άλλη καλύτερα που συνέβη τώρα παρά σε δύο εβδομάδες, ήταν ένα καλό προειδοποιητικό καμπανάκι για εμάς, πρόκειται για ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά στη League Phase του Champions League 13 Αυγούστου στη Σόφια την Λεύσκη, 10 η ώρα Ελλάδος, και η δεύτερη αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφια 26 Αυγούστου 10 η ώρα Ελλάδος, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας.

0: Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη στη Γερμανία. Στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, ο Γιώργος Κάλανδρος με χρόνο 1.58.77 ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το πώς έφτασε στη σημαντική διεθνή διάκριση στο Μόναχο στην κατηγορία των εφήβων θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιώργο, τι σημαίνει για σένα το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πρώτη σπουδαία διεθνής διάκριση για σένα?
1: Το ασημένιο μετάλλιο αυτό μου έδειξε ότι μπορώ να καταφέρω πραγματικά τα πράγματα που θα βάλω στόχο, γιατί ήταν ένας στόχος ο οποίος είχα βάλει από την αρχή της χρονιάς εγώ με τον προπονητή μου. Και το θέλαμε πολύ αυτό, καθώς είχαμε δουλέψει. Και το ήθελα πολύ, καθώς έκανα περήφανο στην οικογένειά μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους προπονητές μου και σε όλους αυτούς που πίστευαν σε μένα.
0: Γιώργο, πόσο ετών είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι 17.
0: 17. Πώς συνδυάζεις το σχολείο με τον αθλητισμό?
1: Η αλήθεια είναι, ο συνδυασμός με το σχολείο είναι... Ο συνδυασμός πρωταθλητισμού και σχολείου είναι αρκετά δύσκολος, αλλά είναι εφικτός μόνο με την οργάνωση. Δηλαδή, εγώ την οργάνωση την έχω βάλει στο πρόγραμμά μου από την πρώτη γυμνασίου που ξεκίνησα περίπου τον πρωταθλητισμό εκεί και το έχω εφαρμόσει καθόλου όλες τις χρονιές αυτές. Οπότε το έχω συνηθίσει και λίγο.
0: Και μάλιστα έχεις δηλώσει στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ελληνικής Ομοσπονδίας ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός και η εκπαίδευση είχαν πάντα σημαντική θέση. Γιατί είχαν σημαντική θέση και τα δύο, Γιώργο? Υπήρχαν κάποιοι λόγοι?
1: Θα σας πω. Πάμε πρώτα για τον αθλητισμό. Και ο πατέρας μου ασχολείται με τον αθλητισμό και με το γυμναστήριο και όλα αυτά μετά, και διατροφές πολλές και όλα αυτά. Και η μάνα μου ήταν χορεύτρια, οπότε γιόγκα, μπαλέτου και τέτοια. Και ήταν αθλητισμός πολύ ψηλά σε εμάς. Η αδερφή μου κάνει και αυτή επικοντό. Και όσον αφορά την εκπαίδευση, θεωρώ πως σε καλλιεργεί σαν άνθρωπο και διευρύνει τους ορίζοντές σου. Γι' αυτό την έχω και εγώ σαν Γιώργος τόσο ψηλά.
0: Οπότε από μικρή ηλικία ήταν, Γιώργο, το περιβάλλον, έτσι, πολύ σημαντικό το ερέθισμα και το περιβάλλον που έχουμε ως άνθρωποι.
1: Ναι, το σημαντικότερο.
0: Πώς αντιμετώπισαν συμμαθητές και καθηγητές την επιτυχία σου?
1: Πολύ χάρηκαν μαζί μου, μου στείλαν μηνύματα, αλλά καθόλου τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας ήταν όλοι στο πλάι μου και οι συμμαθητές μου και οι καθηγητές μου δείχναν κατανόηση και με βοηθούσαν. Οπότε το κλίμα και το περιβάλλον ήταν πολύ φιλικό και ωραίο.
0: Για πες μας, υπάρχει και αθέατη πλευρά. Η πλευρά που βλέπουμε όλοι είναι τα μετάλλια, τα χειροκροτήματα, τα μηνύματα. Η αθέατη πλευρά, η καθημερινότητα, πώς είναι? Δηλαδή, τι ώρα ξύπναγες, πότε πήγαινες σχολείο, πότε πήγαινες προπόνηση? Αυτό, η πλευρά που δεν φαίνεται, έτσι, που όμως είναι αυτή που θα καθορίσει το αποτέλεσμα τελικά.
1: Εντάξει, οι πρωινές είναι το χειρότερό μου προσωπικά, δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου να ξυπνάω πρωί για να μπαίνω στο κρύο νερό. Αλλά πιστεύω δεν είναι τόσο η προπόνηση που κάνουμε το πρωί, είναι το ότι πειθαρχείς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στον αθλητισμό, η πειθαρχία. Είναι οι πρωινές και μετά οι αμέτρητες προπονήσεις και τα γυμναστήρια. Επίσης, κάνει πολύ δύσκολη διατροφή, δηλαδή πρέπει να τρώσεις συγκεκριμένες θερμίδες, να σγίζεις την πρωτεΐνη σου, τις υδατάνθρακες, τα καλά λιπαρά, καθόλου ζάχαρη. Όλα αυτά είναι μεγάλες θυσίες. Και άλλες θυσίες πολύ μεγάλες είναι το ότι Σαββατοκύριακα έχω χάσει πάρα πολλές βόλτες, κάτι που στην ηλικία μου δεν είναι συνηθισμένο.
0: Γιώργο, είπε τη λέξη πειθαρχία. Ο Δημήτρης Δαμασιώτης, ο προπονητής σου, μας σε χαρακτήρισε σε δήλωση που μας έκανε. Λέει, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη. Ο Γιώργος είναι ρομπότ. Του δίνει έμφαση στην ακρίβεια με αυτή τη λέξη ο Δημήτρης Δαμασιώτης. Του δίνεις, λέει, μία εντολή και την εκτελεί ως οδηγία. Αυτό το είχες από μικρό παιδί?
1: Αυτό το είχα από μικρός. αλλά μέσα από τον αθλητισμό το βελτίωσα και το έκανα περισσότερο, καθώς με βοήθησε αυτό. Επίσης, μ' αρέσει να δουλεύω σειρά, μ' αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε δύσκολες καταστάσεις για να ξεπερνάω. Οπότε, ό,τι μου δώσουν, θα το κάνω.
0: Στον αθλητισμό δεν υπάρχει μόνο επιτυχία, υπάρχουν και τα κάτω και τα πάνω. Πώς ξεπερνάς αυτή τη δύσκολη στιγμή, όποια και αν είναι, Γιώργο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δικό του λειτουργικό, δική του σκέψη, δικούς του τρόπους, έτσι, να αντιμετωπίζει τα πράγματα.
1: Ναι, σωστά. Προσωπικά μπορεί έτσι στιγμιαία, όταν δω κάποιο χρόνο που να μην μ' αρέσει να μην δει κάτι, μπορεί να απογοητευτώ λίγο, αλλά μετά από λίγα λεπτά, γιατί κάπου εκεί μου παίρνει, είμαι κάπως χαρούμενος, καθώς μέσα από τα λάθη μου μαθαίνω και μ' αρέσει να μαθαίνω. Οπότε νιώθω και πιο δυνατός.
0: Πόσο σημαντικό είναι στον αθλητισμό η στήριξη από το περιβάλλον, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι προπονητές, είτε είναι υποστηρικτική ομάδα. Μπορεί το αποτέλεσμα και η φωτογράφηση να είναι για έναν, είναι όμως ένας, είναι ομάδα πίσω από κάθε στιγμή, από κάθε επιτυχία.
1: Είναι. Πιστεύω εγώ προσωπικά το περιβάλλον το οποίο θα μεγαλώσεις και η στήριξη που θα έχεις καθ' όλη τη διάρκεια του προαθλητισμού στη δική μου περίπτωση είναι το σημαντικότερο, καθώς χωρίς τους προπονητές μου, χωρίς τη στήριξη της οικογένειάς μου δεν θα βρισκόμουν εδώ. Οπότε είναι το σημαντικότερο αυτό, πιστεύω.
0: Γιώργο, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Είχαμε κάνει μια προετοιμασία η οποία είχαμε πάει στην Κρήτη και κάναμε κάθε μέρα πρωινές και απογευματινές. Τις πρωινές κάναμε πιο πολύ αερόβια μέτρα εκεί, μέχρι 11 χιλιόμετρα είχαμε κάνει, θυμάμαι. Και στις απογευματινές είχαμε γαλακτικά, αεροβια, τέτοια σετάκια. Επίσης δεν είναι μόνο οι προπονήσεις στην προετοιμασία. Συνέχισα τη διατροφή μου ακόμα πιο αυστηρά, καθώς ήθελα να είμαι στην τέλεια κατάσταση. Και κάθε βράδυ διατάσεις και τακτικές αναπνοών.
0: Λοιπόν, είχες 1.58.41, αυτή ήταν η ατομική σου επίδοση πριν το ευρωπαϊκό. Βάση χρόνου πήγαινες με στόχο το βάθρο?
1: Ναι, εγώ το είχα στο νου μου. Πίστευα, δηλαδή ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα πάρω θέση. Για τον χρόνο δεν ήμουν ευχαριστημένος, αλλά εξ αρχής πήγαινα για τη θέση, οπότε βγήκε έτσι όπως ήθελα.
0: Αυτό σου δημιούργησε επιπρόσθετο αυτό που λέμε πίεση ή άγχος, ή είσαι έξω από αυτή τη διαδικασία, Γιώργο, ως άνθρωπος?
1: Θα σας πω, εγώ μικρός γενικά ήμουν πολύ αγχώδης στους αγώνες, αλλά με τον καιρό το έφτιαξα αυτό. Τώρα μπορεί να είχα αγχωθεί λίγο, αλλά πιο πολύ στους προημιτελικούς. Στους τελικούς ήμουνα, δεν ξέρω, ήμουνα εκεί και ήξερα τι μπορώ να κάνω, ήμουνα σίγουρος ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν είχα αγχωθεί τόσο στους τελικούς. Μόνο ημιτελικούς και προημιτελικούς.
0: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Μόναχο είχες ξαναπάει, Γερμανία, και Μόναχο ήταν η πρώτη φορά?
1: Ποτέ, πρώτη φορά.
0: Ποια έτσι η εντύπωση όσο πρόλαβες να δεις από το μέρος?
1: Μ' άρεσαν πολύ οι δρόμοι, τα τοπία και όλα αυτά. Εκεί γενικά και τα κτίρια της Μπεβέ που έβλεπα με τα μάτια, πολύ όμορφα, το μουσείο. Αλλά αυτό που θα μου μείνει είναι η φύση, λίγο εκεί που ήταν το Olympia Park, τα μονοπάτια και αυτά, ήταν πολύ ωραία η φύση.
0: Έχει... Ναι, συνέχισε.
1: Αυτά για το μέρος. Όσον αφορά το πώς περάσαμε εκεί και η ομάδα, αυτό που θα μου μείνει είναι, που το έχω ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μας κάνανε να νιώσουμε άνετα και να κάνουμε αυτό που μπορούμε.
0: Γιώργο, εκεί έχουμε ομογένεια, έχουμε πολλούς Έλληνες. Συναντήσατε Έλληνες ή όχι?
1: Συναντήσαμε κάποιους Έλληνες όταν ήμασταν έξω ή και στο ξενοδοχείο ακόμα. Κάποιοι που δουλεύαν εκεί ήταν Έλληνες. Αλλά έχω και σώη εκεί που είναι πολύ Έλληνες, οπότε το γνωρίζω αυτό. Ναι, ισχύει.
0: Οπότε ήρθανε, είχες επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους εκεί, είχες υποστήριξη επιπλέον?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για πες μου, σίγουρα μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους. Υπάρχει αυτό που λέμε η νοσταλγία για τον τόπο, για την Ελλάδα?
1: Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει. Αλλά εκεί είναι και διαφορετικός τρόπος ζωής, τον έχουν συνηθίσει. Οπότε κάνουν adapt εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο στο αγωνιστικό του μέρους. Έπεσε στον προκριματικό, ήσουν στην τρίτη σειρά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τερμάτισες δεύτερος, 2-0-1-63. Πήγε βάσει σχεδίου ο προκριματικός σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε, ο προπονητής μου είχε δώσει αυτή την τακτική. Να το ρισκάρουμε. Ήταν σίγουρο ρίσκο, αλλά τέλος πάντων. Και μου είπε να μην κουραστώ, αλλά να είμαι μπροστά, πρώτος ή δεύτερος να είμαι στη σειρά μου, έτσι ώστε να περάσω κατευθείαν.
0: Και
1: οπότε έλεγχα την κούρσα,
0: ναι,
1: και το κατάφερα.
0: Και πας στον ημιτελικό, τερματίζεις με 1.59.65 πρώτος στη δεύτερη σειρά, πέρασε με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο και εκεί με πλάνο, Γιώργο.
1: Εκεί είχα ένα πλάνο, δεν το έκανα ακριβώς όμως, καθώς ο διπλανός μου...
0: Με πλάνο, Γιώργο.
1: Εκεί είχα ένα πλάνο, δεν το έκανα ακριβώς όμως, καθώς ο διπλανός μου...

0: σίγουρα. Αλλά αυτά είναι τα λιγότερα. Όλα είναι στο μυαλό, πιστεύω. Και έκανα πολλούς εσωτερικούς μονόλογους μόνος μου, μίλαγα, σκεφτόμουν. Και πιστεύω αυτό, το ότι αν λες ένα πράγμα συγκεκριμένο θα το καταφέρει κάποια στιγμή ο εγκέφαλος, θα το καταφέρεις.
1: Και ξημερώνει η μέρα του τελικού, παίρνεις το πρωινό σου, πας για ζέσταμα. Το ζέσταμα είναι σημαντικό, μπορεί να καταλάβεις μέσα από το ζέσταμα πώς είσαι και πνευματικά και σωματικά.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πνευματικά δεν θα το έλεγα με την έννοια, ίσως αν σου πει ο προπονητής κάποιο πιο γρήγορο χρόνο από αυτό που θα κάνεις, αλλά δεν το κάνω εγώ αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω την αλήθεια για να ξέρω πώς είμαι. Δεν με επηρεάζουν δηλαδή αυτά εμένα. Αλλά σωματικά, το να είσαι ζεστός, να είσαι ζεστός γενικά, είναι το σημαντικότερο. Είναι πολύ σημαντικό πριν τον αγώνα.
1: Για πες μας, πώς εξελίχθηκε ο τελικός, για κάνε μας την περιγραφή, πώς το βίωσες, πώς το έκανες και πώς το έζησες. Για κάνε μας μία μεταφορά.
0: Ναι. Ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά δεν με επηρεάσε αυτό ψυχολογικά. Από τα 200 τα προηγούμενα ένιωθα έτοιμος. Ήξερα τη δουλειά που έχω κάνει, ήξερα τι μπορώ να κάνω και πήγα να κάνω αυτό που μπορώ. Είχα το άγχος το φυσικό, αυτό που σε ανεβάζει, όχι αυτό που σε κάνει υποτονικό, οπότε με βοήθησε και αυτό και το περιβάλλον, δηλαδή οι προπονητές, ο μασέρ και οι συναθλητές μου ήταν εκεί να βγάλω να νιώσω άνετα, να βγάλω να νιώσω έτοιμο, να με ψυχώσουν και ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Ήμουν έτοιμος να το κάνω.
1: Και πέφτεις μέσα, πώς εξελίσσεται ο τελικός για εσένα?
0: Ήμουν σίγουρος για αυτό που θα κάνω. Μπαίνω μέσα. 150 μέτρα πήγαινα πολύ ελεγχόμενα. Αλλά να ήμουν δίπλα στο διπλανό μου. Αλλά πολύ ελεγχόμενα. Έλεγχα την κούρσα δηλαδή. Και τελευταίο 50 αυτό που κάνω πάντα δίνω. Και εκεί το έβλεπα, τον πέρναγα. Είχα πολύ δύναμη.
1: Λοιπόν, το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Αντάλ ο Ούγγρος με ένα 57-40. Το χάλκινο ο Γάλλος Σαρμασόν με ένα 58-79. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη με το που τερματίζεις? Τι σου περνάει από το μυαλό, Γιώργο?
0: Εκεί όταν τερμάτισα δεν το είχα συνειδητοποιήσει, όπως είπα και μια προηγούμενη φορά, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το συνειδητοποίησα μόνο στα μετάλλια, που ήταν στις κερκίδες γεμάτο με κόσμο, την Ελλάδα να χειροκροτάει και ήταν πολύ ωραίο συνέστημα.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Δαμασιώτης, με το που βγήκες από την πισίνα, τα πρώτα σου λόγια ήταν προς τον προπονητή σου: τώρα θέλω πιο σκληρή προπόνηση ακόμη. Αυτό του είπες, αυτό μας μετέφερε ο Γιώργος Δαμασιώτης. Ήταν αυτό που λέμε το κίνητρο, Γιώργο, αυτό που σου δίνει το μετάλλιο να ξεκολλήσεις και να πας ακόμη πιο ψηλά, το ίδιο ως κίνητρο?
0: Αυτό, στον Γιώργο Δαμασιώτη το πάω το τηλέφωνο, στον Δημήτρη Δαμασιώτη, είχα φύγει από την κούρσα, είχα πάει για χαλάρμα, βγαίνω, χαιρετιόμαστε, αγκαλιές, συγχαρητήρια και τέτοια, πάμε για... Με ενημέρωση τότε να μην ξεφουσκώσω. Επειδή τώρα πήρα το σημαίνιο, πάμε γερά και για τους άλλους αγώνες, δεν τελείωσε τίποτα. Και ναι, το 200 αυτό ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσω να κάνω δουλειά. Αλλά πάντα έτσι ήμουνα, θεωρώ. Δηλαδή, και καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς ήθελα να δουλεύω σκληρά.
1: Και αυτό που σου είπε ο προπονητής σου, ο Δαμασιώτης, οι πρώτες κουβέντες, αυτό που άξιζες, αυτό πήρες, να το κάνεις και στη συνέχεια. Αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια. Η συνέχεια είναι αυτό που τρέφει τον αθλητή Γιώργο Κάλανδρο.
0: Πιστεύω πως ναι, καθώς μια στιγμή δεν καθορίζει τον αθλητή. Η διάρκεια καθορίζει τον αθλητή και οι περισσότεροι αθλητές θεωρώ πως εκεί είναι που ξεφουσκώνουν όταν κάνουν κάτι πολύ καλό. Οπότε εκεί ένας δυνατός αθλητής πρέπει να συνεχίσει και να καταφέρει τα πράγματα που θέλει.
1: Γιώργο, για πες μου, τι ένιωσες, τι βίωσες ως συναισθήματα πάνω στο βάθρο?
0: Ένιωσα πολύ χαρούμενος και περήφανος που εκπροσωπούσα τη χώρα μου.

0: το να φοράω το εθνόσημο ήταν μεγάλη τιμή για μένα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο προπονητής σου μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή που τον ανέλαβα, που ήρθε στο κολυμβητήριο, ό,τι κάνει το απολαμβάνει, είτε πρόκειται για προπόνηση είτε πρόκειται για αγώνας. Αυτή η απόλαυση που είχες, Γιώργο, από την πρώτη μέρα που έπεσες ως παιδί, παραμένει παρά το γεγονός ότι διεκδικείς μετάλλιο και νίκη? Γιατί έχει φύγει αυτό που λέμε επιδικότητα, έτσι, η χάρα της απόλαυσης. Εσύ όμως καταφέρνεις να τη διατηρείς αυτή την ευχαρίστηση?
0: Καταφέρνω σίγουρα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες που ξέρω ότι είμαι δίπλα στους καλύτερους αθλητές, και παρόλο που υπάρχει το άγχος, τις απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ και μ' αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός, μ' αρέσει πολύ.
1: Ο Δημήτρης Δαμασιώτης μας είπε ότι έχεις άγνοια κινδύνου, είσαι προσιλωμένος, επίμονος στον στόχο, δουλεύεις σκληρά. Τι άλλο θέλεις να προσθέσεις εκτός από αυτά τα στοιχεία, Γιώργο?
0: Πιστεύω πως εγώ προσωπικά έχω άγνοια κινδύνου. Δεν φοβάμαι να πονέσω. Και μάλιστα θέλω να πονέσω, δηλαδή... Εγώ πιστεύω αυτό που χτίζει τον αθλητή είναι η σκληρή δουλειά. Η σκληρή δουλειά. Και δεν το χτίζει μόνο σαν αθλητή, αλλά και σαν άνθρωπο. Πιστεύω αυτό που προσφέρει αθλητισμός, το σημαντικότερο πράγμα που προσφέρει αθλητισμός είναι ο χαρακτήρας που σου δίνει. Η πειθαρχία. Το πώς θα συμπεριφέρεσαι στους άλλους ανθρώπους. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το άθλημα, είναι και ο χαρακτήρας που σου χτίζει. Εγώ πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο αθλητισμός στο να χτίσω ένα χαρακτήρα πιο ολοκληρωμένο. Αυτά που είπε ο κ. Δημήτρης θα συμφωνήσω απόλυτα, προπονητής μου. Και εγώ θα μείνω σε αυτό, στην πειθαρχία. Πιστεύω με χαρακτηρίζει καλύτερα από όλα.
1: Από θέμα τεχνικής και τακτικής, τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις στο κολύμπι σου?
0: Θα σας πω... Στην Ελλάδα, στα Dolphin, είναι πολύ καλός. Σε διεθνείς αγώνες, οι αθλητές είναι άλλου επίπεδου και το Dolphin μου είναι ίδιο με αυτόν. Εγώ θέλω να ξεχωρίσω εκεί. Το Dolphin πιστεύω είναι το σημαντικότερο πράγμα στον αγώνα. Θέλω να βελτιώσω το Dolphin δραματικά, τις στροφές μου, καθώς οι στροφές μου είναι αργές, και το κολλή μου λίγο... στην πεταλούδα να μπαίνει η χεριά μου πιο ευθεία. Αυτά θα ήταν που θα ήθελα να βελτιώσω. Και σε θέμα τακτικής, μέσα στον αγώνα πιστεύω είμαι αρκετά καλός και ελέγχω την κούρσα. Αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
1: Κοιτάς δίπλα τους αντιπάλους ή όχι?
0: Εγώ έχω μια τακτική στο μυαλό μου. Και πάω να κάνω αυτή την τακτική. Προσπαθώ να μην με επηρεάσει ο άλλος αθλητής. Το ότι δεν κοιτάω μόνο επειδή στρίβω, φαίνεται που είναι ο άλλος. Όταν κολυμπάω δεν κοιτάω γιατί μου κόβει ρυθμό. Οπότε στη τροφή κοιτάω, βλέπω που είναι και ανάλογα με το που είναι, αν πρέπει να ανεβάσω, να κατεβάσω, εκεί κάνω το ανάλογο. Και είναι θέμα το τι θέλεις. Δηλαδή θα σας πω τώρα, άμα θες το μετάλλιο, πας με βάση τους άλλους αθλητές. Έχεις την τακτική σου, αλλά κοιτάς που είναι οι άλλοι για να πάρεις το μετάλλιο. Αν πας με χρόνο, πας μόνο με τακτική ή κοιτάς και τους άλλους για να σε τραβήξουν ίσως. Αυτό.
1: Λοιπόν, κατέλαβες την έκτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα στο ευρωπαϊκό, χρόνος 52-83. Βελτίωσες την πανελλήνια επίδοση των εφήβων. Από το 2009 την είχε ο Φώτης Κογιόπουλος, το 52-87. Ικανοποιημένος από το κατοστάρι σου?
0: Για τις συνθήκες, δηλαδή το ότι είχα κολυμπήσει ήδη 3 εκατοστάρια και 3 διακοσάρια και άλλα 2 εκατοστάρια, ήμουν αρκετά ικανοποιημένος γιατί ήμουν κουρασμένος, αλλά πιστεύω πως μπορώ να το βελτιώσω αρκετά. Έχουμε ακόμα δηλαδή.
1: 50, 100 ή 200, τι επιλέγεις?
0: Ποιο μου αρέσει πιο πολύ?
1: Ναι.
0: 200. Και δεν είναι λόγω του μεταλλείου. Είναι, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Πρέπει να πονέσεις για να πας γρήγορα. Και μ' αρέσει και ο ανταγωνισμός. Και δεν υπάρχει και πολλοί κόσμος που το παίζει.
1: Για πες μου για εσένα, τι είναι, τι σημαίνει ο Δημήτρης Δαμασιώτης.
0: Ο Δημήτρης Δαμασιώτης είναι ο προπονητής μου. Αυτός με μεγάλωσε. Από μικρό παιδί και εκείνος και ο αδερφός του, ο Γιώργος Δαμασιώτης, με έχουν αναλάβει εκείνοι. Είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα γενικά στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Και είναι αυτοί που με την προπόνησή τους και την υπομονή τους με κάναν αυτό που είμαι. Και θα με κάνουν, γιατί θα συνεχίσουν.
1: Γιώργο, σε τι ηλικία, πού και πότε ξεκίνησες την κολύμβηση?
0: Εγώ ξεκίνησα κολύμβηση όταν ήμουνα, πρέπει 8 νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, από εκεί. Και ήταν ωκεανός, δηλαδή από τότε ήμουν στον ωκεανό.
1: Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σου άρεσε πέφτοντας στην πισίνα, η πρώτη αίσθηση?
0: Ένιωσα λες και πέταγα, απλά ήταν σε νερό. Αλλά πιο πολύ είχα πάει εκεί στην αρχή για τους φίλους. Δηλαδή εγώ έκανα μπάσκετ και ένας άλλος φίλος μου έκανε κολύμβηση και ανταλλάξαμε τα αθλήματα. Και εγώ έμεινα στην κολύμβηση μετά. Μ' άρεσε η αίσθηση, ήμουνα μέσα στο νερό, έτσι λες και πέταγα, ήταν ωραία. Αλλά φαινόταν από μικρός ότι είχα και ένα ταλέντο, δηλαδή έτσι μου λέγανε.
1: Εκτός από το μπάσκετ έκανες άλλο άθλημα ή μπάσκετ και κολύμβηση?
0: Έκανα μπάσκετ, έκανα ποδόσφαιρο, έκανα kickboxing, έκανα τένις, έκανα... Νομίζω αυτά έκανα τώρα, δεν είμαι σίγουρος αν ξέχασα.
1: Δεν χάσαμε κάτι, έτσι?
0: Δεν είμαι, δεν νομίζω.
1: Όχι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό όμως που σε τράβηξε και σε έκανε να κολλήσεις μικρό παιδάκι τελικά στην κολύβηση και να πεις θα μείνω εδώ και σταματάω τα άλλα?
0: Κάπως έτσι έγινε, δηλαδή έπρεπε να το αποφασίσω. Ήταν δύσκολο για μένα, δηλαδή έκανα 3 αθλήματα εκείνη τη στιγμή και λέω πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει κάπου, δεν γίνεται να είμαι σε όλα μέτριος. Ήθελα κάπου να γίνω πολύ καλός. Και τα σκέφτηκα πολύ. Σκέφτηκα πώς νιώθω ενώ κολυμπάω, ενώ παίζω kick ή ενώ παίζω μπάλα. Σκέφτηκα και τις παρέες μου, σκέφτηκα το περιβάλλον. Και από μικρός δηλαδή μου άρεσε η θάλασσα, οι πισίνες, το νερό γενικά. Οπότε έμεινα εκεί στην κολύμβηση. Ένιωθα πιο άνετα εκεί.
1: Και ποια ήταν η στιγμή της μετάβασης από την ευχαρίστηση του απλού αθλητισμού να μπεις μέσα στον πρωταθλητισμό και να πεις όπα, εδώ το έχω και μπορώ να πάρω και μετάλλια? Πότε ήταν η στιγμή που το συνειδητοποίησες, Γιώργο?
0: Που το συνειδητοποίησα εγώ άργησα λίγο. Απλά γύρω μου οι προπονητές μου και όλοι αυτοί μου λέγανε πότε, αν έχω δυνατότητες και τέτοια. Ήταν όταν έκανα ύπτιο. Αυτό ήταν αρκετά παλιά, δεν θυμάμαι. Έκανα ύπτιο κάποτε, μετά μειχτή και μετά πήγα πεταλούδες. Όταν άρχισα τις πεταλούδες, κατάλαβα εγώ προσωπικά ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα. Και από μικρός, ενώ δεν έκανα πεταλούδα, μου είχαν πει πως η πεταλούδα μου είναι πολύ καλή. Χωρίς να είμαι πεταλούδες εγώ τότε.
1: Είχες κάποιον αθλητή, αθλήτρια από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, ως πρότυπο ή όχι?
0: Παλιά ή και τώρα?
1: Και παλιά και τώρα.
0: Θα πω για αθλητές. Σαν πρότυπο είχα παλιά το Michael Phelps. Εντάξει. Αλλά ας πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ βλέπω. Βλέπω μόνο όταν θέλω να δω τακτικές, τι κάνουν ο Μίλα, ξέρω εγώ, που έκανε την 200, να δω τις τακτικές του, πώς κάνει και τέτοια. Γενικά δεν ασχολούμαι πολύ να δω κάτι. Κοιτάω εμένα λίγο τι θα κάνω.
1: Γιώργο, τι αποτελεί για σένα κίνητρο το να σηκώνεσαι και να πηγαίνεις να πέφτεις στην πισίνα, είτε για προπόνηση είτε για αγώνα, και πώς δημιουργείς το κίνητρο?
0: Το κίνητρο είναι απλά ότι θέλω να δω απλά πού μπορώ να φτάσω. θέλω να φτάσω στον καλύτερο μου εαυτό. Να γίνω ο καλύτερος μου εαυτός μου. Αυτό θέλω. Οπότε ξυπνάω κάθε πρωί, μη θέλοντας να πάω, τι θα πας, ξέρω. Δηλαδή, μου αρέσει να δυσκολεύω τον εαυτό μου.
1: Για πες μου, σε επίπεδο σπουδών, τι σκέφτεσαι?
0: Σε επίπεδο σπουδών, θα ήθελα πολύ Αμερική. Μιλάω με πανεπιστήμια. Αλλά και η Ελλάδα έχει πολλά καλά πανεπιστήμια. Όσον αφορά πτυχίο, θα με ενδιαφέρει κάτι πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Μ' αρέσει πολύ το AI και οι αυτοματοποιήσεις. Έχω δουλέψει και με αυτά λίγο, οπότε έχω και μια μικρή εμπειρία.
1: Και σίγουρα στην Αμερική αποτελεί μεγάλο κίνητρο, έτσι, και η κολύμβηση και οι σπουδές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί αυτό που λέμε, σου δίνει και η προπόνηση, σου δίνουν και και τα πανεπιστήμια, 2-1, δηλαδή βρίσκεσαι στο δρόμο προς τα εκεί και ειδικά και μετά την σημαντική διάκρισή σου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Έχεις δει, βλέπεις, είδες Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 24, κολύμβηση.
0: Έβλεπα που και που άμα ήταν στην τηλεόραση, αλλά όχι κάτι τρελό. Όπως είπα και πριν, δεν ασχολούμαι πολύ αυτό. Αλλά άμα θέλω αυτό, μόνο κοιτάω για να δω τακτικές, πώς το κάνουν και τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, έχεις δηλώσει, Γιώργο, το όνειρό μου είναι να ανέβω στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Όπως σε κάθε αθλητή.
1: Αυτό είναι στόχος με τον οποίο, αυτό που λέμε, κοιμάσαι, ξυπνάς, πηγαίνεις, προπονείσαι, αγωνίζεσαι, που το κουβαλάς κάθε μέρα μέσα στο μυαλό σου.
0: Το έχω σαν ένα βασικό στόχο, αλλά δεν είναι συνεχώς. Δεν είναι στο κεφάλι μου όλη την ώρα. Αυτό που είναι στο κεφάλι μου είναι το ότι θέλω να γίνω ο καλύτερος με αυτός. Αυτό. Ο πιο πειθαρχημένος. Να έχω γενικά έναν καλό χαρακτήρα αυτό. Να χτίσω χαρακτήρα μέσα από τις δυσκολίες και όλα αυτά που θα περάσω.
1: Για τον Γιώργο Κάλανδρο, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
0: Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ήταν τεράστια τιμή. Μ' αρέσει να φοράω πάρα πολύ το εθνόσημο. Και μ' αρέσει που σαν Ελλάδα εκεί στην αποστολή είμαστε μια ομάδα. Ενώ έβλεπα άλλες ομάδες οι οποίοι ήταν διάσκορποι, ο ένας ήταν αλλού, ο άλλος αλλού. Εμείς ήμασταν οργανωμένοι και δεν ήμασταν οργανωμένοι επειδή μας πίεζε κάποιος, επειδή το θέλαμε. Και ήμασταν μια οικογένεια όλοι μαζί εκεί. Και αυτό με συγκίνησε κιόλας.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Κάλανδρος, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στα 200 μέτρα πεταλούδα. Γιώργο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος. Να έχεις ανάλογη συνέχεια σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα, να ανέβεις στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στην Αθλητική Φωνή.
0: Δική μου χαρά, δική μου.
1: Κάθε επιτυχία συνέχεια, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρος στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πέντε οκάδες κόκκινα στα φύλλα από το δίσκο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου που κυκλοφόρησε το 1972 σε ποίηση του Ρίτσου και μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ακούσαμε τον Τρίγο, ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος που ερμήνευσε αυτό το τραγούδι για να μας βάλει έτσι στο κλίμα στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής.
1: Τι ωραίο κομμάτι αυτό, πραγματικά ιδιαίτερο, ξεχωριστό από τα παλιά, φέρνει πολύ ωραίες μνήμες. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή.
0: Όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, για όσους βρίσκεστε σε αυτή την ζώνη ώρας της Ελλάδας.
1: Ναι, 17 με 19 ώρα Ελλάδας λοιπόν, για όσους μας ακούτε έτσι εκτός της ελληνικής επικράτειας, 5 με 7 το απόγευμα. Για όσους βρίσκεστε εδώ, όσοι βρίσκεστε εδώ εντός των τυχών όπως λέμε, όπου και αν είστε, είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες πραγματικά παντού, σε κάθε γωνιά της γης, και θα είμαστε μαζί για αυτό το δίωρο, πολύ χορταστική γλυκιά ζωή σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι στην κονσόλα του ήχου.
0: Η Νατάσα Βυσαρίωνο στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο άλλο μικρόφωνο. Και σήμερα έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Ας μην τους αποκαλύψουμε ακόμα.
0: Όχι, αλλά βάλαμε λίγο έτσι, σας βάλαμε λίγο στο κλίμα της εκπομπής με το πρώτο μας κομμάτι. Ο Τρίγος είναι όχι πρώτον πυλών πλέον, αλλά έχει ξεκινήσει για τα καλά νωρίς φέτος σε πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, σε αρκετές περιοχές οι άνθρωποι μπήκαν στα μπέλια μία ή και δύο πολλές φορές εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζουν να ξεκινάνε. Οι ζέστες ήταν αυτές, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού που επιτάχυναν την ορίμανση των σταφυλιών, και απ' την άλλη η ξηρασία και οι καύσονες έφεραν μικρότερες ράγες και σε ορισμένες περιοχές πολύ χαμηλότερες αποδόσεις. Διάφορες στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, να μπορέσουν να πάρουν οι αμπελουργοί έναν καρπό που να είναι άρτιος. Ο Τρίγος τη νύχτα ή ακόμα και πολύ νωρίς το πρωί γίνεται όλο και πιο συχνά, ώστε τα σταφύλια να φτάνουν στο ενοπείο όσο γίνεται πιο δροσερά.
1: Στην Ελλάδα τα πρώτα σταφύλια έχουν επίσης αρχίσει να κόβονται. Η εικόνα αλλάζει πολύ από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με την ποικιλία, όμως η προημότητα της χρονιάς, η παρατεταμένη ζέστη, η έλλειψη νερού είναι, θα λέγαμε, από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους αμπελουργούς.
0: Τις επόμενες εβδομάδες φυσικά ο Τρίγος θα προχωρήσει από τις πιο θερμές και νότιες ζώνες προς τα μεγαλύτερα υψόμετρα, στις πιο όψιμες ποικιλίες, και θα κορυφωθεί εκεί στο τέλος του Σεπτέμβρη για να ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη και σε κάποιες περιοχές, γιατί όχι και τον Νοέμβρη. Κάπου εδώ ξεκινά το δικό μας το σημερινό λοιπόν ταξίδι και ο προορισμός μας είναι το δίστομο. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια θεματική εκπομπή αφιερωμένη στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Σήμερα πάμε στην Βιωτία. Ανεβαίνουμε λοιπόν προς τα πάνω, φτάνουμε σε ένα μικρό αμπελώνα που είναι στους πρόποδες του Παρνασσού, με τον Ελικόν απέναντι, με το Κορυθιακό σε μια μικρή απόσταση.
1: Αυτή την εποχή τα αμπέλια βρίσκονται λίγο πριν ή στην αρχή του Τρίγου και είναι ίσως η καλύτερη στιγμή για να γνωρίσουμε τι καλλιεργείται εδώ, πώς δουλεύεται το αμπέλι σε αυτό το περιβάλλον και τι κρασί μπορεί να δώσει το δίστομο.
0: Δύο ενοποιοί δραστηριοποιούνται σήμερα σοβαρά στην περιοχή και οι άνθρωποι τους είναι μαζί μας και οι δύο. Ο Στάθης Κοστελέτος από το Vinifera Organic Winery και ο Στάθης Καστρίτης από το Domaine Castritis.
1: Με αυτούς θα ανεβούμε πρώτα στα αμπελοτόπια. Θα δούμε τη φετινή χρονιά και τον Τρίγο, τις ποικιλίες που έχουν επιλέξει, τη βιολογική καλλιέργεια και τα κρασιά που παράγουν. Και μέσα από τη δική τους οικογενειακή ιστορία θα προσπαθήσουμε να πάμε και πιο πίσω. Να δούμε τι θέση είχε κάποτε το αμπέλι στη ζωή του διστόμου και πώς φτάσαμε σήμερα στη μικρή ινική παραγωγή.
0: Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η Αμαλία Παπαϊωάννου, η οποία είναι αρχαιολόγος και επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού του διστόμου. Θα μας μιλήσει για την ινική ιστορία του τόπου, αλλά και για τα χρόνια αυτά της κατοχής και φυσικά για την 10η Ιουνίου του 1944, για τη σφαγή του διστόμου και για τη δουλειά που γίνεται σήμερα για τη διατήρηση και τη μετάδοση της μνήμης.
1: Προορισμός δίστομο λοιπόν, ξεκινάμε από τα αμπέλια και από αυτό που συμβαίνει εκεί αυτές ακριβώς τις ημέρες. ή τέλος πάντων αν δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινά όσο νούπο, τον τρίγο δηλαδή.
0: Πάμε να σας καλωσορίσουμε. Στάθης και Στάθης, μας το κάνετε εύκολο από τη μία, δύσκολο από την άλλη. Αλλά ας ξεκινήσουμε με εσένα, Στάθη Κοστελέτο, από το Vinifera Organic Winery. Να μας πεις σε ποια φάση είμαστε σε σχέση με την ορίμανση των σταφυλιών σήμερα στην περιοχή σας και να αναπτύξουμε μετά σιγά σιγά την φιλοσοφία σας και την προσπάθειά σας εκεί.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε και πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι εδώ, που ήρθατε στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Είναι δική μας χαρά.
2: Και εμάς. Λοιπόν, είμαστε στο παραπέντε. Ξεκινάμε, την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε, κάνουμε τους τελευταίους ελέγχους και προετοιμάζουμε το ενοπείο. Και από αρχές Σεπτέμβρη, εμείς που έχουμε πιο όψιμες ποικιλίες, αρχίζουμε το τρίγο.
0: Στάθης Καστρίτης στην άλλη πλευρά του στούντιο, στο άλλο μικρόφωνο, από το ομώνυμο Ινοπείο.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά, είναι σημαντικό αυτό που είπε η Νατάσα, γιατί δεν το είπαμε στα γιατί κάνατε τον κόπο και ήρθατε από εκεί πάνω σήμερα για την εκπομπή εδώ. Το εκτιμούμε αυτό.
3: Ευχαριστούμε κι εμείς. Εμείς έχουμε κάποιες ποικιλίες που θα ξεκινήσουν έτσι, τέλος Αυγούστου, το Μοσχάτο, το Μικρόρογο, αλλά και το Σαββατιανό, το οποίο δεν έχει πάει καν στη φάση του περκασμού. Οπότε έχει μεγάλο εύρος οι δικές μας ποικιλίες και έχουν χρόνο ακόμα. Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει κανένα ενοπείο το οποίο να είναι σε ησυχία. Όλα είναι στο πλησίματα, στις προετοιμασίες, αλλά έχουν ξεκινήσει και την παραλαβή. Οπότε είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα.
0: Δεν είσαστε εσείς μέσα σε αυτό το εύρος που είπαμε στην αρχή για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι είναι πιο πρόημη η φετινή
3: χρονιά? Νομίζω η Ελλάδα γενικότερα δεν είναι σε πρόημη. Νομίζω είναι σε κανονική και ίσως και λίγο όψιμη.
0: Σε κάποιες περιοχές, ναι.
3: Ίσως, ναι.
0: Είναι... Ωραία. Τι περιμένετε, πώς την, πέρα από το χρονικό κομμάτι, αν σταθούμε λίγο στο ποιοτικό κομμάτι, τι περιμένετε από τον τρίγο φέτος?
3: Η χρονιά σε εμάς ήταν πολύ δύσκολη. Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολες χρονιές λόγω της κλιματικής αλλαγής και κρίσης μάλλον, που για άλλη μια χρονιά μας χτύπησε ένας παγετός το Μάιο, το οποίο έκανε μεγάλη πτώση της παραγωγής.
0: Ήταν αυτό στις αρχές του μήνα που χτύπησε
3: το τρίμερο της, ναι, της Πρωτομαγιάς,
0: ναι, που χτύπησε και την Εύβοια και την Εμαία και την Μαντινία.
3: Την Μαντινία, ναι.
0: Έπιασε και
3: την Νότια, ναι. Εμείς γενικότερα είμαστε έτσι μια παγετόπληκτη περιοχή.
0: Λόγω υψομέτρου.
3: Λόγω υψομέτρου και της απευθείας έκθεσης στον Παρνασσό. Οπότε όταν γίνεται έτσι ένα περιστατικό ανοιξιάτικο αργά την άνοιξη, πέφτει, μπορεί πολύ εύκολα να πέσει η θερμοκρασία τις πρωινές ώρες και είναι το στάδιο που είναι πολύ ευαίσθητα τα μπέλια και γίνεται, ναι, η αντίστοιχη ζημιά. Απλώς τα τελευταία δύο χρόνια που έχει γίνει σε μερικές περιοχές μέσα στο δίστομο, γίνεται έτσι μια αρκετά έντονη και ραγδαίο το φαινόμενο. Οπότε γίνεται μια ζημιά τέτοια. Ευτυχώς δεν ήταν σε όλες τις περιοχές, οπότε πια αρκετά σωθήκανε. Αυτό δημιουργεί πέρα από την πτώση της παραγωγής και έτσι και μερικά προβλήματα και στην ποιότητα σε αυτά τα αμπέλια. Μετά με διαλογές εκεί πέρα, με πιο έμπειρους ανθρώπους που μπορούν, προσπαθούμε να το σώσουμε.
0: Στάθη, έχεις να προσθέσεις κάτι στο θέμα αυτό, στο θέμα του καιρού?
1: Να λες και το επίθετο, για να μην μπερδεύονται οι ακροατές και οι ακροάτριες, έτσι.
0: Σωστό. Στάθης Κοστελέτου.
2: Όχι, συμφωνώ. Πιστεύαμε ότι την έχουμε γλιτώσει φέτος και με γενικά με τις θερμοκρασίες που δεν είχε πολύ έντονες ζέστες. Μας έκανε αυτό το παγετό αρχές Μαΐου, όπως είπε και ο Στάθης. Αλλά το θετικό είναι ότι ενώ είναι ένας μικρός χώρος στρεμματικά, έχουμε πολύ μικρά terroirs που είναι διαφορετικά. Οπότε σε κάποια έχουμε ποικιλίες και περιοχές οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα και θα έχουμε καλό ποιοτικό κρασί, και έχουμε και κάποια άλλα σημεία τα οποία δεχτήκαν
1: χτυπήματα από τον καιρό.
0: Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή, αφού είπαμε λοιπόν αυτό το πράγμα για τα πράγματα αυτά για τον τρίγο, για την φετινή χρονιά, για τις προσδοκίες σας και για τις αλλαγές του καιρού. Να μας μιλήσει ο καθένας από εσάς για την δική του φιλοσοφία. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινήσατε. Και Στάθη, συνέχισε αφού έχεις το λόγο εσύ. Ωραία. Να μας πεις για την προσπάθεια την δική σου.
2: Ωραία, εμείς ξεκινήσαμε το 2014, τα αδέρφια μου και εγώ, με τις πρώτες φυτεύσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ινοποιείο, δεν υπήρχαν αμπέλια, πήραμε γη και ξεκινήσαμε τη φύτευση. Αυτό ήταν σε μικρή ηλικία, σκεφτείτε, εγώ τότε ήμουν 22, ο μεγάλος μου αδερφός 29 και ο μικρός 19.
1: Πώς και πήρατε αυτή την απόφαση?
2: Αυτό είναι... Η απόφαση αυτή ήταν κυρίως του μεγάλου μου αδερφού, ο οποίος τότε ζούσε στο Λονδίνο και ζει ακόμα. Και ήθελε να έχει δύο πράγματα και μια σύνδεση με το τόπο του, με το δίστομο, το οποίο δηλαδή όταν έρχεται Αθήνα πάει κατευθείαν στο δίστομο. Και το άλλο ήταν θέλαμε και μια νοητή συνέχεια με τους παππούδες και την γιαγιά. Οι οποίοι κάνανε μεν κρασί και το εμπορευόντουσαν, χύμα κρασί προφανώς, ασκό. Και μάλιστα έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία του παππού μέσα στο ηνοποιείο, που τη χρονιά εκείνη έφυγε από τη ζωή, που μπαίνει και έρχονται οι πρώτες δεξαμενές. Οπότε ήταν αυτή η συνέχεια.
1: Άρα θέλατε έτσι να συνεχίσετε ουσιαστικά μια παράδοση που μπορεί να είχε κάποια διακοπή, αλλά εσείς θέλετε να συνεχίσετε την παράδοση, όπως καταλαβαίνω όμως με μια νέα ματιά τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα ξεκινήσαμε από το μηδέν και τα μάθαμε από το μηδέν.
1: Άρα δεν είχατε καμία ουσιαστικά σχέση εκτός από αυτό που θυμάστε από τον παππού και τη γιαγιά.
0: Δεν βρήκατε κάτι δηλαδή?
2: Όχι, όχι, δεν βρήκαμε, δεν βρήκαμε. Είχαμε ένα
0: χώρο. Αμπέλι βρήκατε?
2: Βρήκαμε ένα αμπέλι που ήταν τότε Ροδίτης, ένα στρέμμα, με το οποίο με τις πρώτες δεξαμενές παίξαμε και κάναμε τεστ και είδαμε πώς λειτουργεί. Αλλά φταίσαμε και περιμέναμε τα 4 χρόνια, δηλαδή σκεφτείτε, το πρώτο vintage είναι του 17, το οποίο το βγάλαμε το 19 και αρχίσαμε τις φυτεύσεις το 14. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε αυτή η μακρά περίοδος που περιμέναμε και μαθαίναμε.
0: Mm-hmm. Στάθηκα στρίτη, πάμε έτσι παράλληλους μονολόγους σαν διάλογο. Yeah. Το χρονικό σου χρονολόγιο πώς ξεκινάει?
3: Η δική μας ιστορία έχει μια συνέχεια στο κομμάτι της αμπελουργίας και της συνοποίησης. Υπήρχε συνέχεια σε εμάς η αμπελοκαλλιέργεια και η συνοποίηση σε χωρικό πάντοτε επίπεδο. Οπότε και ο παππούς και ο πατέρας μου εμένα το κάνανε αυτό σαν δεύτερο επάγγελμα, ο πατέρας μου. Αλλά υπήρχε και αρκετή ποσότητα, του άρεσε μάλλον πολύ και είχε αρκετά στρέμματα. Οπότε εγώ συνέχισα κάπως αβίαστα, χωρίς ιδιαίτερες σκέψεις και αποφάσεις, αυτό τη δραστηριότητα.
1: Είχες μια σιγουριά, Στάθη Καστρίτη, ότι τελείωσε αυτός είναι ο δρόμος μου ή αμφιταλαντεύτηκες?
3: Δεν αμφιταλαντεύτηκα ιδιαίτερα.
1: Καθόλου.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν σκέφτηκες δηλαδή να κάνεις κάτι άλλο ή να...
3: Όχι, δεν το σκέφτηκα να κάνω κάτι άλλο. Πήγε σχεδόν έτσι...
1: Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Πολύ ωραία.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη να φτάσουμε στο σήμερα. Πού βρίσκεστε σε επίπεδο εκτάσεων, όγκου, κρασιών που φτιάχνετε, ποικιλίες με τις οποίες καταπιάνεστε?
3: Ωραία. Η παραγωγή που καλλιεργούσε ο πατέρας μου ήταν γύρω στα 20 στρέμματα. Εγώ έχω ουσιαστικά αναλάβει πάντοτε, δηλαδή ο πατέρας μου ευτυχώς αυτό ήταν πολύ έτσι γενναιόδωρος στο να παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οπότε από πολύ νωρίς με άφησε και βάζαμε. Οπότε η αλλαγή στο ηνοποιείο σε εμάς ήταν το 22, που έχει αλλάξει τελείως το καθεστώς στο ηνοποιείο και έχουμε περάσει το εμφιαλωμένο κρασί, και τότε ήταν πούμε, μεγάλη αλλαγή και είναι ο σημερινός χαρακτήρας που υπάρχει στο ηνοποιείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 35 στρέμματα αποδοτικούς αμπελώνες και έχουμε άλλα 10 στρέμματα που έχουμε φυτέψει, και ο σκοπός μας είναι να πάμε γύρω στα 60-70 μέχρι εκεί που θα μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς με ένα...
0: Και πόσο κρασί παράγεται?
3: Παράγουμε γύρω στους 15 μήκους τόνους.
0: Μικρές αποδόσεις.
3: Ναι, εμφιαλώνουμε, ναι. Ναι, γιατί τα αμπέλια αρκετά είναι παλιά, το μεγάλο ποσοστό είναι παλιά αμπέλια, τα οποία έχουν φυτευτεί μετά τη φιλοξήρα στο δίστομο. Το οποίο οι πρώτες φυτέψεις στο δίστομο μετά τη φιλοξήρα είναι το 66-67, αυτές τις χρονιές. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό στο δικό μας.
0: Άρα είναι 60 ετών τώρα αυτό που
3: είναι. Είναι 60 ετών. Και τα άλλα, λόγω της βιοκαλλιέργειας και τέτοιο, πάλι έχουν μικρές αποδόσεις κάτω από τον τόνο. Στα
0: Σαββατιανά.
3: Στα Σαββατιανά δεν έχω τώρα πολύ πρόσφατα νέες φυτέψεις, τα οποία όμως δεν είναι παραγωγικά. Τα πιο νέα είναι κάποιο. Το Μοσχάτο, είναι κάποιο γκρενάζ, ένας Ροδίτης, αλλά και πάλι είναι σε χαμηλές αποδόσεις λόγω της βιοκαλλιέργειας και δεν έχουμε νερό, είναι ξηρικά όλα συνέχεια, οπότε αναγκαστικά πέφτει η απόδοση.
1: Ωραία. Πριν πάμε και στον Στάθη Κωστελέτο, έτσι να μας πει για όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω το εξής, σαν μία απορία ενός μέσου ας πούμε ακροατή, το γεγονός ότι κάποια είναι πάρα πολύ παλιά, όπως είπαμε. Κάποια μπέλια είναι πολύ παλιά, είναι 60 χρόνων. Αυτό παίζει ρόλο στην απόδοση? Είναι μικρότερη δηλαδή η απόδοση επειδή είναι παλαιότερα τα μπέλια?
3: Είναι σίγουρα μικρότερη η απόδοση λόγω ότι είναι μεγαλύτερα τα μπέλια.
1: Μεγαλύτερης ηλικίας.
3: Είναι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν κάνουν μεγάλα σταφύλια. Εμάς οι ποικιλίες μας, αυτές οι παραδοσιακές λευκές που είχαμε το Σαββατιανό με το Ροδίτη, τα χαρακτηρίζει η μεγάλη απόδοση.
1: Mm-hmm. Έτσι.
3: Αλλά με το πέρασμα του χρόνου μειώνεται. Δεν έχουν τις δυνάμεις τις ίδιες να κάνουν με τόσο μεγάλο καρπό. Είναι πολύ ανθεκτικά και οι συνθήκες ξερασίας και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τα έντονα τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια. Αλλά στο θέμα της ποσότητας γενικότερα ελαττώνεται.
1: Στάθη Κωνσταλέτο, για πόσα στρέμματα αυτή τη στιγμή από το 2014 που ξεκινήσατε ουσιαστικά με μία διακοπή, μία παράδοση παλαιότερων χρόνων?
2: Εμείς είμαστε λίγο κάτω από τα 20 στρέμματα τα οποία αποδίδουν αυτή τη στιγμή κρασί και έχουμε φυτέψει, πέρσι φυτέψαμε άλλα 10 ασύρτικο, το οποίο αναμένουμε να έρθει. Και προχωράμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα.
0: Άρα είναι δύο και πολύ νέες προσπάθειες και πολύ μικρές και των δυο σας.
2: Ναι, σωστά. Μπουτίκ και τα δύο.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την περιοχή γενικότερα, για το εινικό κομμάτι της? Δηλαδή μπορείτε να μας πάτε λίγο εκεί και να μας δείξετε πού είναι τα αμπέλια σας, τι κοιτάνε?
2: Λοιπόν, να πω ότι όπως ερχόμαστε από Λιβαδιά, εγώ πάντα έτσι μένοντας Αθήνα έτσι τα αντιμετωπίζω και αυτή ήταν η εικόνα πάντα που είχαμε. Έχουμε στα δεξιά μας το Παρνασσό, ο οποίος εκτείνεται σε όλο αυτό το υψόμετρο και καθαρεί του εικόνα. Η πρώτη περιοχή που βρισκόμαστε εμείς είναι πριν την είσοδο στο Δίστομο, εκεί στη λεγόμενη περιοχή Παρνάς, στις Σέρες, όπου έχεις δεξιά έχουμε δεξιά τα μπελοτόπια. Μετά περνάς μία στροφή, τέλος πάντων, ας το πούμε κακιά, και μπαίνεις στην είσοδο για το χωριό. Στα αριστερά υπάρχει μια περιοχή που εκτείνεται μεταξύ του Διστόμου και του Στηρίου, το άλλο χωριό, το οποίο είναι το δεύτερο μεγάλο κομμάτι με αμπελοτόπια.
0: Είναι πλατώματα αυτά ή είναι πλαγιές?
2: Πλατώματα θα λέγατε, είναι πλάτωμα. Οι Τσέρες έχει και κάποια κομμάτια που είναι πλαγιές, αλλά κυρίως χαρακτηρίζονται από πλατώματα.
0: Ο άλλος Στάθης μας.
3: Αυτό που χαρακτηρίζει, εγώ πιστεύω, τον περισσότερο Δίστομο είναι οι ορεινοί όγκοι που είναι γύρω του. Είναι από τη μια μεριά ο Παρνασσός και από την άλλη μεριά ο Ελικόνας, το οποίο, άμα παρατηρήσουμε πολλές φορές και τους μετεωρολογικούς χάρτες, αλλά και εμείς που μένουμε εκεί πέρα το βλέπουμε, είναι πολλές φορές που ο καιρός, ανάλογος από πότε έρχεται, είτε από δυτικά είτε από τα ανατολικά, σταματάει σε αυτά στα δύο μεγάλα βουνά. Οπότε εκεί πέρα γενικότερα είναι πιο ευνοϊκές, θα λέγαμε, οι συνθήκες. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, χαλάζι δεν μας έχει πιάσει ίσως ποτέ. Πέρα από πολύ μικρές. Γενικότερα οι βροχοπτώσεις οι έντονες σταματάνε. Οπότε, αν δεν υπήρχε κλιματική κρίση, θα ήταν πολύ ευνοϊκά και νομίζω και αυτός ήταν ο λόγος που και τον οποίο Βινίφερο Στάθης και εμείς είμαστε στη βιολογική καλλιέργεια, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εύκολο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, αν εξαιρέσει το θέμα του χώματος και της απόδοσης πλέον και της ευρωστίας του εδάφους, από το κομμάτι της φυτοπροστασίας είναι γενικότερα κάτι εύκολο.
0: Τι ήθελα να πάμε σε αυτό, γιατί και ιδίως στη βιολογική, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
3: Ναι,
0: δηλαδή,
3: ναι.
0: Δεν χρησιμοποιείτε χημικά σκευάσματα. Σας δυσκολεύει η προσέγγιση σας αυτή λόγω του εδάφους, της γεωγραφικής θέσης, του μικροκλίματος, του τέρουάρ της περιοχής σας, η εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας?
3: Εμένα δεν με δυσκολεύει καθόλου. Το μοναδική δυσκολία στο θέμα της βιοκαλλιέργειας είναι το θέμα της διαχείρισης του εδάφους.
1: Δηλαδή?
3: Το χαρακτηριστικό του στο κομμάτι του Διστόμου, αλλά και στο άλλο κομμάτι της Τσέρης που είναι στην ουσία δύο διαφορετικά αμπελοτόπια. Mm-hmm. Η σύσταση του εδάφους είναι τέτοια που το χειμώνα, λόγω του πυλώδη στο εδάφους, δεν μπορείς να μπεις πολλές φορές να καλλιεργήσεις, οπότε τα ζυζάνια αναπτύσσονται έντονα. Οπότε μετά πρέπει να τρέξεις πολύ, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι και ποτέ δεν το κάναμε εμείς, να δουλεύουμε έτσι με χημική καταπολέμηση της ζυζανιοκτονία. Οπότε με τα μηχανικά μέσα πρέπει να τρέξεις πολύ σε αυτό το κομμάτι. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι πολύ εύκολο, της φυτοπροστασίας.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνώ, μας βοηθάει πάρα πολύ ο τόπος. Απλά ήθελα να πω ότι και εμείς δεν μάθαμε κι αλλιώς. Δηλαδή, ξεκινήσαμε βιολογικά. Οπότε δεν έχω και καμία εικόνα να σας πω πώς αλλιώς θα γινόταν.
0: Αν θα ήταν πιο εύκολο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η απόφαση ήταν απευθείας βιολογικά.
2: Απευθείας. Σεβόμενη τη γη, την παράδοση, αλλά και τον καταναλωτή, ο οποίος πίνει το και τιμάει πίνοντας το κρασί μας. Όλοι αποφασίσαμε κατευθείαν ότι θα πάμε τη βιολογική καλλιέργεια.
1: Ναι. Εσύ, Στάθη Καστρίτη, είχες άλλες βλέψεις ή η απόφαση για τη βιολογική καλλιέργεια ήταν ακριβώς οι ίδιοι λόγοι που μας είπες και πριν. Κάποια στιγμή υπήρχε και μία τάση, γι' αυτό το λέω. Ήταν εξ αρχής και από τον πατέρα σου βιολογική, εντός εισαγωγικών, γιατί μπορεί να μην ήταν τότε με τη σφραγίδα, έτσι, αλλά να ήταν και πάλι βιολογική η καλλιέργεια.
3: Δεν ήταν βιολογική με την αυστηρή έννοια της βιολογικής. Ναι, ναι. Αλλά και αυτό που κάνανε ήταν κάτι πάρα πολύ ήπιο και ούτε το κάνανε γιατί το είχαν συνηθίσει να το κάνουν.
1: Ναι.
3: Και πολλές φορές δεν κάνανε καν και χημικούς ψεκασμούς. Τους παίρνει ο καιρός και η χρονιά πολύ εύκολα που δεν είχαν σκεφτεί να κάνουν το χημείο.
0: Δεν χρειαζόταν.
3: Αρκετές φορές κάνανε.
0: Δεν το χρειαζόταν.
3: Ναι, δεν το χρειαζόταν. Οπότε εγώ επειδή το έβλεπα αυτό ότι δεν υπήρχε λόγος να το συνεχίσουμε έτσι, γιατί να το κάνουμε τελείως βιολογικά. Ναι. Ήταν μια εύκολη μετάβαση.
0: Πριν περάσουμε να μιλήσουμε για τα κρασιά που φτιάχνετε, για την ινική σας προσέγγιση, δεν θα αφήσουμε έτσι το κομμάτι το αμπελουργικό να κλείσει. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο στον Τρίγο, θα γυρίσουμε μουσικά στον Τρίγο και θα ακούσουμε το Jota de la Vendima σε μια εκτέλεση της Association Folklórica Triera Roja από τον δίσκο Atoque y Canto που κυκλοφόρησε το 2001. Η Τιέρα Ρόχα είναι ένα λαογραφικό συγκρότημα από το Αλμάγρο που βρίσκεται στην επαρχία Ciudad Real στην Καστίγια Λαμάντσα της Ισπανίας. Έχει ιδρυθεί το 1982 και ασχολείται με την καταγραφή και παρουσίαση των παραδόσεων του Κάμπο δε Καλατράβα και γενικότερα της Λαμάντσα.
1: Η Χώτα είναι παραδοσιακό ισπανικό είδος τραγουδιού και χορού. Και εδώ έχουμε τη Jota de la Vendimia, δηλαδή τη Jota του Τρίγου, ε?
0: Ναι, Vendimia στα ισπανικά είναι ο Τρίγος.
1: Το κομμάτι ανήκει στο παραδοσιακό ρεπερτόριο που παρουσιάζει η Τιέρα Ρόχα και έχει παρουσιαστεί με τις φορεσιές της αγροτικής εργασίας.

0: Τρίγου, το Jota de la Vendimia, το τραγούδι του Τρίγου, ένα παραδοσιακό ισπανικό τραγούδι και ένας ισπανικός χορός που μας έρχεται έτσι από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Εδώ ήταν μια καταγραφή που έχει κυκλοφορήσει το 2001 από την Tierra Roja.
1: Πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι. Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι πάντα κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μια εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τα εκλεκτά προϊόντα αυτού του πλούσιου τόπου. Και έχουμε πάει μέχρι το Δίστομο σήμερα με δύο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ, μια και μόλις άρχισε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ο Τρίγος. Έχουμε λοιπόν δύο εινοποιεία που δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή του Δίστομου. Οι άνθρωποι τους είναι μαζί μας, είναι νομίζω και τα μοναδικά εινοποιεία στο Δίστομο.
0: Τουλάχιστον που εμφιαλώνουν κρασί σε τυποποιημένη γυαλινή συσκευασία. Αν δεν κάνω λάθος, Στάθη.
2: Όχι, έτσι ακριβώς. Υπάρχουν άλλα δύο, τα οποία είναι στο χήμα με αξιόλογη πορεία βέβαια, αρκετά χρόνια και όγκο. Απλώς δεν έχουν κάνει το βήμα για το εμφιαλωμένο. Ελπίζουμε να γίνει.
1: Ναι.
0: Το θέλετε να αυξηθείτε.
2: Το θέλουμε.
3: Εννοείται.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι κρασί. Είπαμε για τον Τρίγο, είπαμε για τα μπέλια, για τις θέσεις των αμπελώνων σας, για τις ποικιλίες, για την ιστορία, το πώς ξεκίνησε η κάθε μία από τις εινικές σας προσπάθειες. Πάμε στο κρασί αυτό καθεαυτό που φτιάχνει ο καθένας σας, που φτιάχνει το καθένα από τα δύο εινοποιεία, να ακούσουμε λίγο τη φιλοσοφία σας. Στάθη Κοστελέτο, Vinifera Winery, ξεκινάμε από σένα.
3: Λοιπόν,
0: το επαναλαμβάνω συνέχεια γιατί και οι δύο έτσι.
3: Καλά κάνεις. Λοιπόν, εμείς έχουμε τρία κρασιά, δύο κόκκινα και ξεκινήσαμε με το κόκκινο και ένα λευκό. Τα δύο μας κόκκινα είναι το Λιμιώνα σειρά, ένα blend, και η Λιμιώνα, η βάση μας είναι η Λιμιώνα. Αυτή φυτέψαμε το 2014. Αν θέλετε να σας πω έτσι λίγο για τα δύο διαφορετικά κρασιά.
0: Θέλω να μας πεις καταρχήν πώς προέκυψε η Λιμιώνα. Γιατί είναι μια ποικιλία που ξέρουμε ότι έχει έντονο χαρακτήρα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ο Ζαφυράκης είναι αυτός που την ανέδειξε, την αναβίωσε, την έκανε γνωστή καταρχήν στο εξωτερικό και μετά και στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί ήρθε απ' έξω η φήμη της Λιμιώνας από τους New York Times πρώτα και μετά από τα ελληνικά μέσα.
1: Πώς και πήρατε αυτή την απόφαση, δηλαδή τι ήταν αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι εδώ σε αυτή την περιοχή, εκεί πέρα που έχετε τα μπελοτόπια σας, θα δείτε ωραία αποτελέσματα από τη Λιμιώνα, από τη συγκεκριμένη ποικιλία?
3: Αυτό που είδαμε ήταν ότι θέλαμε, πρώτα απ' όλα μας άρεσαν ποικιλία τα κρασιά που δίνει. Δεύτερον, ήταν μια ποικιλία η οποία, ενώ είχε ξεκινήσει και την είχαν εξερευνήσει και την έκανε και ο Ζαφυράκης και την αναδείξανε, υπήρχε χώρος να μπει σε ένα νέο εινοποιείο και να κάνεις μια νέα πρόταση. Δεν είχε νόημα να πάμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ φορεμένο.
1: Ναι. Όπως τα κλασικά. Εντάξει, ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Τρίτο, είναι μια οψίμη ποικιλία που αντέχει. Έχουμε χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ζέστη, ενώ έχουμε υψόμετρα έχουμε και αρκετή ζέστη. Οπότε πιστεύαμε ότι αυτή η νικά θα μας βοηθήσει να παράγουμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Και έτσι ξεκινήσαμε με αυτή την ποικιλία και μας έχει πάει μια χαρά.
0: Ωραία, για πάμε στα κρασιά.
3: Λοιπόν, έχουμε τη Λιμιώνα σειρά, το οποίο είναι το blend μας. Αυτό είναι, το λέμε, το δροσερό μας κόκκινο. Είναι το κρασί το οποίο μπορεί να πιει και κανείς και σε ένα νησί, ένα βραδάκι, τρώγοντας, γιατί σε νησιά δεν έχουμε μόνο καλοκαίρι και έχουμε καλοκαίρι, αλλά δεν έχουμε μόνο ψαράκι και τα λοιπά. Έχουμε και το κατσικάκι. Πας στις Κυκλάδες, μόνο κατσικάκι έχει.
1: Ναι.
3: Οπότε είναι το κρασί το οποίο προσφέρεται δροσερό και μπορείς να το απολαύσεις με ένα τέτοιο φαγητό ή ένα μπουρδέτο από την Κέρκυρα ή κάποιο μαγειρευτό
0: λαδερό, με το
3: λαδερό ένα ημάμ, ένα πολύ ωραίο ημάμ.
1: Θα πρέπει να μπει έστω και για λίγο στο ψυγείο?
3: Ναι, όχι, δεν είναι πρέπει, αλλά είναι πολύ ευχαρίστος να το δέχεται έτσι. Και αυτό ήταν και το κρασί το οποίο, ενώ ήμασταν ένα οποίο μέχρι πολύ πρόσφατα που έκανε μόνο κόκκινο, ουσιαστικά ήταν το κρασί που το καλοκαίρι έκανε τις πωλήσεις και μπορούσαμε να έχουμε ένα...
0: Αντίθετα με το ρεύμα.
3: Ναι, εντάξει. Μετά έχουμε τη Λιμιώνα, το οποίο είναι το πιο στιβαρό μας κρασί, μονοποικιλιακή. Εδώ φαίνεται όλη η δύναμη της Λιμιώνας. Ένα στιβαρό κρασί με μαύρα φρούτα, έχει hints από σοκολάτα, από διάφορα... πώς το λένε, συγγνώμη.
1: Φρούτα.
3: Ναι. Ναι, τέλος πάντων, το οποίο επιδέχεται παλαίωσης. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει κερδίσει πολλά βραβεία από την αρχή. Ξεκινήσαμε από τη Λιόν, μετά στο Βερολίνο και στη Θεσσαλονίκη, και είναι το νούμερο ένα μας.
0: Είναι το βασικό σας.
3: Το βασικό μας κρασί.
0: Και η τρίτη ετικέτα τι είναι?
3: Η τρίτη ετικέτα είναι το πιο καινούριο παιδί, είναι το ασύρτικο μοσχάτο Αλεξανδρίας.
0: Α.
3: Το οποίο είναι κατά κύριο λόγο ασύρτικο. Έχει και λίγο μοσχάτο. Για τη τσαχπινιά, τα ανθικά αρώματα.
0: Πώς είναι το ασύρτικο από το Μπαρνασό, από το δίστομο?
3: Ένα αρκετά πολύπλοκο ασύρτικο, περνάει και από βαρέλι το δικό μας. Είναι αρκετά πολύπλοκο, λόγω του μοσχάτου έχει αυτή τη διαφορετικότητα.
0: Ρίχνετε τις οξύτητες με το μοσχάτο?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις κατεβάζετε.
1: Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά για έναν καταναλωτή, για κάποιον που μπορεί να μας ακούει τώρα? Πώς δηλαδή θα το επιλέξει για να το ταιριάξει με τι ακριβώς, αφού έχουν πέσει και οι οξύτητες? Τα λέω καλά?
3: Εδώ, κοιτάξτε, είναι ένα κρασί που κάθεται πολύ καλά μόνο του.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά, εγώ την εικόνα που έχω, είσαι σε καλοκαίρι, σε ένα αθηναϊκό wine bar από αυτά τα πολύ όμορφα που έχουμε και επιλέγεις ένα κρασί. Αυτό το κρασί θα επιλέγω.
0: Στο ποτήρι.
3: Στο ποτήρι. Είναι ένα κρασί που μπορείς να κάτσεις και να αναπολύσεις. Ένα κρασί το οποίο μπορείς να πεις όπου κάτι υπάρχει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Στάθηκα στρίτη, πάμε στο δικό σας, στη δική σας γκάμα.
2: Η δική μας γκάμα έχουμε 5 κρασιά που βγάζουμε, 5 κωδικούς. Εμείς οι επιλογές μας ήταν στη συνέχεια της καλλιέργειας, οπότε έχει στηριχτεί στο αμπέλι και στις ποικιλίες που είχαμε. Υπήρχε το Σαββατιανό με το Ροδίτη, που στη δικιά μας περίπτωση του διστόμου συνήθως συγκαλλιεργείται. Είναι πολύ λίγα αμπέλια τα οποία είναι είτε Σαββατιανό είτε Ροδίτης.
0: Παλιά, λοιπόν.
2: Από παλιά. Το Σαββατιανό ήταν, εντάξει, κύρια ποικιλία και όλη τη Αττικοβιωτίας, έτσι όπως είχαν αποφασιστεί να φυτευτούν μετά τη φιλοξήρα. Και ο Ροδίτης σε εμάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και υπήρχε σε μεγάλο ποσοστό στην περιοχή μας λόγω του μεγαλύτερου αλκοολικού τίτλου που δίνει και βοηθάει το Σαββατιανό, που γενικότερα είναι λίγο πιο χαμηλό βαθμό παλιότερα. Τώρα έχουν όλα αλλάξει. Οπότε έχουμε ένα κρασί από το Σαββατιανό με το Ροδίτη, από τα παλιά κλίματα που είναι μαζί φυτεμένο, το Field Blend, το κλασικό. Μετά έχουμε ένα μοσχάτο με αθήρι που έχει προκύψει πάλι από κάποια μπέλια που υπήρχαν εκεί. Γίνεται ένα ωραίο blend, έτσι.
0: Πάλι στην καλλιέργεια.
2: Του μοσχάτου. Όχι, αυτό δεν είναι σε καλλιέργεια.
0: Είναι μπλεντάρισμα δικό μας.
2: Είναι μπλεντάρισμα δικό μας, το οποίο το μοσχάτο έτσι με τα έντονα ανθικά αρώματα που είπε μας, είναι μοσχάτο Σάμο, αυτό το μικρό ρόγο του. Το κλασικό με το
0: Αλεξανδρίας είναι από τη Λίμνο, να πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι από την Αλεξάνδρεια.
2: Και το αθήρι το βοηθάει να του ελαττώσει κυρίως την πολύπλοκη και την λίγο κουραστική καμιά φορά αρωματική ένταση που έχει το μοσχάτο όταν δεν είναι ιδιαίτερα. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα από μοσχάτο, αλλά που θέλει λίγο πολύ δουλειά. Εμείς το καταφέρουμε αυτό με το αθήρι και γίνεται. Στη συνέχεια έχουμε ένα ροζέ και ένα κόκκινο από γκρενάζ και έχουμε και ένα orange κρασί, το οποίο το κάνουμε από ένα κομμάτι το αμπελόνα μας που έχει κυρίως σαββατιανό. Οπότε εμείς το marketing το δικό μας ήταν ότι αυτά τα κρασιά έχουμε, αυτά τα αμπέλια έχουμε, ας βγάλουμε αυτά τα κρασιά.
0: Το γκρενάζ είναι μια ποικιλία που έρχεται από το γαλλικό νότο και από τον ισπανικό νότο στην εκεί εκδοχή, που αντέχει στα θερμά κλίματα και στις ζέστες. Είναι έτσι και στο Μπαρνασό?
2: Είναι έτσι και εδώ, και εμείς αυτό το αμπέλι το έχουμε φυτέψει το 2000. Ήταν η περίοδος που όποτε πήγαινες να ζητήσεις.
0: Το λες έτσι, αλλά εντάξει τώρα, ένα αμπέλι που είναι φυτεμένο το 2000 είναι 26 ετών πια.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Χθεσινό. Δεν είναι
2: χθεσινό. Ναι. Απλώς ήταν. Ήθελα να
1: είναι
2: πω.
1: Είναι χθεσινό σε σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι, με το Σαββατιανό και το Ροδίτη που είναι.
2: Για την επιλογή της ποικιλίας ήταν, ναι, ναι, η χρονιά. Γιατί τότε όταν πήγαινες στο φυτόριο και συζήτηγες ότι θέλεις να φυτέψεις, δεν υπήρχαν ελληνικές ποικιλίες στην κουβέντα.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ήταν μια περίοδο
0: ειδικά στις εκτός pop ζωνών περιοχές.
2: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έτσι προέκυψε. Βέβαια ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο πολύ βρήκατε ποικιλίες οι οποίες σας δίνεται η ελευθερία προφανώς, επειδή δεν είστε σε κάποιες από τις αναγνωρισμένες ονομασίες προέλευσης. Οπότε μπορείτε να παίξετε με αυτά που θέλετε, με τα κρασιά και τα σταφύλια που σας αρέσουν. Και βρήκατε και οι δύο πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα πράγματα. Δεν πήγατε στις πεπατημένες, δηλαδή στα καμπερνέ, στις μαλαγουζιές, ναι, και ναι, θα πω εγώ.
1: Να ρωτήσω για το Orange στάθηκα στην Street. Ναι. Επειδή ήταν μια, και ίσως να είναι ακόμα, τάση της εποχής, είναι ακόμα ίσως τα Orange. Δηλαδή πώς το σκεφτήκατε?
2: Είναι μια τάση της εποχής στα φυσικά κρασιά, νομίζω, τα οποία πολλές φορές...
1: Σκεφτήκατε.
2: Είναι μια τάση της εποχής στα φυσικά κρασιά, νομίζω.

0: αρετών και των ποικιλιών σας στη Φιάλη. Στο κομμάτι της φιλοσοφίας, τι είναι αυτό που πρεσβεύετε και τι είναι αυτό που θέλετε να δώσετε. Συγκεκριμένα για το δικό σας, είναι ο οποίο στάθηκα στρίτη. Εγώ σας επαφή με τα κρασιά σας μέσω από τους αδερφούς Σωτηρίου, από το Ινοποιείο αυτό που είναι εκεί έξω από το Μεσολόγιο και κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια σε μια έκθεση με τα κρασιά της Κεντρικής Ελλάδας, το Central Wine Fair. Μου λένε πρέπει να πας να δοκιμάσεις τα κρασιά από αυτό το Ινοποιείο που πρωτοεμφανίζεται και θεωρούμε ότι έχει κάτι να πει. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε?
1: Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι να δείξουμε το πλούτο μας, τις ποικιλίες που έχουμε. Τις τοπικές ποικιλίες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, σε αυτές που είπαμε, δεν υπάρχει κάποια έτσι ιδιαίτερα τοπική ποικιλία.
2: Να πεις ότι είναι αποκλειστικά του διστόμου.
1: Είναι αποκλειστικά του διστόμου. Αυτό που το κάνει αποκλειστικά του διστόμου, η ποικιλία που γίνεται αποκλειστικά του διστόμου, μάλλον της περιοχής του διστόμου και της Αράχοβας, είναι το μαύρο Αραχώβης. Τα μαύρα σταφύλια που υπήρχαν στην περιοχή μας ήταν μάλλον τρεις ποικιλίες, ίσως και τέσσερις. Ήταν το Μούχταρο. Ήταν το Μαύρο Αραχώβης και ένα άλλο το οποίο εμείς το λέγαμε Γαλανοκόρυφο. Και πέρα το οποίο
0: πώς το λέγατε?
1: Γαλανοκόρυφο. Ήταν η κορυφή του, ήταν γαλανή την άνοιξη. Το οποίο αυτό είναι ίσως αυτό που είχε χαθεί περισσότερο. Εμείς είχαμε από αυτά τα φυτά, αλλά δεν ήταν σε μια σωστή κατάσταση για να δώσει ένα καλό κρασί. Οπότε έχουν περάσει σε μια αναμπέλωση σε αυτό και αναμένω. Οπότε το blend, πάλι και εδώ υπάρχει blend, στο κόκκινο κρασί της περιοχής και που χαρακτηρίζει την περιοχή, ήταν το Μαύρο Αρχόβης με το Μούχτορο.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχει σήμερα έστω ένα δείγμα από αυτό?
1: Αυτός που καλλιεργεί και εμφιαλώνει...
0: Όχι, ας μην εμφιαλώνει, αν υπάρχει αμπέλι.
1: Υπάρχουν αμπέλια πολύ λίγα.
0: Τα οποία είναι πάλι στην καλλιέργεια των δύο μαύρων.
1: Ναι.
2: Το σκέφτεστε?
1: Εμείς το έχουμε κάνει.
0: Το έχετε δοκιμάσει?
1: Ναι, και το πιστεύουμε πολύ. Δηλαδή, το Μούχταρο, εντάξει, το έχουν παίξει πολύ και έχουν το αναδείξει, έχουν πολύ ωραία
0: τα Ινοποιεία στην Άσκρη.
1: Οι
0: Μούσες και ο Σαμαρτζής κυρίως, θα είναι αυτά Ινοποιεία.
1: Εντάξει, το Μαύρο Αραχώβης είναι μια ποικιλία που τη δουλεύει ο Αργυρίου, το Ινοποιείο Αργυρίου, από την άλλη πλευρά του Παρνασσού. Ναι, το οποίο μας δίνει σημάδια ότι είναι αρκετά καλό. Έχει αναφερθεί, ας πούμε, και από την κυρία Κουράκου το Μαύρο Αραχώβης αυτό, στα Κυριακάτικα. Ναι. Οπότε πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ποιότητα εδώ πέρα.
2: Από τη μεγάλη κυρία του είναι.
1: Ναι.
0: Το στυλ των κρασιών σας ποιο θέλετε να είναι?
1: Το στυλ του κρασιού μας...
0: Στην εξέλιξή τους.
1: Θέλουμε να υπάρχουν όσο δυνατόν μικρότερες παρεμβάσεις. Θέλουμε να δείξουμε την αμπελοκαλλιέργεια. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι αυτή που θέλουμε να... Ο τρόπος καλλιέργειας των αμπελιού να είναι αυτό που θα καταφέρει να μας δώσει το κρασί που θα μας χαρακτηρίζει. Και όχι η υνοποίηση και όχι το υνοποιείο μας και οι τεχνικές σε αυτό. Και αυτό είναι και ένας, και το όραντς, ας πούμε, από εκεί έχει προέλθει. Γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε τις λιγότερες δυνατές επιβάσεις, αλλά να είναι πάντοτε τα κρασιά μας καθαρά, χωρίς φάλματα, χωρίς οτιδήποτε, να είναι έτσι, πολύ νόστιμα κρασιά.
2: Να αντικατοπτρίζουν, ας πούμε, την περιοχή.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι,
2: οπωσδήποτε.
1: Αυτός είναι... Και προσπαθούμε να το πετύχουμε με τις λιγότερες παρεμβάσεις του Ινοποιείου.
2: Ναι.
1: Να έρχεται ένα σταφύλι το οποίο θα θέλει τα λιγότερα δυνατά.
2: Αυτά λοιπόν μας λέει ο Στάθης Καστρίτης. Να πάμε όμως και στον Στάθη Κοστελέτο.
3: Θα ήθελα να αναφερθώ στη Central Wine Fair, η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και για να αναδείξουμε τα κρασιά της περιοχής Κεντρικής Ελλάδος. Και η επόμενη θα είναι στις 20/11/26. Πάλι στον ίδιο χώρο, στο Ζάπιο. Οπότε θα θέλαμε να το αναφέρουμε αυτό, save the date.
2: Είναι επειδή ακριβώς αναφερθήκατε σε αυτό τώρα, πριν προχωρήσουμε έτσι στην όλη φιλοσοφία. Και μιλήσατε πριν και για τα βραβεία. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός, δηλαδή η παρουσία στις εκθέσεις, είτε είναι σε διάφορες εκθέσεις εδώ στην Ελλάδα, είτε ακόμη και στο εξωτερικό, και το γεγονός ενός βραβείου. Πόσο σημαντικό είναι για σας ως επιβράβευση ότι πάτε καλά και πόσο σημαντικό είναι για τον καταναλωτή?
3: Ωραία. Θα τα χωρίσω έτσι όπως εμείς τα ζήσαμε, που την πρώτη περίοδο, τα πρώτα χρόνια, επικεντρωθήκαμε κυρίως στα βραβεία και ο λόγος ήταν και κοστολογικός, και επειδή δεν είχαμε εμπειρία από τις εκθέσεις, δεν γνωρίζαμε τι εν τέλει μπορεί να σου αποφέρει αυτό. Τα βραβεία, όπως είπατε, είναι μια επιβράβευση, είναι ένα feedback από τους ανθρώπους του χώρου, αλλά σαν νέο Ινοποιείο είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα σε γράψουν κάποια μέσα.
2: Είναι η όθηση δηλαδή.
3: Είναι η όθηση. Και αυτό έκανε και για μας.

0: Οι εκθέσεις τώρα είναι το καινούργιο κομμάτι που συμμετέχουμε. Εμείς συμμετέχουμε σε εκθέσεις τα τελευταία 3 χρόνια, για να φανταστείτε. Πιο πριν δεν συμμετείχαμε. Και θα έλεγα ότι κακώς δεν συμμετείχαμε πιο πριν.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να ξέρεις πώς να το δουλέψεις, πώς να μιλάς στον κόσμο, τι να περιμένεις από τις εκθέσεις. Είναι κάτι που πρέπει να είσαι οργανωμένος, να πάρεις το feedback.
2: Έχουν δύο όψεις οι εκθέσεις. Η μία όψη είναι ότι εκθέτεις. Η άλλη είναι ότι εκτίθεσαι.
0: Σωστά.
2: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μιλήσουμε για σας, όπως είπα πριν και για την προσπάθεια του Στάθη Καστρίτη, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εσύ όταν βλέπεις το δικό σας κρασί, τη λιμιώνα σας για παράδειγμα, σε ένα τραπέζι μαζί με άλλες 10 λιμιώνες από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, και έχεις μπροστά σου τους ανθρώπους οι οποίοι καλώς ή κακώς δοκιμάζουν, κρίνουν και πολλές φορές συγκρίνουν τα κρασιά.
0: Δεν υπάρχει φόβος αυτό για μας. Είναι μόνο χαρά. Είναι μόνο χαρά γιατί ξέρουμε τι κάνουμε και τι προσπαθούμε. Δηλαδή και feedback να υπάρχει, το οποίο πρέπει να δουλέψουμε και θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Οπότε το βλέπουμε μόνο επικοδομητικά. Αυτό που χαίρομαι εγώ πιο πολύ από αυτό είναι να είσαι σε ένα εστιατόριο και να ανοίγει κάποιος το κρασί σου. Αυτό είναι που... και να το απολαμβάνει. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο μπράβο.
1: Ναι.
2: Ωραία. Πάμε στη φιλοσοφία σας. Γιατί πιάσαμε τις εκθέσεις και τις διακρίσεις. Στο φέρουμε πιο μαζί.
0: Εμείς θέλουμε να κάνουμε, ναι, θέλουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, το αμπελοτόπι προφανώς είναι η προτεραιότητά μας και να δείξουμε τη δουλειά που γίνεται στο αμπέλι. Θέλουμε να κάνουμε σωστά κρασιά, τα οποία έχουν διάρκεια στον χρόνο και γι' αυτό όλα περνάνε και από το βαρέλι. Δεν έχουμε πειραματιστεί με φυσικά κρασιά. Δεν έχουμε πάει. Ακολουθούμε, ας πούμε, τις τάσεις και κρατάμε κάτι σταθερό που εμάς μας πρεσβεύει σαν ήδη όντες καταναλωτές, ας πούμε. Τα κρασιά που θα θέλαμε εμείς να πίνουμε. Να είναι ευχάριστα, να είναι νόστιμα και να είναι σωστά.
2: Θα αυξήσετε την γκάμα σας?
0: Ναι, αλλά πολύ αργά και πολύ σταθερά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πολύ άμεσο, να το πούμε έτσι. Λίγες ποικιλίες, θέλουμε να δούμε κι εμείς.
2: Για τι όγκο μιλάμε, Στάθη?
0: Εμείς κάνουμε γύρω στις 7.000 φιάλες αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μικρό ένα.
2: Και εσείς, στο Καστρίτη?
3: Γύρω στις 10.000 και το υπόλοιπο το δίνουμε χύμα.
1: Μάλιστα. Ναι, ή όπως είπαμε και πριν, μπουτίκ ενοποιία.
2: Ναι, μικρές προσπάθειες.
1: Μικρές προσπάθειες, αλλά αυτές οι μικρές προσπάθειες πάρα πολλές φορές δεν είναι εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί γίνονται πραγματικά με μεγάλο μεράκι.
2: Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα σε αυτό που κάνετε μέχρι τώρα, να το αλλάξετε έτσι με ένα.
1: Μαγικό ραβδί.
2: Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν στο κρασί, αλλά ας πούμε ότι σας δίνεται μια ευκαιρία για να κάνετε μια σημαντική αλλαγή που είτε απαιτεί κεφάλαια, είτε απαιτεί χρόνο, είτε απαιτεί προσπάθεια.
0: Σίγουρα το κομμάτι του τουρισμού είναι κάτι που κοιτάμε και απαιτεί κεφάλαια. Και λόγω της περιοχής, δηλαδή εμείς έχουμε δίπλα τον Όσιο Λουκά, ένα μνημείο της UNESCO, έχουμε τους Δελφούς παραπάνω, έχουμε τον Παρνασσό και την Αράχοβο δίπλα. Οπότε υπάρχουν points of interest, ναι, σημεία ενδιαφέροντος, για να έρθει κάποιος να περάσει και μαζί με την ιστορία προφανώς του τόπου, να δει και τα κρασιά μας. Οπότε αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά απαιτεί προφανώς και κεφάλαιο και χρόνο και σωστή προετοιμασία.
1: Αυτή τη στιγμή η Στάθη Κοστελέτο είναι το εινοποιείο επισκέψιμο, τουλάχιστον κατόπιν ραντεβού και κατόπιν
0: ακριβώς,
1: κάποια συνεννόησης.
0: Κατόπιν ραντεβού είμαστε πολύ χαρούμενοι να,
1: όλοι
0: είναι
1: ευπρόσδεκτοι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το βλέμμα θα ήταν αν υπήρχαν τα κεφάλαια σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Στάθη Καστρίτη.
3: Αυτό που θα έλεγα εγώ θα ήταν να άλλαζα το χωράφι του διστόμου. Και από εκεί που ήταν πολύ, πολύ μικρά σε πάρα πολλούς παραγωγούς και λόγω και της γενικότερης κατάστασης δεν τα δουλεύουν κιόλας. Ναι, ήταν λίγο μεγαλύτερα, να μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα αμπέλια.
2: Είναι μικρή η κλήρη, εννοείς?
3: Πάρα πολύ μικρή η κλήρη. Υπάρχουν χωράφια που είναι κάτω από το στρέμμα.
1: Πω, πω.
3: Κάτω από το στρέμμα.
1: Ναι.
3: Οπότε
2: δεν έχει νόημα για τους άλλους ανθρώπους να τους καλλιεργήσουν. Δηλαδή
3: δεν έχει κανένα νόημα για αυτούς να το καλλιεργήσουν.
2: Δεν μπορεί να βγάλει χρήματα.
3: Ποτέ επίσης το δίστομο δεν ήταν και έτσι και πολύ αγροτική παραγωγή με την κλασική αγροτική περιοχή. Οπότε αυτά που είχαμε εμείς ήταν αμπέλια και ελιές. Και οπότε έχουν μείνει πολλά τέτοια και με πολύ μικρό κλήρο. Αυτό θα ήταν το που θα ήθελα να αλλάξω. Έναν αναδασμό, ας πούμε. Μια λέξη, θα το λέγαμε, έναν αναδασμό.
1: Το κομμάτι του. Για πες. Όχι, ρώτα και δεν.
2: Θα μπορούσε να επεκταθεί η αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή. Δηλαδή, εσείς είσαστε δύο και είσαστε και καινούργοι, πολύ καινούργοι, έτσι, ούτε 10 χρόνια. Έχετε αρχίσει να αυξάνετε τις φυτεύσεις σας. Θα μπορούσατε να παρακινήσετε είτε παλιούς αμπελουργούς, είτε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό και να φυτέψουν αμπέλια αντί για κάποια άλλη καλλιέργεια που ίσως να έχουν προτιμήσει εκεί, βλέποντας μία απόδοση, όχι ίσως άμεση, αλλά την προστιθέμενη αξία να δημιουργείται.
3: Κάθε χρόνο στο Δίστομο παρατιούνται από την καλλιέργεια τους πάρα πολλά αμπέλια. Αυτό γίνεται γιατί παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά αμπέλια, τα οποία έδιναν ένα εισόδημα, δευτερεύον εισόδημα στους καλλιεργητές αυτούς και τους βοηθούσε στον οικονομικό προϋπολογισμό μια χαρά. Στην πορεία όμως αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Δεν είχε τις τιμές που θα έπρεπε να είχε, όπως είναι και όλα τα αγροτικά προϊόντα που έχουν αυτή την πίεση της εποχής, και έτσι μειώνεται κάθε χρόνο αυτοί που καλλιεργούν τα αμπέλια. Εμείς πιστεύουμε και αυτό που κάνουμε ότι είναι ένας τρόπος να δούμε ότι υπάρχει μια άλλη προοπτική στην αμπελοκαλλιέργεια. Διότι αμπελοκαλλιέργεια σε περιοχές μειονεκτικές όπως είναι το Δίστομο, μειωρινές, που υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα, με αυξημένα κόστη παραγωγής του σταφυλιού, αν δεν υπάρχει ένα μπουκάλι να το στηρίξει αυτό στην πορεία και να είναι ποιοτικό κρασί, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στο κομμάτι του χύμα κρασί, που εκεί πέρα αυτό που κερδίζει είναι η τιμή, οι μεγάλες εκτάσεις, ο όγκος, εννοείται ωραία κρασιά είναι και μια χαρά, απλώς είναι από άλλα αμπέλια που δεν μπορούν να είναι στο Δίστομο. Δεν μπορούν να είναι σε αυτές τις περιοχές. Οπότε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούν αυτό. Και έτσι, αν δεν υπάρξουν και άλλες προσπάθειες με ηνοπία, με μπουκάλια και ποιοτικό κρασί, δεν θα έχει και μέλλον η αμπελοκαλλιέργεια στο Δίστομο. Το οποίο αυτό είναι δύσκολο σε εμάς. Δεν μπορείς να μείνεις μόνος. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο άνθρωποι να έχουν αμπέλια στο Δίστομο. Δεν θα μείνει. Δεν γίνεται. Χρειάζονται κι άλλοι.
1: Μάλιστα.
2: Στάθη.
0: Ναι, η εικόνα είναι δυσάρεστη. Δηλαδή, βλέπεις πολλά παρατημένα αμπέλια και μικρούς κλήρους, όπως είπε και ο Στάθης. Πιστεύω ότι με το παράδειγμά μας, σιγά σιγά, και αν εμείς πάμε καλά, και αν μπει και το Δίστομο στο χάρτη τον Ινικό, τότε αυτό σιγά σιγά θα φέρει μια αλλαγή.
1: Θα παρακινήσετε και άλλους.
2: Στη Μάλιστα. θεωρία είναι αυτό. Ωραία, ναι. Ακούγεται. Μπορεί να γίνει στην πράξη. Μπορείτε να παρακινήσετε. Μπορεί να ασχοληθεί κάποιος βλέποντας μια μικρή ή μεγαλύτερη επιτυχία, και δεν εννοώ οικονομική ή επιχειρηματική, εννοώ κυρίως αυτό που είπα και πριν, τη δημιουργία μιας προστιθέμενης αξίας, το να εκμεταλλευτεί ίσως μια εινοτουριστική μονάδα, το να ασχοληθεί με κάποιον τρόπο με το κομμάτι αυτό.
0: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είναι ένας αγώνας, και είναι ένας αγώνας που παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όποιος θέλει το άμεσο κέρδος, και έχουμε μάθει στο άμεσο κέρδος, αυτό δεν είναι κάτι που του προσφέρει η νοπαραγωγή. Οπότε δεν είναι το ευκολότερο παράδειγμα για να ακολουθηθεί.
2: Παρόλο που υπάρχει η ιστορία, υπάρχει η συνέχεια, υπάρχει οι τοπικές ποικιλίες που έλεγες πριν, στάθηκα στέτη, ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ναι, όντως το Μούχταρο δεν είναι μια ποικιλία του Διστόμου, αλλά είναι μια ποικιλία της Βιωτίας, έτσι, πολύ μοναδική και πολύ ιδιαίτερη.
3: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο σαν ας πούμε επιχειρηματική απόφαση να το κάνει κάποιος. Επίσης, όπως είπα και πριν, τα δύο ενοπία που είναι τα άλλα, τα οποία έχουν ένα σοβαρό κύκλο εργασιών, εγώ πιστεύω ότι μπορεί με κάποιες κινήσεις θα μπορούσαν πολύ εύκολα να περάσουν στο εμφιαλωμένο και να κάνουν και εκείνες κινήσεις, και έτσι θα βοηθούσε και την αμπελοκαλλιέργεια που στηρίζει όλο αυτό το πράγμα.
2: Φαντάζεστε το Δίστομο ως μια ηνική ζώνη που να έχει μια υπόσταση, να έχει μια αξία, να έχει έναν χαρακτήρα καταρχήν. Δηλαδή, το χαρακτήρα που θα βγαίνει σε ένα ποτήρι. Το φαντάζεστε αυτό? Το φανταζόσασταν όταν ξεκινήσατε? Το φαντάζεστε σήμερα?
0: Αυτό είναι ο τελικός στόχος για μας. Αυτό είναι το όραμά μας, και με το Στάθη και το συζητάμε και τι προσπάθειες θα κάνουμε για που και τα λοιπά. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλουμε και εκεί δουλεύουμε σιγά σιγά.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτής της πρώτης ώρας, και να προσπαθήσω να εξηγήσω με έναν απλό τρόπο το γιατί είστε εδώ σήμερα. Είστε δύο άνθρωποι που δραστηριοποιείστε στην ίδια περιοχή, που δεν είναι γνωστή ηνικά. Είστε δύο άνθρωποι τους οποίους εγώ τους έχω γνωρίσει τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο τον τελευταίο καιρό, προφανώς, γιατί δεν δραστηριοποιείστε και πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, επικοινωνείτε μαζί μεταξύ σας μια χαρά. Κάθεστε στο ίδιο τραπέζι, μοιράζεστε το μικρόφωνο της εκπομπής της Γλυκιά Ζωή σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Δείχνετε ότι δεν έχετε να χωρίσετε κάτι. Και δεν ξέρω σε εσάς πώς φαίνεται. Σε εμάς αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο και καθόλου αυτονόητο. Οπότε το θεωρώ ένα σημαντικό στοιχείο για να ξεκινήσει κάτι, αν υπάρχει μία τουλάχιστον κοινή αντίληψη. Ας μην υπάρχει κοινή προσπάθεια ή ας υπάρχουν διαφορετικά οράματα και στόχοι από πίσω. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια πολύ ωραία βάση, μια πολύ ωραία αρχή.
3: Εμείς η πορεία με εμένα στο δίσκομα πάντως έχω ασχοληθεί και αυτό το θέμα του συνεργατισμού που μιλάτε τώρα κατά κάποιο τρόπο. Επειδή έχουμε ασχοληθεί και με τους συνεταιρισμούς εκεί στο χωριό, εγώ επειδή ήμουν πάντοτε και ήμουν πάντοτε στην αγροτική παραγωγή, είναι κάτι το οποίο είναι ο μοναδικός τρόπος αν θέλουμε να συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι μικρές περιοχές της Ελλάδος που είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Αν δεν είναι μέσα από κάποιες μορφές συνεργασίας, είτε μικρές είτε μεγαλύτερες. Mm-hmm. Ακόμα και αν είναι δύο ανεξάρτητες μονάδες, μπορούν να συνεργαστούν σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Ωραία.
1: Βέβαια.
2: Φεύγουμε από το Δίστομο και τον Παρνασσό και πάμε σε ένα άλλο βουνό. Μακριά, για να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη ώρα. Βρήκαμε μια πολύ ωραία περίπτωση έτσι για τον Τρίγο πάλι, από το Πιεμόντε, αυτό το βουνό που είναι στη Βόρεια Ιταλία, πάνω από την Γένοβα, βγάζει αυτά τα φοβερά κρασιά από το Νεμπιόλο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται La Violetta Lava Lava, είναι στην τοπική διάλεκτο, δεν είναι στην διάλεκτο την πιεμοντέζικη και όχι στα κοινά ιταλικά. Αυτό που θα ακούσουμε είναι μια συγκεκριμένη εκτέλεση που έχει καταγραφεί στις 7 Οκτωβρίου του 1954 στο Μονκάλβο, στην περιοχή του Άστι, από τον Άλαν Λόμαξ, έναν Αμερικανό εθνομουσιολόγο. Είναι το τραγούδι του Τρίγου και εδώ, Canzone di Vendemmia. Είναι πολυφωνικό με αντρικές γυναικές φωνές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει εδώ η ηχογράφηση είναι ότι έχει γίνει την ώρα της δουλειάς, οπότε μαζί με τις φωνές ακούγονται τα ψαλίδια που κόβουν τα σταφύλια. Αυτά θα είναι οι μεταλλικοί ήχοι που θα ακούσετε στη συνέχεια. Η ίδια η καταγραφή αυτή είναι 2 λεπτά, είναι πάρα πολύ μικρή. Στην ουσία όμως διασώζει ουσιαστικά τον ήχο ενός τρίγου για περισσότερα από 70 χρόνια. Είναι από το εξαιρετικό αρχείο της ΡΑΙ. Αν θέλετε να ψάξετε στο Banco in Italia, να βρείτε τα αφιερώματα και για το αμπέλι και για το σταφύλι. Ο Τρίγος από το Πιεμόντε, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το πρωί της 19ης Αυγούστου του 1936, πριν από 90 χρόνια, ο Λόρκα, ο ποιητής των καταπιεσμένων, δολοφονείται στα 38 του χρόνια από τους φαλαγκίτες με τα μαύρα άλογα του Φράνκο, για δύο λόγους. Ο ένας ήταν η αντιφασιστική του δράση, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ομοφιλόφιλος. Είχε πει πως είναι ο ποιητής που πάντα θα είναι στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα. Το Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ο Καβαδίας το γράφει το 1945, αρκετά χρόνια μετά τη δολοφονία του Λόρκα, έχοντας πίσω του 10 χρόνια πόλεμο, έχει περάσει καιρός από τον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το τέλος της κατοχής εκείνο το καλοκαίρι. Ο Λόρκα λοιπόν, που εκτελέστηκε από τους φραγκιστές του 36, είναι η αφετηρία για τον Καβαδία για να πιάσει ένα νήμα και να ξετυλίξει μια ιστορία. Ο Καβαδίας φεύγει από την θάλασσα, γυρίζει για λίγο το βλέμμα του προς τη στεριά, περνά σε ανθρώπους και σε γεγονότα που συνδέονται με την ίδια εποχή και την ίδια βία. Οι Έλληνες ναυτεργάτες είναι οι σταυροφόροι που πολέμησαν στο πλευρό των δημοκρατικών στην Ισπανία απέναντι στα τάγματα του Φράνκο, και στη συνέχεια ο Καβαδίας πιάνει την ιστορία με τις εκτελέσεις της κατοχής στην Ελλάδα και φτάνει στην Κεσαριανή και φτάνει και στο Δίστομο. Γι' αυτό και ο στίχος: «Κοπέλες από το Δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Οι ηρωίδες αυτές της ελληνικής αντίστασης περιποιούνται το νεκρό σώμα, το άψυχο σώμα του Λόρκα. Το Δίστομο λοιπόν είναι το μέρος της ιστορίας που αφηγείται το ποίημα. Ο Σταυρός του Νότου, το 1979 είναι ο δίσκος. Η φανταστική, τρομερή μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, που είχε κατηγορηθεί και είχε ακούσει πολλά για αυτές τις μελοποιήσεις, ειδικά για κάποια ποίηματα όπως ήταν αυτό, και φυσικά η εμβληματική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση από τον Γιάννη Κούτρα.
1: Η πρώτη εκτέλεση από τον Γιάννη Κούτρα, και βεβαίως είναι ένα αφιέρωμα της γλυκιάς ζωής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Δίστομο. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάπης Δούκαρος συνεχίζει και είναι στην κονσόλα του ήχου, και έχουμε δύο εινοποιούς, εινοπαραγωγούς, εινοκαλλιεργητές από το Δίστομο εδώ στο στούντιο. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας. Είναι ο Στάθης Κοστελέτος και ο Στάθης Καστρίτης. Και όσοι ακούσατε την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, θα πήρατε πιστεύω και μία γεύση έτσι από την φιλοσοφία τους, από τις ποικιλίες που αυτή τη στιγμή οι ίδιοι καλλιεργούν σε αυτή την περιοχή, από τα υπέρ και τα κατά της περιοχής και, αν θέλετε, από το όραμά τους.
0: Θα πάμε τώρα σε μια λίγο πιο γενική συζήτηση, να δούμε τι σκέφτονται για το κομμάτι του κρασιού, όπως αυτό εξελίσσεται και πέρα από το Δίστομο, πώς φτάνει στην αγορά, ποια είναι η εικόνα που έχουν εκείνοι για το θέμα της κατανάλωσης, για τον περιορισμό του αλκοόλ, για τα κρασιά χωρίς αλκοόλ, για τις τάσεις της εποχής. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Στάθη Καστρέτη, από σένα, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης, που είναι κάτι που δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι συμβαίνει?
2: Σίγουρα δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, και γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε παιδιά, η νέα γενιά, που συνήθως η κάπως μεγαλύτερη, όλο η νέα γενιά μας φταίει για κάτι. Τώρα σε εμάς εδώ πέρα στο κομμάτι του κρασιού, ας πούμε, μας φταίει ότι δεν πίνουν όσο θα θέλαμε εμείς να πιούμε ή όσο πίναμε εμείς όταν ήμασταν τότε. Ναι, υπάρχει μια τάση τώρα, ας πούμε, ότι δεν πίνουν οι νέοι κρασί, γενικότερα αλκοόλ. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, για άλλους τρόπους, ας πούμε, συνοδείας της διασκέδασης. Και βέβαια κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πεις αρνητικό είναι αυτό το που έχει γίνει τώρα τελευταία με τους αρκετούς ελέγχους, το οποίο βέβαια θα έπρεπε να γίνεται και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο, ενώ με τα αλκοτέστ που γίνονται τελευταία απλώς μας αλλάζει τους τρόπους μας, σε εμάς που συνεχίζουμε να πίνουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σε αυτό να είμαστε ασφαλείς, να υπάρχει ένα μέτρο και να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το κρασί.
1: Θα έφτιαχνες, Στάθη Καστρίτη, κρασί χωρίς αλκοόλ?
2: Το βρίσκω πολύ δύσκολο. Αν και αυτό που έχουν πει κάποιοι, το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού σε ένα κρασί είναι νερό. Οπότε η δύναμή του, λέει, είναι μέσα στο νερό. Αυτό όμως που τη δίνει όλα τα συστατικά είναι μέσα το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι το μέσο που διαλύει, ας πούμε, και είναι η ουσία αυτή που σου περνάει όλα τα χαρακτηριστικά. Οπότε εγώ το βρίσκω πολύ δύσκολο και με τους τρόπους που υπάρχουν και με αυτά τα μέσα. Σίγουρα νομίζω ότι όλοι έχουμε πάει ή προσπαθούμε να πάμε σε πιο φρέσκα κρασιά, πιο τα λευκά μας να είναι πιο ζωηρά, θέματα οξύτητας και τα λοιπά. Οπότε αναγκαστικά πάμε σε πιο πρώιμους τρίγους. Αλλάζει κάπως το στυλ, όχι τόσο βαριά κρασιά και τα κόκκινα. Αλλά χωρίς
0: να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με την απάντησή σου αυτή, που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε για λίγο. Είπες ότι πάμε σε πιο φρέσκα κρασιά. Πάμε γιατί μας πάει ο καιρός, μας πάει η εποχή, ή πάμε γιατί το ζητάει ο κόσμος, ή εμείς νομίζουμε ότι το ζητάει ο κόσμος? Είναι τάση, λοιπόν, τα χαμηλόβαθμα, η φρεσκάδα, τα λιγότερο πλούσια, τα νικά και περίπλοκα ερυθρά, και να πάμε σε πιο δροσερές εκδοχές των λευκών ποικιλιών που ίσως γνωρίζαμε? Είναι η ανάγκη, είναι η τάση που έχει να κάνει με την κατανάλωση, ή είναι μια δική μας προτίμηση?
2: Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι είναι όλα μαζί. Πιστεύω ότι σίγουρα το ζητάνε περισσότερο. Ο περισσότερος κόσμος που στην πρώτη του επαφή με το κρασί θέλει κάτι εύκολο. Μετά από τα πολύ αρωματικά κρασιά που όλοι θέλαμε και όλοι είναι η πρώτη μας επαφή και είναι αυτό που φέρνει τον κόσμο στο κρασί, και σιγά σιγά πας σε άλλα στοιχεία τα οποία σε κρατάνε στο κρασί και στην απόλαυση αυτή. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία είναι σαν να ακούσω όλο τον κόσμο να ψάχνει να βρει μια οξύτητα σε όλα τα κρασιά. Μια πολύ έντονη οξύτητα. Οι δικές μας ποικιλίες δεν έχουν τόσο βαθιανό, ας πούμε, και τώρα δεν τα χαρακτηρίζει αυτό. Δηλαδή, χαρακτηριστικά τώρα πριν που λέγαμε τις εκθέσεις, λέει, μα αυτό, λέει, δεν έχει οξύτητα. Δεν έχει οξύτητα. Δεν είναι ασυρτικό. Δεν έχει, ναι. Δεν είναι αυτό το. Έχει άλλα στοιχεία όμως, μπορούμε να βρούμε. Ναι, σαν να έχουμε πάει λίγο να κυνηγάμε πολύ έτσι, την οξύτητα, τη φρεσκάδα. Και μάλλον γυρνάει ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον και οδηγούμαστε σε ένα τέτοιο κυνήγι.
1: Να πάμε σε αυτό που ρωτήσαμε στην αρχή εδώ της δεύτερης ώρας τον Στάθη Καστρίτη, και να ρωτήσουμε και τον Στάθη Κοστελέτο πώς βλέπει όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται trend. Έτσι, δηλαδή η κατανάλωση μη αλκοόλ ή η κατανάλωση λιγότερου αλκοόλ ως ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Εγώ θα πω, μπορεί να έχω και λάθος, και θέλω να σε ρωτήσω, Στάθη, αν συμφωνείς, ότι ναι, το καταλαβαίνω ότι για τον χώρο του ίνου είναι μία πληγή, ένα τραύμα εντός εισαγωγικών όλο αυτό, αλλά από την άλλη βλέπω ότι τα νέα παιδιά και η νέα γενιά, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τάση, αρχίζουν και φεύγουν από το βαρύ αλκοόλ. Ούτως ή άλλως το κρασί ποτέ δεν ήταν κομμάτι αυτού του τομέα, και πηγαίνουν προς το κρασί. Και αν θες και στις εκθέσεις βλέπεις πολύ νέο κόσμο, και όταν λέω νέο εννοώ και 19 και 20 και 22 χρονών, έως 30, που έρχονται να δοκιμάσουν, ας πούμε, κρασιά. Δηλαδή έχουν, αυτή η τάση έχει οδηγήσει τους νέους ίσως να κοιτάνε λίγο περισσότερο το βλέμμα προς το κρασί σε σχέση με τα ποτά εκείνα που έχουν περισσότερο αλκοόλ. Και από την άλλη νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό που οι διατροφολόγοι φωνάζουν και λένε τόσα χρόνια, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα κάνει καλό. Σαν να ξεχάστηκε, έτσι. Για πες μας και τη δική σου άποψη.
3: Όχι, σίγουρα η κατανάλωση πέφτει και υπάρχει το τρέν της υγιεινής ζωής και να φεύγουμε από τα δύσκολα, από τα υψηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά. Τώρα για το κομμάτι των κρασιών και των πολύπλοκων και της φρεσκάδας, ένα κόκκινο κρασί, ένα πολύπλοκο κρασί, ένα τανικό κρασί θέλει εκπαίδευση. Αν σταματάμε να πίνουμε κρασιά και συνηθίζουμε σε κάτι πολύ ελαφρύ, κάτι αρωματικό, είναι πολύ δύσκολο μετά να μάθουμε τον εαυτό μας και να επενδύσουμε ώστε να δοκιμάσουμε ένα τέτοιο κρασί. Σίγουρα το κομμάτι των αλκοτέστ και ό,τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στην εστίαση είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για την κοινωνία. Το μόνο που πρέπει να μάθουμε, και θα γίνει αυτό το calibration, είναι ότι δεν χρειάζεται να μην πίνει κανείς, αλλά ας πάρουμε ένα αυτοκίνητο δηλαδή όλη η παρέα να έχει έναν οδηγό ο οποίος δεν θα πιει και να πάμε έτσι να ευχαριστηθούμε και το κρασί μας.
0: Συνηθίζουμε να λέμε εδώ με την Νατάσα στα μικρόφωνα της Γλυκιάς Ζωής, επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές προφανώς στο γεγονός αυτό και στους ελέγχους της τροχέας για τα αλκοτέστ και για τη μείωση της κατανάλωσης στα εστιατόρια για τους λόγους που αναφερθήκαν πριν, ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Θα προσαρμοστούμε, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με τον καλό τρόπο, να το πω έτσι άκουμψα. Θα το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο, δηλαδή με την αστυνόμευση, με την επιβολή των προστήμων, με την απαγόρευση λοιπόν, με την αφαίρεση διπλωμάτων, με τα υψηλά πρόστιμα της τροχιάς. Αλλά θα προσαρμοστούμε. Θα γίνουμε όπως είναι όλος ο υπόλοιπος πολιτισμένος κόσμος, όχι όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι που δεν μπαίνουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε το βράδυ να πιούν και να γυρίσουν πίσω. Θα πάρουμε ταξί αν μπορούμε, θα το προσθέσουμε αυτό στα έξοδα της βραδιάς, τα οποία θα μπορεί να μειωθούν λίγο στο τραπέζι μας ή στην μπάρα του μπαρ, αλλά δεν θα γιατί το θεωρούμε αυτονόητο όταν ταξιδεύουμε ας πούμε στην Ευρώπη, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν έξω, ότι δεν θα δεις έναν άνθρωπο εύκολα που να είναι μεθυσμένος.
1: Βέβαια.
3: Είναι εγκληματικό, δεν ναι. Είναι. Δεν θα δεις εύκολο, δεν ναι. Μπορείς.
0: Ναι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταναλώνουν αλκοόλ και δεν βρίσκονται σε καταστάσεις μέτρης και αυτά. Έτσι. Αλλά δεν θα δεις έναν άνθρωπο να πιάνει τη μόνη.
1: Ειδικά για την Βόρεια Ευρώπη, γνωρίζουμε και τους αριθμούς, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό στατιστικά κατανάλωσης, όχι ίνου, έτσι, αλλά προϊόντων υψηλών βαθμών όσον αφορά το κομμάτι του αλκοόλ. Το γνωρίζουμε αυτό, αλλά
0: θα το προσαρμόσουμε, όπως είπες.
1: Θα το προσαρμόσουμε. Εντάξει, ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν πάμε στο γιατί αυτό δεν το βλέπουμε στην υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη στον ίδιο βαθμό, έτσι, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πω εγώ, θα αρχίσουμε να ρωτάμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε.
0: Στην
1: υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα βλέπουμε στη χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή θα οδηγήσουμε την κουβέντα πραγματικά σε ένα διαφορετικό κομμάτι.
0: Να πάμε λίγο σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με την Ευρώπη. Είσαστε μικροί και ιδίω σε όγκο και σε ηλικία ενοποιείων, όχι σαν άνθρωποι. Έχετε στείλει
1: και σαν άνθρωποι καλύτερα.
0: Εντάξει, ναι, εννοώ ότι δεν το κρίνω με την ηλικία.
3: Αγχώθηκα, πώς λένε.
0: Έχετε στείλει ένα μπουκάλι κρασί στο εξωτερικό.
3: Ναι. Εμείς κάναμε και την πρώτη μας εξαγωγή φέτος στην Ελβετία.
0: Οργανωμένη εννοείς.
3: Οργανωμένη εξαγωγή.
0: Για πες.
3: Μέσα από την έκθεση, μέσα από το Ινόραμα, βρήκαμε κάποιον διανομέα, ο οποίος ήρθε, δοκίμασε, του στείλαμε δείγματα στη συνέχεια και μετά παρέγγειλε ο άνθρωπος, μπήκε σε ένα ξενοδοχείο στην Ελβετία και κάναμε την πρώτη μας έτσι εξαγωγή.
0: Το ξέρετε που ήταν... που είναι το κρασί σας?
3: Περίπου.
0: Ναι, δεν εννοώ σε τελικό σημείο. Ναι, ναι. Να πεις ότι θα στείλει σε έναν άνθρωπο που είναι να φάει σε ένα εστιατόριο και θα βρει τη λιμιώνα, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι ένα ξενοδοχείο που το πήρε και γι' αυτό το contract. Συνέχισε, δηλαδή ο διανομέας πήρε αυτό το contract.
0: Ναι. Σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, Στάθη?
3: Προφανώς μας ενδιαφέρει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορείς να έχεις μεγαλύτερες ποσότητες αναπαραγγελία.
1: Ναι.
3: Το οποίο για ένα εινοποιείο, όταν εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με μαγαζί και με κάθε μαγαζί ξεχωριστά, mm-hmm. το οποίο λόγω της συγκεκριμένου χώρου αποθήκευσης των κρασιών mm-hmm. και του μπάτζετ του κάθε μαγαζιού, σημαίνει ένα κιβώτιο, δύο κιβώτια, τρία κιβώτια, δεν έχεις μεγάλες παραγγελίες. Όταν έχεις μία εξαγωγή, αυτό φεύγει μια παλέτα, φεύγουν δύο παλέτες, ναι. Είναι κάτι... πολύ ανακουφιστικό.
1: Μας έδωσες και ένα στοιχείο, αυτό που έλεγες και πριν, για το πόσο σημαντικές, ας πούμε, είναι οι εκθέσεις, έτσι, γιατί ουσιαστικά μέσα από μία έκθεση έγινε και αυτή η επαφή. Στάθη Καστρίτη, δικά σας κρασιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό? Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει?
2: Πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλα τα ενοπία της Ελλάδας και είναι ένας τρόπος επιβράβευσης, ας πούμε, πέρα από τα βραβεία. Είναι και αυτό το να τον σε αναγνωρίζουν και σου το ζητάνε και πέρα από την Ελλάδα. Νομίζω είναι κάτι έτσι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό για μας. Εμείς έχουμε κάνει μια εξαγωγή, ξεκινώντας έτσι από την Ομογένεια παραδοσιακά.
1: Και θα το ρωτούσαμε αυτό, επειδή απευθυνόμαστε στον ελληνισμό της Διασποράς, ότι πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίζει στο κομμάτι, ας πούμε, των εξαγωγών, τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, το ελληνικό εστιατόριο.
0: Είναι ένα κανάλι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ σοβαρό κανάλι.
2: Το οποίο σε εμάς είναι στην Ιταλία, σε ένα ελληνικό εστιατόριο στη Ρώμη.
1: Μια χαρά.
2: Έτσι πολύ ωραία. Πάει μέχρι εκεί, δεν έχουμε καταφέρει κάτι περισσότερο. Τυχαία, τελείως. Δηλαδή,
0: το ξέρετε άνθρωπος... το μονοπάτι που ακολουθήθηκε.
2: Μέσα από το Ινωράμα και ο άνθρωπος δεν μας είπε καν ποιος ήταν όταν ήρθε και δοκίμασε και τέτοια. Δεν είπε τίποτα, απλώς δοκίμασε, πήρε την κάρτα και κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή μαζί μας και στείλαμε κρασιά.
1: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Δικά σας κρασιά τα βρίσκουμε στην ευρύτερη περιοχή
2: των Αθηνών?
0: Όχι, εκεί που είστε.
1: Εκεί που είστε. Δηλαδή θα πάμε σε ένα ταβερνάκι.
2: Είχαμε περισσότερες απαντήσεις.
0: Είστε εύκολες.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην Αράχοβα, όπως λέτε. Σε ένα τουριστικό μέρος, στους Δελφούς. Θα βρούμε σε κάποια ελληνικά εστιατόρια, ταβερνάκια, δικά σας κρασιά. Το ρωτώ αυτό γιατί είναι μία... ένας τρόπος πως το ένα χέρι πιάνει το άλλο, ας πούμε, και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Θέλω να πω, υπάρχει αυτός ο κύκλος τελικά. Συνεργάζονται, μπαίνουν σε μια διαδικασία οι χώροι της εστίασης, των ξενοδοχείων. Μιλάμε για Δελφούς, για Αράχοβα που λέγαμε πριν, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα τουριστικές περιοχές με ξενοδοχειακές μονάδες που κάποιες περιόδους δεν βρίσκεις δωμάτιο, έτσι, με πολλά καταστήματα και ας είναι χωριά ουσιαστικά, αλλά και οι γύρω περιοχές. Μπορούμε, βρίσκουμε, υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν τελικώς το ενδιαφέρον? Γιατί συναντούμε πάρα πολύ συχνά το κομμάτι των συνεργασιών μεταξύ των εινοπαραγωγών, έτσι, είτε είναι η εινοπαραγωγή της Στερεάς Ελλάδας, είτε της Αττικής, είτε των Κυκλάδων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πραγματικά προχωρούν και κάνουν σημαντικά βήματα. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η σύνδεση στον ίδιο βαθμό.
2: Ναι, δεν θα το βρείτε εύκολα. Όχι, δεν θα το βρείτε εύκολα. Υπάρχουν σημεία που το προσπαθούμε μαζί και πουλάνε το κρασί μας και μας στηρίζουν και εμάς, αλλά πολλά σημεία δεν μας ακούνε καν. Η δικιά μας περιοχή έχει το ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι όμιλοι σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια ακόμα που είναι, ας πούμε, στην Αράχοβα, είναι σε ομίλους που είναι στην Αθήνα και σε νησιά, έχουν και κάποια μαγαζί στην Αράχοβα.
0: Και ακριβά εστιατόρια. Και δηλαδή δεν είναι μόνο οι ταβέρνες των χωριών που συζητάγαμε πριν, είναι εστιατόρια στα οποία χρειάζεται να ξοδέψεις αρκετά λεφτά για να φας.
2: Εγώ πρέπει να σου πω ότι οι ταβέρνες είναι περισσότερες σε αυτές που ακούνε πιο εύκολα εμάς.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, οι απλές ταβέρνες. Με την έννοια ότι, okay, να σε έχω και το και σένα, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει τον τρόπο να το πουλήσει όπως έπρεπε.
1: Να το πλασάρει και να το προωθήσει. Να το προωθήσει, ναι.
2: Αλλά όμως μια χαρά σε ακούει καλύτερα. Είμαι με τους μεγάλους ομίλους που είμαστε λίγο έτσι.
0: Τι φταίει εκεί? Πού κολλάει?
2: Εγώ νομίζω ότι θεωρούν στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς ότι ίσως να μην είμαστε τόσο αναγνωρίσιμοι όσο θα θέλανε σε αυτό το προϊόν που προσπαθούν να πουλήσουν.
1: Ναι, αλλά βρίσκεσαι. Πώς να το πω, βρε,
0: γιατί
1: παιδιά,
0: να πάρεις φορμαέλα οπωσδήποτε?
1: Ναι,
0: και να
1: το
0: μην
1: πω
0: πάρεις
1: πολύ
0: και...
1: απλά. Αυτό ακριβώς. Πας σε αυτόν τον τόπο και θες να δοκιμάσεις όλα τα του τόπου. Μιλήσαμε πριν για τις εξαγωγές, έτσι. Μα θα πας στη Βουδαπέστη και θα θες να φας γκούλας και θα θες να πιεις το συγκεκριμένο κρασί που βγάζει η περιοχή. Δεν θα θες να φας σουβλάκι. Πώς να το κάνουμε?
2: Ναι. Νομίζω ότι το βλέπουμε όμως αυτό περισσότερα μέρη του τουρισμού και στην οργάνωση του τουρισμού, ότι γενικότερα έχουμε αφήσει την παραγωγή και τη σύνδεση με τον τουρισμό και τούμπαλ είναι αυτή την ιστορία. Με την έννοια ότι αλλά και ο τουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κάτι τοπικό και μια τοπική παραγωγή σοβαρή και με προϊόντα αξιόλογα. Ίσως σε εμάς, εγώ αυτό έχω καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν έχουμε ακόμα εμείς ως συνοπία, εγώ μπορώ να πω, την αναγνωρισιμότητα που θα θέλανε αυτά τα μαγαζιά.
0: Από την πλευρά σας, εσείς, Στάθη?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Θα βρίσκεται τα προϊόντα μας στην περιοχή και στην πιο διευρυμένη περιοχή, μέχρι και το Γαλαξίδι, στην Ιτιά και στην Αράχοβα και στους Δελφούς. Σε λίγα σημεία βέβαια, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε περιμέναμε ότι ωραία, έχουμε όλο αυτό το τουριστικό προορισμό δίπλα μας, θα είναι εύκολο να έχουμε ένα πρώτο κανάλι πωλήσεων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν βέβαια και τους ευχαριστούμε από την αρχή πριν καν υπάρξει αναγνωρισμότητα. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τα μαγαζιά που εμείς βρίσκουμε φανταστικά και όντως κάνουν το έξτρα βήμα είναι και αυτά που θέλουν τα κρασιά μας και των δυο μας, όχι μόνο τα δικά μου, στα μαγαζιά τους. Όσοι κάνουν φασόν και γρήγορη πώληση.
1: Δεν.
0: Εντάξει, είναι πολύ λογικό, γιατί η Νατάσα το είπε πολύ κομψά πριν, ότι είναι τουριστικές οι περιοχές, κατακλείζονται αυτές οι περιοχές. Δηλαδή, από ημερήσιους επισκέπτες, από Σαββατοκύριακα, από ανθρώπους που αναζητούν δηλαδή μικρές
1: αποδράσεις για λίγο καιρό, από την Αθήνα είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Έχετε το μεγάλο πλεονέκτημα στην κουβέντα που ξεκινήσαμε στην πρώτη ώρα που αναφέρθηκε στο κομμάτι του εινοτουρισμού, Στάθη, εσύ, ότι έχετε θεματικούς τουρίστες από πολλά διαφορετικά είδη τουρισμού. Δηλαδή, έχετε τους θρησκευτικούς προσκυνητές στη Μονή του Οσίου Λουκά. Έχετε τους χειμερινούς επισκέπτες στα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού. Έχετε τους ανθρώπους που ακολουθούν τον πολιτιστικό αυτόν τουρισμό της περιοχής. Έχετε την φοβερή ιστορικότητα των Δελφών. Δηλαδή,
1: οι Δελφοί, και μόνο αν σκεφτούμε τα συνέδρια που γίνονται εκεί και πόσα πούλμαν κατεβαίνουν σε καθημερινή βάση με ξένους από όλο τον κόσμο.
0: Κάποτε συνήθιζαν να λένε κάποιοι άνθρωποι εκεί ότι έχει 14 μήνες το χρόνο τουρισμό, γιατί τους 12 είναι γεμάτο το χωριό, και τους 2 που είναι στο πικ, που είναι τα Χριστούγεννα το ένα και ο Αύγουστος ο άλλος, είναι διπλασιασμένοι. Όχι η κίνηση, η ταρίφα.
3: Επίσης, τώρα να συμπληρώσω ότι υπάρχει και το βουνό, και το βουνό πέρα από το σκι και τα χειμερινά. Ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει, κάνουν πολλοί hikes.
1: Βέβαια.
3: Κάνουν διαδρομές στο βουνό, ποδηλασίες. Έχει αρχίσει και αυτό το καλοκαίρι να προστίθεται σαν.
0: Δεν μπορεί εκεί να αναπτυχθεί λοιπόν αυτό το μοντέλο του εινοτουρισμού που θα προσφέρει στους επισκέπτες μια παράλληλη δραστηριότητα συνυφασμένη με τον τόπο, που θα τον φέρει στην επαφή με τους ανθρώπους, με την περιοχή, με τα προϊόντα που παράγει αυτή η περιοχή. Δεν ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί να κάνουν κάτι?
3: Σίγουρα, σίγουρα. Και εμείς παίρνουμε, σκεφτείτε ότι δεν διαφημίζουμε, αυτό λέω και με το Στάθη, δεν διαφημίζουμε ότι είμαστε επισκέψιμο εινοπείο, γιατί το κάνουμε ad hoc. Και εγώ παίρνω τηλέφωνα κάθε εβδομάδα. Κάποιος θα με πάρει ένα τηλέφωνο και θα μου πει: α, σας βρήκαμε.
0: Κάπου.
3: Κάπου θα έρθουμε για 2-3 μέρες και θέλουμε να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε το εινοπείο, να δούμε τα μπέλια, να κάνουμε μια διαδρομή. Οπότε είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, κακά τα ψέματα. Και έρχεται και πρέπει και εμείς να επενδύσουμε.
0: Στάθη Καστρίτη, δεν μιλήσαμε μαζί για τον εινοτουρισμό. Για πες μας λίγο καταρχήν, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, αν το σκέφτεστε να το.
2: Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά και είναι από τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε το κομμάτι του εινοτουρισμού. Σίγουρα θα κάνουμε μια σάλα, έτσι, να υποδεχόμαστε τον κόσμο για να δοκιμάζει τα κρασιά μας. Αυτό που είπε και ο Στάθης είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση και είναι σοβαρή. Ο κόσμος μέσα από τους χάρτες, μέσα από το οτιδήποτε ψάχνει, μας βρίσκει, μας καλεί. Είμαστε και λίγο δύσκολοι εμείς, με την έννοια ότι δεν έχουμε τους χώρους τους σωστούς.
0: Okay.
2: Οπότε το περιγράφουμε αυτό σε κάθε στην επαφή που κάνουμε. Αλλά πολλοί κόσμος, εγώ δηλαδή που τους λέω, παιδιά, δεν υπάρχει χώρος κανονικός να καθίσουμε να τα πιούμε όμορφα και ωραία. Είναι στο χώρο παραγωγής. Κανείς δεν μου είχε πει ότι γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να έρθω. Ναι. Οπότε όσοι εγώ τους περιγράφω δέχονται. Και βλέπω ότι περνάμε και καλά. Κάνουμε και μια βόλτα, πηγαίνουμε στο μαυσολείο που είναι ο χώρος, έτσι, ας πούμε, που έχει αφιερωθεί στη σφαγή, και είναι ένα σημείο και που βλέπεις περιμετρικά όλο το χωριό και καταλαβαίνεις τη γεωγραφία του, που συνδέεις και την ιστορία του τόπου αλλά και τη γεωγραφία της περιοχής. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε και μια βόλτα στα Αμπέλια, που νομίζω ότι περισσότερος κόσμος τον ενδιαφέρει και θέλει να δει τι είναι αυτό. Ναι. Γιατί και οι δυο μας κάνουμε μόνο από τα δικά μας τα μπέλια. Οπότε το μπέλι είναι πραγματικά σημαντικό για μας.
0: Mm-hmm.
2: Και συνεχίζουμε στο εινοπείο και ακόμα και ανάμεσα στις δεξεμένες μια χαρά είμαστε.
0: Μέχρι να επεκταθεί, ναι, και να γίνει, ναι, αυτό κάτι, ναι, που να είναι. Ναι.
2: Που θα είναι οργανωμένο, πρέπει να έχει το χρόνο του κανονικά. Να μπορεί να έρθει και ο άλλος χωρίς να πρέπει να κλείσει 2 μέρες ραντεβού, ας πούμε, για να μας βρει
0: ανάμεσα σε δουλειές,
2: να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί.
0: Υποδεχτεί.
2: Ναι, όλα αυτά, όλα, ναι, κανονικά.
3: Και θα γνωρίσει και εμάς. Δεν θα είναι.
1: Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ανθρωπινή επαφή, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Αναφέρθηκε κιόλας στο μαυσολείο ο Στάθης Καστρίτης, έτσι, γιατί το δίστομο πάνω απ' όλα κουβαλά αυτό ακριβώς. έτσι, αυτό που
0: τις
1: έγινε,
0: μνήμες της φαγής.
1: Και έχεις διαλέξει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, Νίκο Ιωάννη.
0: Συνδέεται με κάποιον τρόπο όλο αυτό το πράγμα. Αν κάτσει κανείς να διαβάσει την ιστορία για το πώς έγιναν τα γεγονότα τον Ιούνιο του 45, του 44, συγγνώμη, με τα ναζιστικά στρατεύματα που έσφαξαν όλο το χωριό, γιατί θεώρησαν ότι οι χωρικοί στο δίστομο είχαν δώσει πληροφορίες στους αντάρτες για να στήσουν ένα μπλόκο σε ένα τάγμα του γερμανικού στρατού για μια μάχη που κράτησε αρκετές ώρες. Πήγαν μέσα στο χωριό, σκότωσαν αδιακρίτως άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ο επίσημος αριθμός κάνει λόγο για πάνω από 240 νεκρούς. Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες ανθρώπων που επισκέφτηκαν την ευρύτερη περιοχή και τα χωριά γύρω από το δίστομο και μίλαγαν για έναν συνολικό αριθμό που ίσως να ξεπερνάει και τους 600. Έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο μαύρες σελίδες της κατοχικής Γερμανίας στην Ελλάδα, της κατοχής της Γερμανίας στην Ελλάδα, και μία από τις μεγαλύτερες σφαγές που έχουν γίνει τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, η σφαγή του διστόμου. Όχι ίσως τόσο πολύ για τον αριθμό των θυμάτων, αλλά για το βίαιο του χαρακτήρα της, για το ότι σκότωναν, όπως είπαμε, αδιάκριτα ανθρώπους, χωρίς να εξετάζουν φύλο, ηλικία ή το λόγο. Εμείς θα πάμε λίγο πιο πίσω από την σφαγή και από την επέτειο της σφαγής του διστόμου. Θα πάμε στο 1943, θα ακούσουμε το Speak Low, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Kurt Weill σε στίχους του Ogden Nash για το musical One Touch of Venus. Πρώτοι το τραγούδισαν αυτό στο Broadway η Mary Martin και ο Kenny Baker. Ο Weill είχε φύγει από τη Γερμανία το 1933, πριν δηλαδή τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόλις ανέβηκαν οι Ναζί στην εξουσία, και είχε εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το τραγούδι το συναντάμε ξανά πολλά χρόνια αργότερα στο Phoenix του Christian Petzold. Η ταινία μας πηγαίνει στο Βερολίνο του 1945. Η Νέλη, μια Γερμανοεβραία που επέζησε από το Auschwitz, επιστρέφει και αναζητά τον άνδρα της. Εκείνος βρίσκεται στο Βερολίνο, αλλά όταν τη συναντά, ύστερα από την επέμβαση που έχει κάνει στο πρόσωπό της, δεν την αναγνωρίζει.
0: Έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε στο γεγονός ότι το Speak Low ακούγεται μέσα στην ταινία, ακόμη και από παλιά ηχογράφηση του Weill, και επιστρέφει στην τελευταία σκηνή σε μια πραγματικά συγκλονιστική ερμηνεία όπου το τραγουδά η ίδια η Νίνα Χος. Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ναι, ακούσαμε Kurt Weill, όπως λέγαμε και πριν, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, πέθανε και ο Μπρέχτ, που ήταν από τους βασικούς του συνεργάτες. Όμως νομίζω ότι πρέπει να καλωσορίσουμε την γυναίκα που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εδώ να την καλωσορίσουμε στην Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως στην εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Είπαμε, έχουμε ταξιδέψει μέχρι το Δίστομο και καλωσορίσουμε στην τροφιά μας την Αμαλία Παπαϊωάννου, που είναι αρχαιολόγος και επιμελήτρια του Μουσείου Θεμάτων Ναζισμού Δίστομου. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαϊωάννου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στη Φωνή της Ελλάδας, με αυτή την τόσο όμορφη μουσική γέφυρα. Και έτσι με την αναφορά που κάνατε στο Μπρέχτ, που υπάρχει μια κλωστή που συνδέει την ποιήση του Μπρέχτ με το Δίστομο και το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού. Καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα. Κάναμε μια πρώτη αναφορά εμείς στα γεγονότα της σφαγής 10 Ιουνίου του 1944. Θέλω να μας δώσετε μια μικρή εικόνα, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, για το πώς ήταν το Δίστομο πριν τη σφαγή.
1: Βεβαίως. Το Δίστομο, λοιπόν, του Μεσοπολέμου ήταν μια κοινότητα με χαρακτηριστικά της οικονομίας και της κοινωνίας όλων των κοινωνιών του Μεσοπολέμου της Ελλάδας, αγροτική, κτηνοτροφική, και η κύρια παραγωγή ήταν η παραγωγή της αμπέλου, η παραγωγή του κρασιού, έτσι. Οι περισσότεροι είχαν ένα μικρό αμπέλι και παρήγαγαν κρασί είτε για τη δική τους οικιακή οικονομία και κυρίως για να το εμπορεύονται στα γύρω χωριά της Βιωτίας, της Φωκίδας, ακόμα και στην Αττική, σε ταβέρνες και στα παντοπολία της εποχής, έτσι. Ήδη, αν σταθεί κανείς καλά στις αποδεικτυωμένες μαρτυρίες των επιζώντων της σφαγής, θα διαπιστώσει ότι πολλοί από τους επιζώντες επέζησαν, γιατί την περίοδο εκείνη μετέφεραν κρασί πάλι στα γειτονικά χωριά μέσω των επαρχιακών δρόμων. Αυτό κάτι δείχνει για την οικονομία του τόπου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 40, ο πληθυσμός άγγιζε τους 1.500 την περίοδο εκείνη, έτσι, του 1940. Mm-hmm. Μια κοινωνία που πάρα πολύ έντονα, έτσι, χαρακτηριστικό ήταν οι σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των οικογενειών, μεταξύ των τσουγιών, θα λέγαμε. Έτσι, πάλι αυτό φαίνεται ξανά από το που βρέθηκαν οι οικογένειες την ημέρα εκείνη, είτε στις σπίτια συγγενών, είτε στις σπίτια φίλων, αναζητώντας ο καθένας τη βοήθεια του άλλη. Έτσι.
2: Πάμε στα γεγονότα, λοιπόν, της 10ης Ιουνίου του 1944 και του τι προηγήθηκε της εισόδου των ναζιστικών στρατευμάτων στο χωριό.
1: Δεν προηγήθηκε τίποτα, με ποια έννοια? Ότι ήταν μια μέρα της κατοχής, όπως όλες οι άλλες, μια μέρα πάντοτε βυθισμένη στον τρόμο, αλλά κανείς δεν φανταζόταν τι θα έφερνε εκείνη η μέρα, το Σάββατο της 10ης Ιουνίου. Κανείς δεν γνώριζε ότι ήδη 10 ημέρες πριν, το τέλος Μάη του 1944, είχε αφηχθεί στη Λιβαδιά, στην πρωτεύουσα του νομού, ένα τάγμα των ένοπλων ΕΣΕΣ, που ήταν ειδικευμένο σε αυτό το είδος ολοκληρωτικού πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού, με στόχο την εξόντωση της αντίστασης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τι έκαναν? Χτυπούσαν τον άμαχο πληθυσμό, θέλοντας να στρέψουν τον πληθυσμό εναντίον της αντίστασης και να τον αποτρέψουν από το να συνεργαστεί με την αντίσταση. Ήταν συντονισμένοι σε καθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον της αντίστασης, άρα και εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Οπότε

0: Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει, γιατί κανείς δεν ήξερε ότι είχε φτάσει αυτό το τάγμα, αυτές οι ειδικές δυνάμεις των γερμανικών στρατευμάτων στην περιοχή. Έτσι.
1: Μάλιστα. Θα σας πω το εξής, κυρία Παπαϊωάννου. Δύο θείες μου, καλύτερα νομίζω επειδή ήταν θείες της μαμάς μου, πρέπει να πω γιαγιάδες, έτσι τι λέμε, τις θείες της μαμάς, ήτανε στο νοσηλεύτριες και ήτανε στον Ερυθρό Σταυρό. Ήμουνα πάρα πολύ μικρή όταν μου είχαν έτσι αφηγηθεί οι γεγονότα από το δίστομο, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιες, ας πούμε, είχαν δει από κοντά πράγματα ή τους τα είχαν μεταφέρει. Μου είχαν δώσει όμως και ένα απίστευτο, θυμάμαι, λεύκομα που ήταν όλο για το 40 και για το 41, για την εποχή της κατοχής, και βεβαίως είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, μου το χαρίσαν δηλαδή ως δώρο για το δίστομο. Και θυμάμαι και όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, τους έδειχνα τις φωτογραφίες που ακόμη και τώρα, ακόμη και τώρα, αυτές οι φωτογραφίες τόσα χρόνια μετά μας κάνουν όλους και ανατριχιάζουμε. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη σφαγή.
0: Είναι ιδιαίτερα έτσι συγκινητικό αυτό που λέτε. Καταρχήν ότι έχετε κληρονομήσει αυτές τις μνήμες, άρα αυτή τη μεταμνήμη της περίοδου της κατοχής, από τις αφηγήσεις της μητέρας σας και τις θείες που υπηρετούσαν στον ελληνικό
1: των θείων μου, ναι, στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ναι. Ήταν οι δύο θείες μου ουσιαστικά που ήταν νοσηλεύτερες, θείες της μαμάς μου, έτσι, μαμά μου.
0: Γιατί την 10 ημέρες ακριβώς μετά τη σφαγή, μία ανθρωπιστική επιστολή του Διεθνούς, αποστολή, συγγνώμη, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, στην οποία αποστολή βρίσκεται μια πάρα πολύ σημαντική, μια σπουδαία γυναίκα, η Έλλη Αβουσίδου, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ίσως η πιο σημαντική Ελληνίδα νοσηλεύτρια που υπηρετούσε στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και συντάσσει μια συγκλονιστική έκθεση γράφοντας όλα όσα είδε την ώρα που ήταν στο δίστομο, και μάλιστα είναι μια από τις πρώτες γυναίκες που καταγράφουν και τα ονόματα των θυμάτων, τα ονόματα των 223 θυμάτων. Και σίγουρα στο άλμπουμ, στο λεύκομα που σας εμπιστεύτηκε η μητέρα σας, σίγουρα θα υπάρχουν αυτές οι συγκλονιστικές φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου, της τόσο γνωστής Ελληνίδας φωτογράφου, εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής φωτογραφίας, η οποία το 1945 είναι και αυτή μέλος μιας άλλης ανθρωπιστικής αποστολής του Ιδρύματος της Εγγύς Ανατολής. Όταν φτάνουν στο δίστομο το φθινόπωρο του 1945, είναι αντιμέτωπες οι γυναίκες αυτές, κυρίως Αθηναίες αυτές, είναι αντιμέτωπες με το πένθος, συγκλονίζονται από το πένθος που κυριαρχεί στην κοινότητα, και η Βούλα Παπαϊωάννου φωτογραφίζει και απαθανατίζει με το φακό της τις συνέπειες πλέον της κατοχής και την ρήξη του κοινωνικού ιστού, κάτι που άφησε εδώ το τραύμα του για πολλές δεκαετίες μετά. Έτσι. Οι γυναίκες και παιδιά με μαύρα επισκέπτονται το νεκροταφείο 2 και 3 φορές την ημέρα. Και αυτή είναι η ζωή. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις γυναίκες συντάσσουν εκθέσεις και αναφέρονται στις χαρακτηριστικές μαύρες πινακίδες, επιγραφές που τοποθετούνται στα σπίτια των θυμάτων, μνημονεύοντας τους νεκρούς. Έτσι. Είναι λοιπόν, στην ουσία περιγράφουν μια δυστοπία.
2: Πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η κατάσταση αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταγραφές, όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους ανθρώπους, από τους παρατηρητές που βρέθηκαν εκεί?
0: Θα σας πω χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που λένε, μπορεί να ακούσετε περίεργο, αλλά ότι το δίστομο ήταν πολύ τυχερό, με την έννοια ότι η μνήμη από νωρίς αναδεικνύεται, από νωρίς αναδεικνύεται η μνήμη των θυμάτων, γιατί περνούν εδώ πολύ σημαντικοί φωτογράφοι. Καταρχήν οι απεσταλμένοι του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, οι πρώτες φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Απεικονίζεται η καταστροφή, το αίμα στα ξύλινα πατώματα των σπιτιών που δεκαετίες μετά δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να σβήσουν. Ο Ντιμίτρη Κέσελ, ο φωτογράφος που αποθανάτησε το πορτρέτο της γυναίκας, της πολύ γνωστής φωτογραφίας της γυναίκας του διστόμου, τη φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα, που σίγουρα όλοι έχετε δει, είτε μέσω των διαβασμάτων ή πλέον σερτάροντας τις σελίδες του.
1: Και εμείς την αναρτήσαμε σήμερα για, ακριβώς επειδή θα είχαμε αυτή την συνομιλία μαζί σας και το αφιέρωμα στο δίστομο.
2: Δίνει πρόσωπο στη σφαγή η εικόνα αυτή.
0: Ακριβώς, είναι το σύμβολο. Είναι το σύμβολο του συλλογικού τραύματος της σφαγής του δίστομου, αλλά νομίζω γενικότερα και το σύμβολο του συλλογικού τραύματος της κατοχής, όπως το βίωσαν οι Έλληνες. Mm-hmm. Άρα, ο Δημήτρη Κέθελ, η Βούλα Παπαϊωάννου, αλλά και οι ανώνυμοι φωτογράφοι του αθηναϊκού τύπου που έρχονταν από το 1945, αλλά και χρόνια μετά, για να καλύψουν τα μνημόσυνα που τελούνταν κάθε 10 Ιουνίου στη μνήμη των θυμάτων. Άρα, το λέμε για να ότι εδώ όλο αυτό το πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθιστά τη μνήμη ορατή, καθιστά το τραύμα ορατό.
2: Και έχει λάχη σε εσάς να τη συνεχίζετε αυτή την καταγραφή, αλλά
0: ακριβώς, ναι.
2: Και τη διατήρηση και τη μετάδοσή της μνήμης αυτής.
0: Όσο και να ακούγεται παράξενο, μέχρι τώρα καταγράφουμε μαρτυρίες των επιζώντων της σφαγής. Των παιδιών επιζώντων πλέον, πολύτιμες όμως μαρτυρίες που απόκειται στο αρχείο μας και το καθιστούν έτσι πραγματικά πολύτιμο, αλλά και ανοιχτό στον ερευνητή.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι αυτό που θα δει ο επισκέπτης στο μουσείο, κυρία Παπαϊωάννου?
0: Αυτή τη στιγμή το μουσείο είναι ανοιχτό μετά από 2 ολόκληρα χρόνια που μας κράτησαν μια μεγάλη ανακαίνιση, μας κράτησε κλειστούς για 2 χρόνια, μια ανακαίνιση που ανέλαβε έτσι, που ολοκλήρωσε ο Δήμος. Το μουσείο είναι ένα κτίριο του 1960, ήταν το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας. Και ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με το χρονικό και με μαρτυρίες των επιζώντων μέσα από μια συγκλονιστική προβολή και στη συνέχεια στο χώρο της βιβλιοθήκης και του αρχείου τον ξαναγούμε και στεκόμαστε πάντοτε στο αντικείμενο του μήνα και υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με θέμα το μεγάλο νομικό αγώνα που ξεκίνησε το δίστομο στα μέσα της δεκαετίας του 90 και που συνεχίζεται μέχρι τώρα έτσι, με αμύωτο ενδιαφέρον, το μεγάλο νομικό αγώνα για την δικαίωση της μνήμης των θυμάτων, το μεγάλο νομικό αγώνα της διεκδίκησης των οφειλών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς τους απογόνους, προς τους επιζώντες, ακόμα υπάρχουν επιζώντες, και στους απογόνους των θυμάτων της σφαγής.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντική η δουλειά που κάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού στην ομογένεια, παντού στον κόσμο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ θερμά και εγώ.
2: Σκύβουμε το κεφάλι στους ανθρώπους αυτούς που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της σφαγής του δίστομου.
1: Λοιπόν, ήταν κοντά μας η κυρία Αμαλία Παπαϊωάννου από το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού του Διστόμου και ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική η κουβέντα. Αύριο είναι η μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου της κοιμήσης της Θεοτόκου. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Έχε για Παναγιά». Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Νομίζω το έκανε γνωστό η Δόμνα Σαμίου, η οποία σε μία έτσι από τις τελευταίες της συναυλίες, ήταν και σήμα κατά τεθέν των συναυλιών της, σε μία από τις τελευταίες της συναυλίες κάποιος από την Κωνσταντινούπολη, γιατί το έχουμε συνδέσει το τραγούδι με τον 15 Αύγουστο, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Κάποιος λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη της είπε, μα δεν λέγεται «Έχε για Παναγιά», λέγεται «Έχε για Πανταγιά». Και είχε πολύ μεγάλες σκέψεις τελικώς τι θα κάνει, διάβαζα, με τον τίτλο, που κάποια στιγμή το είπε στο Διονύση Σαββόπουλο και της είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος, μα το «Έχε για Παναγιά» είναι πιο ωραίο, και έτσι τελικώς έχει μείνει. Αλλά σκεφτείτε, μπορεί να λεγόταν «Έχε για πάντα για». Όπως και να έχει, το έχουμε συνδέσει με το 15 Αύγουστο. Το ακούμε από τις Ελληνικές Φωνές, μια χοροδία που βρίσκεται στο Brisbane της Αυστραλίας, μια ελληνική χοροδία βεβαίως, Και μάλιστα το τραγούδι αυτό το έπαιξαν, το τραγούδισαν και το χόρεψαν οι Έλληνες εκεί στην περιοχή, στο Brisbane της Αυστραλίας, σε ένα μεγάλο φεστιβάλ που έγινε πριν από ένα τρίμηνο και στο οποίο συγκεντρώθηκαν 60.000 άνθρωποι.
2: Φανταστικό.
1: Φανταστικό. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραμονή 15 Αυγούστου και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων είναι σε εξέλιξη. Από τις 4 το απόγευμα ξεκίνησαν τα δρομολόγια των πλοίων μετά την άρση του απαγορευτικού που είχε τεθεί σε ισχύ λόγω των ισχυρών ανέμων. Ποια είναι τα έκτακτα δρομολόγια? Φορτηγό παρέσυρε 3 γιοταχή πριν την υποθαλάσσια σύραγγα της Πρέβεζας. 8 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Πώς έγινε το ατύχημα? Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποδειγματική προσπάθεια της πυροσβεστικής, λέει ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ο μηχανισμός στάθηκε όρθιος, είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και σε άλλες 9 περιφέρειες αύριο. Άνεμοι ως 9 μποφόρ, σε πλήρη ετοιμότητα οι αρχές. Προφυλακίστηκε ο εμπριστής της Ίνδου που έβαλε 6 φωτιές σε 3 ημέρες. Ήμουν πιεσμένος πολύ, έκανα βλακεία, είπε στον ανακριτή. Φωτιές και σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία. Πύρινη κόλαση στα δυτικά Midlands της Βρετανίας. Φωτιά κατέστρεψε τον ακριβότερο δρόμο της πόλης. Πάνω από 30 σπίτια έγιναν στάχτη. Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη Αρακτσή για το Ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ενώ και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Και τέλος το Earth News στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο για ίχνη ζωή στα χαλάσματα μετά τον φωνικό σεισμό. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους χιλιάδες αδειούχους που αναχωρούν από το πρωί σήμερα, παραμονή 15 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά για τις διακοπές τους. Πλοία και λεωφορεία αναχωρούν γεμάτα, αυξημένη είναι η κίνηση στα διόδια, ενώ με τεμποδίων ξεκίνησαν οι διακοπές για αρκετούς ταξιδιώτες, καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έφτασαν και τα 9 αμποφόρ, υπήρξαν αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων. Με κάθε μέσο αναχωρούν λοιπόν από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι. Η κίνηση στις εθνικές ήταν αυξημένη, ενώ σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα της τροχέας.
3: Πάρω. 5-6 μέρες. Α, θα το δούμε στο πρόγραμμα.
4: Καλή παρέα, πόσες μέρες?
5: 4 άτομα, 6 μέρες.
6: We're going to Santorini, second time for me.
4: Where are you from?
6: Mexico.
5: Πάρω, να βρω την οικογένειά μου.
7: Όλα καλά, καλή Παναγιά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
8: Ευτυχώς μας γυρίσαν πάλι πίσω στα εισιτήρια και ταξιδεύουμε κανονικά.
5: Είχαμε πάει Σάμο, τώρα επιστρέφουμε και πάμε λίγο Μονεβασιά.
9: Βλέπουμε γεμάτο το όχημά σας.
10: Ναι, ασφυκτικά.
9: Πού πηγαίνετε?
10: Κορώνη.
11: Τριμεράκι Ζάκηθο.
12: Πάμε κάτω, Πελοπόννησο, Ελαφώνησο.
13: Μια χαρά, δεν παραπονιέμαι, αρκεί που φεύγω.
14: Είμαι από την Αυστραλία. Πάω Κανδύλα Τρυπόλεως.
15: Καλαμάτα πάμε.
16: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
15: Ναι, θα κάτσουμε. Ναι.
17: Έξι μέρες.
18: Το Αμίντο Φλόρινας.
19: Πηγαίνουμε εκεί για 2 εβδομαδούλες.
2: Και να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το λιμάνι του Πειραιά και τον Νίκο Καπόγλη για να μας μεταφέρει την εικόνα αλλά και το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα. Νίκο, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά και στα άλλα λιμάνια της Αττικής, στη Ραφίνα και το Λαύριο, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε το πρωί εξαιτίας ανωτέρας δύναμης, όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα οι δυνατοί βοριάδες που έπνεαν μέχρι και 9 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και όχι στο βόρειο. Αυτή την ώρα λοιπόν αναχώρησαν τα πλοία τόσο για Κυκλάδες στο Πλούστα Ρένα αλλά και το πλοίο Νησοσάμος για το Χίο Μυτιλίνη, ενώ το αργότερα σε περίπου 2 ώρες από τώρα θα έχουμε και τα 3 πλοία της Κρήτης και αυτά γεμάτα με σχεδόν 100% πληρότητα. Οι τελευταίοι των τελευταίων φεύγουν αυτές τις ώρες και από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου είχαμε μέχρι τις 4 η ώρα απαγορευτικό, αναχώρησαν 5 πλοία μέχρι και αυτή την ώρα, δεν προβλέπεται κάποιο άλλο. 5 πλοία που περιλαμβάνουν το νησί της Τίνου στο προορισμό τους και φεύγουν. Όσοι ταξιδιώτες είχαν εγκλωβιστεί και εκεί από το πρωί, καθώς υπήρχε καθολικό απαγορευτικό από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ στον Πειραιά τα 4 πρωινά δρομολόγια που δεν εκτελέστηκαν και πάλι αφορούσαν τις Κυκλάδες, ακυρώθηκαν ως δρομολόγια και οι επιβάτες είτε αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους, είτε να τα εισπράξουν να πάρουν πίσω το αντίτιμο, είτε να όσοι μπόρεσαν και ήθελαν οπωσδήποτε να μετακινηθούν για Κυκλάδες, να περιμένουν τις επόμενες ώρες για να φύγουν. Τώρα, αύριο αναμένεται σημαντική μείωση στον αριθμό των δρομολογίων. Είναι λογικό, δεν θα έχουμε αναχωρήσεις ιδιαίτερες από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ από την Κυριακή το λιμενικό μπαίνει, τίθεται επιποδός πάλι από την Κυριακή το πρωί, αλλά και από Δευτέρα για τους αυτούς που επιστρέφουν. Ακριβώς. Για την επιστροφή όσων βρίσκονται στους νησιωτικούς προορισμούς, όσοι εξόδεψαν το 15 ημερό σε κάποιο νησί, το πρώτο και λίγες μέρες και από το δεύτερο, και θα επιστρέψουν και πάλι πίσω στη δουλειά τους.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολλοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και οδικώς αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί βρίσκεται η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλησπέρα. Τα στοιχεία για την έξοδο μιλούν από μόνα τους.
10: Χιλιάδες οδηγοί έχουν πάρει από νωρίς σήμερα τον δρόμο της εξόδου. Στα διόδια της Ελευσίνας όπου και βρισκόμαστε, η κίνηση παραμένει. Ωστόσο, όσο περνάει η ώρα, στα διατά μειώνεται, με τις σειρές των οχημάτων να είναι πιο μικρές σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Η μεγαλύτερη ροή καταγράφηκε στις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που μας το δείχνουν και τα στοιχεία. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, σχεδόν 40.000 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια. Ενώ την τελευταία ώρα, μόλις 4.300 αμάξια. Αυξημένη παραμένει την ίδια ώρα και η παρουσία της τραχέας, με ελέγχεις για επικίνδυνες παραβάσεις, ιδιαίτερη έμφαση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ενώ να πούμε ότι από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η έξοδο συνεχίζεται, με την κίνηση να παραμένει, και όσους βρίσκονται τώρα στον δρόμο να χρειάζεται να έχουν υπομονή και πάνω απ' όλα προσοχή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή φορτηγού και 3 γιοταχή σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας στο ρεύμα προς Άκτιο. 8 άνθρωποι οδηγοί και επιβάτες των 3 αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, ωστόσο η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Στην περιοχή προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ο Βασίλης Χιώμος έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλησπέρα. Βλέπαμε τις εικόνες. Οι εικόνες σοκάρουν πράγματι. Μιλάμε για αυτοκίνητα που ουσιαστικά δεν είναι αυτοκίνητα, είναι μια άμορφη μάζα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Πραγματικά είναι όπως το περιγράφεις. Όταν ένα βαρύ όχημα πέφτει πάνω σε γεωταχή επιβατικά αυτοκίνητα, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη, πόσο σφοδρή είναι η σύγκρουση. Γι' αυτό βλέπουμε τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα, να είναι χτυπημένα από το μπροστινό τμήμα των οχημάτων, το πίσω τμήμα των οχημάτων. Μάλιστα, εκεί ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα των σωστικών συνεργείων, γιατί τα οχήματα αυτά είχαν μέσα επιβάτες που ήρθαν στην περιοχή μας για διακοπές. Είχαν τα πράγματά τους, είχαν τις βαλίτσες τους και ο ζωτικός χώρος της καμπίνας μειώθηκε αισθητά από τη σφοδρή αυτή σύγκρουση.
2: Εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους.
11: Ακριβώς, εγκλωβίστηκαν οι επιβάτες στα αυτοκίνητά τους. Εκεί ήταν το στοίχημα των υπηρεσιών και ειδικά της πυροσβεστικής, που κατάφερε με ειδική διασωστική σειρά να κόψει τις λαμαρίνες, να ανοίξουν οι πόρτες και άμεσα να βγάλουν τους τραυματισμένους επιβάτες μέσα από αυτή την άμορφη λαμαρίνα. Ανάμεσά τους και 2 παιδιά, 2 γυναίκες και 4 άντρες είναι ο συνολικός απολογισμός. 8 τραυματίες στο σύνολο που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Εκείνη τη στιγμή όμως τα ακουστικά συνεργεία δεν γνωρίζανε μέχρι να φτάσουν στο σημείο για πόσο σοβαρό είναι αυτό το ατύχημα. Και λέω ότι γνωρίζανε γιατί όταν κλήθηκαν από το 112 να φτάσουν στο σημείο, κλήθηκαν για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Εκεί υπήρχε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Παντού υπήρχαν τμήματα των οχημάτων, σπασμένοι προφυλακτήρες, γυαλιά, μεταλλικά αντικείμενα. Ο χώρος έμοιαζε σαν πραγματικά να έχει βομβαρδιστεί και τρία οχήματα που να είναι διαλυμένα. Άμεσα γίνανε όλες οι ενέργειες. Τρία στενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο. Οι διαθώστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν με τους πυροσβέστες, να τους παραλάβουν, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες αρχικά στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος και στη συνέχεια να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου εκεί είχαν τεθεί σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά τους. Ευτυχώς από την ενημέρωση που έχουμε, φέρουν πλαστικά και ορθοπαιδικά τραύματα. Κάποιοι από αυτούς θα χρειαστεί να νοσηλευτούν και τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι από αυτούς θα πάρουν εξιτήριο, είναι πολύ καλύτερα και τα τραύματά τους έχουν αντιμετωπιστεί. Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για πάρα πολλές ώρες. Καταλαβαίνεις, ένα βαρύ όχημα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί από το σημείο ή να καθαριστεί το οδόστρωμα. Και πρέπει να σου πω ποια ήταν η αιτία. Η αιτία
2: να πάμε στην αιτία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε και να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
11: Η αιτία είναι ότι έκλεισε ξαφνικά ο δρόμος γιατί άλλο προπορευόμενο γεωταχή αυτοκίνητο στην υποθαλάσσια ζεύξη Πρέβεζα Άκτιο ακινητοποιήθηκε στη μέση του τούνελ. Όταν λοιπόν ακινητοποιήθηκε στη μέση του τούνελ, άμεσα η εταιρεία έβγαλε τις ενδείξεις στον ηλεκτρονικό πίνακα που απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων. Δηλαδή καλούσε τους οδηγούς να σταματήσουν να κινούνται εκεί που βρίσκονται. Όπως και έπραξαν οι τρεις οδηγοί των τριών γεωταχή αυτοκινήτων, ακινητοποίησαν τα οχήματά τους και περιμέναν ανέμελοι
2: έξω από το τούνελ τώρα.
11: Έξω από το τούνελ, ακριβώς. Έξω από το τούνελ, στην είσοδο και πολύ κοντά στο τούνελ, περιμέναν ανέμελοι μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, έτσι ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους προφανώς ή για τη Βόνιτσα ή για τη Λευκάδα. Όταν εκείνη την ώρα φορτηγό αυτοκίνητο Νταλίκα, ένα βαρύ όχημα, ο οδηγός ή δεν αντιλήφθη έγκαιρα τα σήματα της εταιρείας ότι πρέπει να κινητοποιήσει το όχημα ή υπήρξε κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Είχαμε αυτή τη δραματική εξέλιξη.
2: Δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν γνωρίζουμε την ταχύτητα της σύγκρουσης.
11: Όχι, δεν γνωρίζουμε την ταχύτητα της σύγκρουσης.
2: Πόσο έτρεχε το φορτηγό όχημα, το βαρύ όχημα.
11: Είναι πολύ νωρίς, Θάνο, για να λάβουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα τροχέας της Πρέβεζας. Σίγουρα έχει γίνει όλα αυτά που απαιτούνται σε ένα τροχαίο ατύχημα, όπως είναι το αλκοτέστ, όπως είναι ο ταχογράφος για να ελέγξουν τη διαδρομή και την ταχύτητα του βαρέως οχήματος, του βαρέως αυτού φορτηγού Νταλίκα που έπεσε πάνω στα οχήματα. Θα γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες και αν υπάρξει κάποιο θέμα όσο αφορά την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού φορτηγού, αυτό θα φανεί από την κάρτα ταχογράφου, που η κάρτα ταχογράφου δείχνει στους έμπειρους αστυνομικούς ένα μήνα πίσω ποια ήταν η οδηγική συμπεριφορά του συγκεκριμένου οδηγού. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι στο συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα, μπορεί να υπήρξε κάποια βλάβη στο σύστημα πέδησης, δηλαδή να μην έπιασαν καλά τα φρένα ή το βαρύ φορτίο να έγινε ξαφνικά, τα κινητοποιήθηκαν τα οχήματα μπροστά του και ο οδηγός να μην πρόλαβε να το ακινητοποιήσει, γιατί για ένα φορτηγό αυτοκίνητο δεν είναι όπως είναι το γιοταχή μας να σταματήσουμε έγκαιρα. Χρειάζεται περισσότερα μέτρα, ακριβώς. Χρειάζεται περισσότερα μέτρα, σωστά. Έχει να κάνει με την ταχύτητα. Αυτά βέβαια θα τα δώσουν οι ειδικοί που θα κάνουν την πράγμα.
2: Ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι.
11: Ακριβώς, είχαν άγιο, είχαν πολύ μεγάλη τύχη.
2: Άμορφη λαμαρίνα, και μόνο σε θαύμα ίσως μπορεί να το αποδώσει κανείς. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Σιώμο για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, το πορτοκαλί βρίσκονται αύριο οι Αττικοί, οι περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μισή Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, Όλγα Παπαυγούλη. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Όντως η μισή Ελλάδα και ακριβώς οι περιοχές που θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από αυτό το βόρειο-βόρειο-ανατολικό ρεύμα. Καθώς σήμερα πραγματικά ταλαιπωρηθήκαμε από τους πολύ φιελώδεις ανέμους, τώρα έχουν εξασθενήσει άνεμοι μόνο προς το φθενό του Καφιρέα, αγγίζουν, φτάνουν κοντά στα 9 μποφόρ, όμως σταδιακά δεν θα ξεπερνούν οι άνεμοι τα 8 μποφόρ. Και αύριο λοιπόν αναμένουμε θυελλώδεις βοριάδες που μάλιστα προς το κεντρικό Αιγαίο εκεί στο στενό του Καφιρέα, Βόρειες Κυκλάδες ενδεχομένως το πρωί να φτάνουν και τα 9 μποφόρ καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γενικά σε μια εξεταμένη ζώνη στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα ακόμα και στο νομό Αττικής. Στα ανατολικά αναμένουμε να φτάσουμε αύριο ακόμα και 8 μποφόρ. Επομένως προσοχή και την αυριανή ημέρα όσον αφορά το θέμα των ανέμων. Αύριο θα είναι μια δροσερή μέρα. Πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τις 26 με 30 βαθμούς Κελσίου. Το 26 θα είναι κυρίως προς τις Κυκλάδες και στην περιοχή του Αιγαίου. Ενώ στα δυτικά θα φτάνουμε κοντά στους 33 με 34 βαθμούς, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Φυσικά κάποιος...
2: Ναι, Όλγα, είναι δύο τα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τους εκδρομείς, τους ταξιδιώτες, τους αδειούχους και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αν εκεί θα υπάρξουν προβλήματα. Και το άλλο έχει να κάνει με τον κίνδυνο, τον αυξημένο κίνδυνο της πυρκαγιάς, έτσι.
17: Ακριβώς, ναι. Αυτοί οι άνεμοι τώρα λοιπόν αύριο που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ προς το παρόν με τα τωρινά δεδομένα, τα οποία θα αλλάξουν βέβαια λίγο τις βραδινές ώρες για να δούμε πώς εκτεταμένο θα είναι αυτό το γεωγραφικό εύρος, φαίνεται να μην προβληματίζουν τόσο πολύ. Ωστόσο, όποιοι θέλουν να πάλι να ταξιδέψουν από Λάβριο, Ραφίνα και ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες, καλό θα ήταν να απευθύνονται και αύριο να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές, αύριο πάλι επιμένει μια επικίνδυνη μέρα, διότι ναι, μεν έχουμε μια πτώση θερμοκρασία που φυσικά αυτό λειτουργεί θετικά στις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γι' αυτό έχουμε φύγει πλέον από την κίνδυνο, την κατάσταση 5, κατάσταση συναγερμού. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν αποδείξει ότι ακόμα και μόνοι τους μπορούν να συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Πλησιάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί και θα αφορούν και περιοχές του Αιγαίου, αλλά και ιδίως στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Επομένως, προσοχή. Την Κυριακή αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση, ωστόσο θα παραμείνουμε στα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφιρέα, ενώ η ολική εξασθένιση των ανέμων
2: από Δευτέρα.
17: Είναι τη Δευτέρα, ναι.
2: Λοιπόν, Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κασάνδρα Χαλκιδικής προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που πήρε διαστάσεις μέσα σε λίγη ώρα. Σίβηροι και φούρκα εκενώθηκαν ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιες σε ασφαλή σημεία.
18: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλοιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
21: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου. Φύγαμε χωρίς τίποτα.
22: Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες, να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στο λεωφορείο και να μπουν στα ξενοδοχεία.
2: Σύνδεση με την Χαλκιδική, εκεί βρίσκεται ο Κώστας Μπούρης, τα λέγαμε και χθες. Κώστα, οι κάτοικοι αντίκρισαν εικόνες καταστροφής, υλικές ζημίες, έχουν υποστεί σπίτια, αυτοκίνητα στην περιοχή της Σίβηρης. Ποια είναι η εικόνα της επόμενης, αν μπορούμε να το πούμε, μέρας, αν μπορούμε να το πούμε αυτό?
23: Η εικόνα της επόμενης μέρας είναι αποκαρδιωτική, γιατί παρθένω ένα πολύ όμορφο δάσος, το οποίο πρώτη φορά κάηκε, δεν είχε καεί ποτέ, είναι παρανάλογα του πυρός. Λοιπόν, σπίτια κάηκαν, τώρα βρίσκονται διαδικασίες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Να πούμε όμως ότι ήδη το κρατικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το τοπικό βρέθηκε εδώ στην περιοχή στο σημείο 0, περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από τη Σίβηρη, έξω από τη Σίβηρη, εκεί που έγινε η πρώτη σπιθήρα και εκεί που άρχισε, που εκδηλώθηκε η φωτιά.
2: Ναι.
23: Βρεθήκαμε στο σημείο 0. Η ΕΡΤ πρώτη μετέδωσε χθες την πληροφορία ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από καλώδιο, από δύο δέντρα τα οποία δεν είχαν κοπεί, ήταν πολύ κοντά σε καλώδια του ΔΔΕ. Και στη συνέχεια, με τους δυνατούς ανέμους, τα κλαδιά χτύπησαν πάνω στα σύρματα, προκλήθηκαν σπιθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. η μεγάλη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε μέσα σε δίνηση, για να καταλάβετε, 2 χιλιόμετρα με 3 χιλιόμετρα μέσα σε 20 λεπτά. Τόσο δυνατή ήταν η άνεμη χθες. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, πριν από λίγο μάθαμε ότι σχηματίζεται δικογραφία εναντίον του εργολάβου του ΔΔΕ, καθώς και του αρμόδιου προϊσταμένου που έπρεπε να ελέγξει τη συγκεκριμένη εργασία του εργολάβου, ο οποίος δεν προχώρησε στον καθαρισμό των κλαδιών γύρω από τα καλώδια του ρεύματος. Αυτό είναι το νεότερο που έχουμε. Όσο για την αποκατάσταση των ζημιών, κάτοικοι σιγά σιγά άρχισαν να επιστρέφουν.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχουν επιστρέψει οι κάτοικοι στις εστίες τους.
23: Σιγά σιγά επιστρέφουν στις σπίτια τους και προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους. Και τα συνεργεία του ΔΔΕ τώρα προσπαθούν να επαναφέρουν το ρεύμα, τη ρευματοδότηση στην περιοχή. Γιατί η ζημία είναι μεγάλη, ειδικά στον οικισμό Ναυτίλος, δίπλα στη Σίβηρη, στον οικισμό Ναυτίλος. Mm-hmm. Είναι όλη εκείνη η περιοχή, δεν έχει ρεύμα.
2: Δεν έχει ρεύμα. Μίλησες στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ για σπίτια που κάηκαν. Γνωρίζεις τον αριθμό?
23: Όχι, ακριβή αριθμό δεν έχουμε. Ξέρουμε όμως ότι κάηκαν 3.500 θρέματα.
2: Ναι.
23: Και για όσους από εμάς έχουμε βρεθεί στην μεγάλη φωτιά της Χαλκιδικής πριν από χρόνια, τότε είχαν καεί 30.000 θρέματα. Η βασική έκταση της Χαλκιδικής είναι περίπου 300.000 θρέματα. Τώρα κάηκαν 3.500 θρέματα. Δεν θα πω τη λέξη μόνο, γιατί δεν είναι σωστό. Θα πω ότι είναι το λιγότερο κακό. Γιατί πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενήγησαν πάρα πολύ γρήγορα. Ανισχύθηκαν οι δυνάμεις τουλάχιστον 4 φορές κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης. Για να καταλάβετε, χθες είχαμε 9 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, καθώς και συνολικά 200 και πυροσβέστες, οι οποίοι εξαιρουμένου βέβαια και του προσωπικού των δήμων, των κατοίκων, των εθελοντών που είναι εδώ στην περιοχή, μια τεράστια κινητοποίηση, και είχαμε αυτό το καλό σε εισαγωγικά αποτέλεσμα, γιατί μακάρι να μην γινόταν καν η φωτιά, αλλά από τη στιγμή που έγινε ήταν το μικρότερο δυνατό κακό.
2: Κώστα, έχουν ανοίξει δρόμοι?
23: Οι δρόμοι έχουν ανοίξει. Υπάρχει κυκλοφορία. Από το πρωί υπάρχουν βέβαια περιπολικά. Δεν επιτρέπουν την είσοδο σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποια δουλειά. Επιτρέπουν την είσοδο σε ανθρώπους που έχουν τα σπίτια τους, που έχουν τις επιχειρήσεις τους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός.
1: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυώμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
2: Και σε μέγιστη ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα με τις καιρικές συνθήκες να προκαλούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί την πρόκληση πυρκαγιών. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στη Νέα Ερυθρέα σε επιχειρησιακό κέντρο εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, θα είμαι κυρίες και κύριοι. Με συνεχείς περιπολίες λοιπόν το πυροσβεστικό σώμα. Οι εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης που εντάσσονται στον αντιπυρικό σχεδιασμό της πυροσβεστικής προσπαθούν να προλάβουν την κάθε πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς. Τουλάχιστον 110 είναι τα μη επανδρομένα πτυτικά μέσα που πετούν όλο το 24ωρο, καθώς και έμφορτα ελικόπτερα και αεροσκάφια αποτελούν τα από αεροσμάτια της πολιτικής προστασίας. Στο κόκκινο σήμερα η Αττική, η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται. Στην Πάρνη θα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Όλο το τριήμερο λοιπόν η πυροσβεστική είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Αύριο να πούμε ότι είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Αυτό σημαίνει την πλήρης κινητοποίηση των δυνάμεων. Αν μου επιτρέψει και να κλείσω με αυτό, ναι, για τον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου για αύριο, είναι μια δύσκολη μέρα. Και πάλι είναι στο 4, σε πορτοκαλί, η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Εύβοια και η Σκύρος, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Χαλκιδική και Άγιο Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Εύρος, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, περιοχές της Φιώτιδας, της Αχαΐας, της Ηλίας, της Λακωνίας και της Ξάνθης.
2: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, για δεύτερη μέρα στο κόκκινο βρίσκεται και η Αργολίδα στον χάρτη επικινδυνότητας για να προλάβουν, να προλάβει ο κόσμος την όποια ενδεχόμενη φωτιά στο ξεκίνημά της. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας πει για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγγι.
4: Είναι δεύτερη επιβαρημένη μέρα για την Αργολίδα και αυτό γιατί είναι η δεύτερη μέρα που είναι στο κόκκινο, τόσο η Αργολίδα όσο και η Κορινθία. Να πω ότι ήταν υπήρξε ετοιμότητα, δεν είχαμε ευτυχώς κάποιο απρόοπτο περιστατικό. Μία φωτιά εχθές που ξέσπασε στην περιοχή της Νέας Κύου αντιμετωπίστηκε αμέσως, όπως και στο χιλιομόδι Κορινθίας. Εξίσου ήταν με άμεση αντιμετώπιση. Να πω ότι από το πρωί είχαμε περιπολίες με οχήματα αλλά και εναέριες πτήσεις προκειμένου να υπάρξει μία αλλά και να παρακολουθούν τι ακριβώς γίνεται. Σε ετοιμότητα και η πολιτική προστασία των Δήμων της Αργολίδας και η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μία μέρα η οποία κύλησε αρκετά ήρεμα. Αύριο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, γιατί σήμερα εκτός από τους δυνατούς ανέμους είχαμε και αρκετή ζέστη και ξηρασία. Όπως καταλαβαίνουμε, η Αργολίδα και η Κορινθίανας είναι δύο νομοί, δύο περιφερειακές ενότητες που έχουν και αρχαιότητες και πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και λόγω του 15 Αυγούστου ήταν αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει στα χωριά του για να περάσει όμορφα αυτές τις μέρες. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά και ελπίζουμε έτσι να εξελιχθεί και οι υπόλοιπες ώρες της μέρας.
2: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, προφυλακιστέως κρίθηκε νωρίτερα σήμερα μετά την απολογία του στον δεύτερο τακτικό ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιές στην Σύνδο Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Κρητικού.
6: Όχι μία, ούτε δύο, έξι πυρκαγιές από τις 8 μέχρι τις 11 Αυγούστου κατηγορείται ότι έβαλε στην περιοχή της Σύνδου, με μία στην περιοχή της Πόντου, να έχει προκαλέσει ακόμη και την συνδρομή από ελικόπτερο, αλλά και τη διακοπή της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Θεσσαλονίκης Λάρισας του προαστιακού το περασμένο Σάββατο. 59χρονος μίλησε για βλακεία, ότι το έκανε χωρίς να συνειδητοποιεί τι ακριβώς κάνει. Δεν είχε κάποιο σκοπό να το κάνει αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων το ανακριτή, ότι πώς εξηγεί το γεγονός ότι δεν σταμάτησε στην πρώτη ή τη δεύτερη φορά, αλλά το εξακολούθησε αυτό σε έξι φορές, ο ίδιος επέμενε ότι δεν είχε κάποιο σκοπό να προκαλέσει προβλήματα, ούτε να προκαλέσει πρόβλημα σε άνθρωπο, ούτε σε περιουσία. Έτσι σκέφτηκε και έτσι έπρεπε. Μάλιστα για τη φωτιά για την οποία κινήθηκε και ένα αέριο μέσο. Φέρεται να είπε στην απολογία του στον ανακριτή ότι είχε καταναλώσει και δύο ποτήρια ρετσίνα και δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνει.
2: Εν τω μεταξύ, τα δικά του συμπεράσματα από τη φωτιά στη Σίβηρη και την επιχείρηση κατάσβεσής της παραθέτει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκιέρτσος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Κύριε Σκέρτσο, λοιπόν, σε αυτή την ανάρτηση σημειώνει πως η χθεσινή πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίβη της Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς αλλά στην έγκυρη παρέμβαση της πυροσβεστικής σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία και τις συντονισμένες προσπάθειες της αστυνομίας, του λιμενικού αλλά και των εθελοντών. Η έκταση, σημειώνει ο κύριος Κέρτσο Σουκάκη, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί σχεδόν το 25% και όπως τονίζει, η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί και σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος αλλά και των επενδύσεων που έχει γίνει σε προσωπικό, επίγειο και αέρια μέσα αλλά και της πρόληψης. Μάλιστα, ο κ. Κέρτσος απαντά ουσιαστικά στα επιχειρήματα της αιτιάς που έχει δεχτεί σχετικά με το αντινέρο, λέγοντας πως το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλλει όμως σημαντικά, όπως έκανε και στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, στον περιορισμό της ζημιάς, όταν προκύπτει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της πυροσβεστικής και καταλήγει λέγοντας πως δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μην μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά.
2: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε στην πορεία του δελτίου μας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, το πέμπτο στη σειρά στην Ευρώπη, επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κροατία, ενώ αναζωπυρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύκτια μάχη σε μέτωπα της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Η Ευρώπη φλέγεται, έτσι.
24: Η Ευρώπη φλέγεται για πολλωστή φορά, Θάνο. Έχει περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, το οποίο ευτυχώς εμείς δεν έχουμε βιώσει. Στους 38 λοιπόν βαθμούς ανέβηκε ξανά το θερμόμετρο στη Βρετανία. Στην Ισπανία η πύρινη απειλή στην Ουέσκα ενισχύεται με ακραία ζέστη 42,4 βαθμών Κελσίου, ενώ σε πύρινο κλειό βρίσκεται μοναστήρι μνημείο 1000 ετών στην Αραγόν. Ο αριθμός των πυρκαγιών στην Αγγλία και την Ουαλία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, όπως δήλωσαν σήμερα επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες διάσωσης αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενους κινδύνους ένα 24ωρο αφού οι πυρκαγιές έκαψαν σπίτια την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου. Λόγω των πρωτόγνωρων συνθήκων που βιώνει η χώρα, η Βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση διάθεσης προσπόληση των ψυσταριών μίας χρήσης τόσο στα καταστήματα όσο και διαδικτυακά, κρίνοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ξηρασίας και καύσωνα συνιστούν ένα σημαντικό κίνδυνο για το κοινό και το περιβάλλον. Η Βρετανία βρίσκεται σε πορεία για το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας βιώσει φέτος 5 κύματα καύσωνα που έχουν αφήσει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε περιοχές που μαστίζονται από ξηρασία και 27 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση του νερού. Οι θερμοκρασίες έφτασαν χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, καθιστώντας τη χθεσινή μέρα την πέμπτη πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Εάν έχεις ρεπορτάζ για αυτή την πύρινη κόλαση στα δυτικά Midlands της Βρετανίας, η οποία φωτιά, από ό,τι φαίνεται, έκαψε πάνω από 30 σπίτια.
24: Έκαψε 30 σπίτια.
2: Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά?
24: Αυτό έγινε από εργασίες όπου γινόντουσαν εκεί κοντά και ξέσπασε η φωτιά, η οποία...
2: Λόγω και των συνθήκων, έτσι.
24: Λόγω, ακριβώς. Οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες προκαλούν την πυρκαγιά. Και βέβαια, αμελείς δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία τώρα, οι αρχές απομάκρυναν σήμερα τα λείψανα τριών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την περιοχή της Αραγωνίας τον 10ο αιώνα από μοναστήρι που απειλείται από πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αυτή μένεται στην περιοχή από τη Δευτέρα και άρχισε να κινείται προς το μοναστήρι Σαν Χουάν ντε λα Πένια αργά χθες την Πέμπτη. Στην Ιταλία τώρα, περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο βουνό Γκόι στα περίχωρα του Κόμου.
2: Μιας και μίλησες για την Ιταλία, να πάμε στην Ιταλία. Ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Κρίστιαν Μαυρής, θα μας πει περισσότερα για τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στα περίχωρα της λίμνης Κόμο. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
5: Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας. Πράγματι είναι μια πυρκαγιά η οποία επικρατεί από χθες το απόγευμα στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμου, και μάλιστα είχε φτάσει το μέτωπο πολύ κοντά στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης Κόμου. Υπήρξαν από την πρώτη στιγμή πάνω από 100 άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, ξεπέρασαν τους 180 μέχρι σήμερα αργά το πρωί, και είχαμε και δύο καναντέρια τα οποία επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή. Η καλή είδηση είναι πως φαίνεται πως η πυρκαγιά υποχωρεί σημαντικά αυτή την εξέλιξη των τελευταίων 2 ώρων περίπου. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρξαν εκκενώσεις κτηρίων, ειδικότερα αυτά που ήταν πιο κοντά στο πύρινο μέτωπο, όχι τόσο για τις πυρκαγιές οι οποίες δεν απειλούσαν αμέσως την περιοχή, πόσο μάλλον για τους πυκνούς καπνούς. Έτσι λοιπόν είχαν εκκενωθεί διάφορα κτίρια και φαίνεται πως τουλάχιστον για τη διάρκεια της νύχτας ο Δήμος του Κόμου θα φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους είτε σε δομές, είτε αυτοί οι άνθρωποι θα φιλοξενηθούν από φίλους και συγγενείς τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Όμως δεν είναι μόνο η πυρκαγιά που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Μάλιστα στην βόρειο-ανατολική περιφέρεια του Φριούλη Βενέτσια Τζούλια και κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, στις Ιταλικές Άλπες δηλαδή, επικρατεί μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται εδώ και 5 ημέρες και είναι μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία γενικότερα έχει καλύψει με καπνό την όλη ευρύτερη περιοχή και φαίνεται πως ναι βρίσκεται υπό έλεγχο, αφετέρου δε είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων. Δεν είναι όμως η μόνη πυρκαγιά αυτού του καλοκαιριού για την Ιταλία. Δυστυχώς είχαμε πολύ σημαντικές πυρκαγιές από την αρχή του καλοκαιριού στη Σαρδινία και στη Σικελία, ενώ να υπογραμμίσουν πως είχαμε και πρωτοφανείς εικόνες όπως πυρκαγιές στη Λομβαρδία αλλά και στο Πεδεμόντιο, κυρίως στις Άλπες, πριν από ένα περίπου μήνα, οι οποίες έκαψαν πάνω από 6.000 στρέμματα μέσα σε ένα μόλις 48.
2: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, αφού πούμε πρώτα ότι έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στον Λαχανά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα και στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, με την πυρκαγιά να καίει σε χαμηλή βλάστηση. Και Δημήτρη, να επιστρέψω σε σένα, και πραγματικά κάνει εντύπωση ουσιαστικά τι μας είπε ο Κρίστιαν, ότι καίγονται οι Άλπεις.
24: Ναι, καίγονται οι Άλπεις. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι δεν έχουν τα χιόνια κάθε χρονιά, είναι όλο και λιγότερα. Ο παγετώνας των Άλπων λιώνει αργά και σταδιακά. Και βεβαίως οι Άλπεις έχουν και πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες πρασίνου, δάση με έλατα κτλ. Στη Γερμανία τώρα, Θάνου, 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να κενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Ενώ στη νοτιοδυτική Γαλλία, ακόμη 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς δασική πυρκαγιά αποτέφρωσε 2.700 στρέμματα στο διαμέρισμα της Λαντ. Οι φλόγες βρίσκονταν μόλις μερικές εκατοντάδες μακριά από το Λουγκλόν, ένα μικρό χωριό που βρίσκεται στο πευκοδάσος του φυσικού πάρκου Λαντ ντε Γκασκόνι. Στη Γερμανία εκενώνεται το χωριό Γκέι, ενώ η πυρκαγιά κατέστρεψε ήδη 62 στρέμματα πευκοδάσους. Στο δάσος Χούρτγκεν υπήρξε πεδίο μάχης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε αναρτήσεις εκφράζονται ανησυχίες για θαμμένα πυρομαχικά, Θάνο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι διαδικασίες αφορούν το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνησο με το Ισραήλ. Και το ρεπορτάζ το έχει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
9: 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του ΑΤΜΙΕ και της Μεριντιέμ, ενός μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου, ώστε να συμμετέχει σε αυτό το έργο ως πλειοψηφικός πλέον μέτοχος, ο ΑΤΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις δύο ρυθμιστικές αρχές, προς την Κύπρο και το Ισραήλ, για το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου, δηλαδή τη διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο ξεκινάει το έργο και ξεκινούν και οι βυθομετρήσεις. Το λόγο τώρα έχουν οι δύο ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι και θα καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση σχετικά με το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί και η τελική απόφαση για το επενδυτικό σκέλος. Πάντως η μελέτη βιωσιμότητας του έργου δείχνει ότι είναι βιώσιμο υπό όλα τα σχετικά σενάρια, τα εξεταζόμενα σενάρια. Είναι τεχνικά βέβαια πιο εύκολο το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι η απόσταση είναι το 1/3 της απόστασης Ελλάδας Κύπρου. Και να πούμε τέλος ότι η συμφωνία των δύο χωρών, τη συμφωνία των δύο χωρών, θα ακολουθήσει η λήψη, όπως είπαμε, της τελικής επενδυτικής απόφασης, που θα σημάνει βέβαια και την έναρξη του έργου.
2: Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς, και ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κάτια Αντωνιάδη.
12: Διάβλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη ανοίγει ξανά η Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομολογό του Σεϊέντα Μπάς Αραχτσί, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της χώρας υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Συμφωνήθηκε παράλληλα οι ελληνικές προτάσεις ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή να συζητηθούν σε διμερές επίπεδο. Η Αθήνα προωθεί συστηματικά το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με διπλωματικές πηγές να αναδεικνύουν και την ευρωπαϊκή διάσταση της απευθείας επικοινωνίας με το Ιράν.
13: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και μέσω των νεοδιοριστέντων πρεσβευτών τους.
12: Η ελληνική διπλωματική αποστολή, η οποία είχε αποχωρήσει από την Τεχεράνη στις 12 Μαρτίου εν μέσω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων, επέστρεψε στην Ιρανική πρωτεύουσα στις 19 Ιουνίου. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να μεταβεί στη χώρα ο διοριστής Έλληνας πρεσβευτής.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του πακέτου της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δις ευρώ και να κλειδώσει στα τέλη του Αυγούστου. Στο επίκεντρο μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ο πολιτικός μας συντάκτης είναι ξανά κοντά μας, ο Άγης Βαγιάνος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
14: Γεια σας και πάλι, ανοίγουμε ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονη σύντομη εβδομάδα της αυγουστιάτικης ανάπαυλας πριν την πυκνή πολιτική περίοδο που ξεκινάει ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο και αυτή θα οδηγήσει στις κάλπες όποτε και να γίνουν αυτές. Και το βλέμμα είναι και στην προετοιμασία που πραγματοποιείται και σε διαφορετικά επίπεδα για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ενώ, όπως είπες και εσύ, το πακέτο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύτερο πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων, έτσι ώστε να ανάψουν και με τα τέλη Αυγούστου και να ανάψουν και φούλοι μηχανές πανερχόμενο και το κυβερνητικό πρόγραμμα. Σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με το συνολικό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη θα είναι και τα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά, επαφές με παραγωγικούς φορείς, αλλά και μια περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε ακολουθούς να υπάρξει και η συνέντευξη και η ομιλία, αλλά και ακολουθούς η συνέντευξη την επόμενη μέρα.
2: Άγη, σε ευχαριστούμε. Και στην υπόθεση της Μαρφίν θα περάσουμε τώρα. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης κατέθεσε ο δικηγόρος της, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό στην τράπεζα. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, τι υποστήριξε η υπεράσπιση? Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη, την ομάδα εκείνων που τυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφίν, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Προμελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την κίνηση αυτή είχε προαναγγείλει ο συνηγορός της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι το οπτικό υλικό και οι φωτογραφίες που υπάρχουν στη δικογραφία είχαν αρχιοθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 και έτσι κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλαιομελιωδικών αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Και ίδια θυμίζουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, ισχυρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Το περιστατικό έγινε viral στα social, το είδαμε όλοι και πρέπει να το εξηγήσουμε. Εντοπίστηκε στο τέλος από την τροχέα ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την παρολίγον φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσικλέτας στο αντίθετο ρεύμα και έκανε την παρολίγον φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσικλέτας στο αντίθετο ρεύμα

0: πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτεοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο της, για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Ελεκτικό σαφάρι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς στη συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται μετεμποδίων, αν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει στην απεργία αποχή που προκήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αναλυτικά μας ενημερώνει ο Κωστής Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
3: Θα πούμε λοιπόν Θάνο ότι πράγματι μέχρι την Κυριακή το βράδυ τουλάχιστον έλεγε θα γίνονται κανονικά, ήδη έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα έχουμε και κάποια στοιχεία, αποτελέσματα από τη Σαντορίνη και από την Άξο. Βέβαια μετά για τις 17 Αυγούστου και μέχρι τις 26 η Πανελλήνια Ομοσπονδία με οριακή πλειοψηφία έχει αποφασίσει απεργία. Δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς. Αλλά αν γίνει, κάποια προβλήματα στους ελέγχους θα υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, πάντως όλο το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις στη χώρα, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, θα βρεθούν στον ελεκτικό κλειό που είπες και εσύ. Στην πρώτη γραμμή θα βρεθούν χώροι εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απουσιάσουν οι έλεγχοι στην υπηρετική Ελλάδα, ακόμα και στα παραδοσιακά πανηγύρια. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς λόγω 15 Αυγούστου, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, βασικά στο MyData. Να πούμε επίσης, Θάνο, ότι έχουμε ελέγχους και στις παραλίες, αν υπάρχουν παραβάσεις και εκεί. Και όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μπήκαν τα πρώτα λουκέτα στα νησιά. Αναφέρει χαρακτηριστικά.
2: Σε ποια?
3: Η Σαντορίνη. Mm-hmm. Τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων, συνολικής αξίας 45.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε μάλιστα και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο του νησιού σε ειδηλιακή τοποθεσία και με έντονη παρουσία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και events, όπου εδώ διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Και εδώ επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Σε mini market διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου 15.300 ευρώ. Επίσης σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις, 48 ώρο λουκέτο και σε αυτές τις επιχειρήσεις, και στην Άξο σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσους ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις με έκδοση αποδείξεων, γιατί γίνονται έλεγχοι και για τα Airbnb, συνολικής αξίας εδώ θα είναι 118.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Με λίγα λόγια, μέχρι την Κυριακή το βράδυ σίγουρα οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι και να δούμε από Δευτέρα σε ποιο βαθμό και πώς θα συνεχιστούν.
2: Αν θα γίνει τελικά η απεργία αυτή των εφοριακών, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί αφορά πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα.
3: Κρίσιμο, αλλά πρέπει να πούμε Θάνο κάτι. Συνήθως αυτοί που πάνε για ελέγχους εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής, μην ξεχνάμε ότι παίρνουν και κάποια έξτρα χρήματα για τους ελέγχους αυτούς. Και ίσως να μην υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από αυτούς τουλάχιστον στην απεργία. Μάλιστα. Θα το δούμε.
2: Λοιπόν,
3: γιατί όπως είπα και πριν, οριακά αποφασίστηκε η απεργία, με οριακή πλειοψηφία.
2: Θα τα δούμε στην πορεία. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά. Στο κλίμα των ημερών θα μεταφερθούμε από την Παναγιά της Τίνου μέχρι τη Λάρισα και την Πάτρα. Ο εορτασμός της κίνησης της Θεοτόκου ενώνει τους πιστούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ιστορικά μοναστήρια αλλά και μικρά εκκλησάκια γεμίζουν προσκυνητές κάθε ηλικίας που ζητούν τη χάρη της Παναγιάς και ετοιμάζονται να τιμήσουν το Πάσχα του καλοκαιριού. Στην Παναγιά της Τίνου, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα στην χώρα μας, βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου. Πλήθος πιστών, αρκετοί γονιπέδες εκπληρώνουν το τάμα τους. Μαρία, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Τίνος ετοιμάζεται

0: έρχεται να γιορτάσει την προστάτηδά τη. Είμαι ο στόλιστο, είναι ο ιερό ναό τη Ευαγγελίστρια, για να υποδεχτεί του χιλιάδε πιστού που θα καταφτάσουν για αυτήν και μόνο για αυτήν, την Αγία Μητέρα. Από τι 4 το απόγευμα έχει αρθεί το απογορευτικό απόπουλου και έχουν αρχίσει ήδη να καταφτάνουν στο νησί οι προσκυνητέ με πλοία από το Λαύρο και τη Ραφίμνα. Είναι γεμάτα με ταπεινού προσκυνητέ, θα πρέπει να πούμε, στη χάρη τη. Κάθε κυρί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Με λαμπρότητα και επισημότητα θα γίνει αύριο η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας. Πιστοί θα σχηματίσουν ένα ανθρώπινο ποτάμι που από πάνω του θα περάσει το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα. Θα την αγγίξουν, όπως μας είπαν, για να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, για να λάβουν την ευλογία της Θεοτόκου. Στις 8 το βράδυ έχει ξεκινήσει ήδη ο μέγας τριαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ νωρίτερα έγινε προσκλητήριο νεκρών επί μνημόσυνη δέηση και κατάθεση Στεφάνων στο κοινοτάφιο της Έλλης. Ακριβώς. 86 χρόνια πέρασαν από τον τοπικό του καταδρομικού από Ιταλικό υποβρύχιο, ανήμερα της Παναγίας. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου. Γονιπετής θα πρέπει να πούμε από νωρίς το πρωί, αλλά και όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες είδαμε πιστούς να ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης, αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας έσφυγαν τα μάτια, τα δόντια και προχωρούσαν με δάκρυα στα μάτια για να φτάσουν κοντά στην εικόνα της Παναγίας, για να εκπληρώσουν, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, κάποιο τάμα που είχαν κάνει. Ο ολόκληρος ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας είναι γεμάτος με δεκάδες χρυσά και ασημένια καντήλια, με αφιερώματα των πιστών, αποδείξεις, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι ιερείς εδώ στο ναό, ενός θαύματος. Όλοι ελπίζουν σε κάποιο θαύμα, όλοι έρχονται να προσευχηθούν στην Θεοτόκο για να μπορέσουν να στηριχθούν, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν, στις δύσκολες στιγμές που περνάνε, για να βλάβουν την ευλογία τους και να πάνε τα πράγματα καλά στη ζωή τους. Είδαμε άτομα από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό, από το μακρινό Σίδνεϊ είχε έρθει μια οικογένεια χαρακτηριστικά με δύο παιδιά, όπως μας είπε ο πατέρας της οικογένειας, δεν μπορούσαν να μην βρίσκονται στην Ελλάδα και να μην έρθουν στην Τίνο να προσκυνήσουν τη Θεοτόκο, μια και βρέθηκαν Αύγουστο στη χώρα, στην πατρίδα, όπως χαρακτηριστικά ναι. μας είπαν. Η ατμόσφαιρα αύριο αναμένεται να είναι πανηγυρική. Τώρα στον Ιερό Ναό είναι φυσικά κατανυκτική, με τον Εσπερινό που τελείται και μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος από την συχνότητα της ΕΡΤ.
1: Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά και για την αυριανή σου γιορτή. Και όντως, όπως πολύ σωστά το είπες, όλοι έχουμε ανάγκη από κάποιο θαύμα. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία Σταθοπούλου, τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την Εκκλησία.
2: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε, η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας και την παρακαλούν, και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς, μιλώντας στον σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή εορτή.
3: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλο τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό. Αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο. Πώς θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία? Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
4: Θα τη γιορτάσουμε σεμνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό. Μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
5: Και είναι...
4: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς στο νησί.
5: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες.
4: Έτσι ακριβώς το πρωί είναι να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
1: Να πάμε όμως και στην Πάρο, ακούμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του νησιού, Άννα Καγκάνη, η οποία μίλησε επίσης στον σταθμό μας και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Το απόγευμα, 8 η ώρα, θα βγει η λιτάνευση της εικόνας, θα περάσει από την παραλία όπου μέσα στη θάλασσα υπάρχουν καΐκια που υποδέχονται την εικόνα και έχει τις φιλαρμονικές και του ναυτικού και του δήμου που συνοδεύουν την εικόνα.
5: Στην Παρικιά γίνεται αυτό ή στην Άουσα?
6: Έχουν προετοιμαστεί όλες οι διαδρομές από τις γυναίκες που διαμένουν στις περιοχές αυτές, έχουν ασπίσει τα στενά όλα κάτω, τα χαράκια που λέμε. Και περνώντας η εικόνα, πάλι οι γυναίκες που διαμένουν σε αυτές τις διαδρομές με μοίρα και λιβάνια υποδέχονται τη διαδρομή της εικόνας.
1: Να πούμε ότι έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη πυρκαγιά φωτιά στην ΚΟΣ. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Τώρα να πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης, εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
7: Φάνο, πίσω τους, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται πως έχουν αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μάσκ τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο μέσω social media και έχουν ξανανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας. Και ο λόγος για την εξέλιξη αυτή είναι πολύ συγκεκριμένος, δεν είναι άλλος από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και όσα διακυβεύονται για αμφότερους. Η επαναπροσέγγιση επισφραγίστηκε τον περασμένο Μάιο, όταν υπουργοί, επιχειρηματίες και μέλη της οικογένειας Τραμπ επιβιβάστηκαν το Air Force One για το μακρύ ταξίδι προς την Κίνα. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο κρίσιος επιχειρηματίας. Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος, το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών ήταν και πάλι φιλικό. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν κοντά στο να καταστεί ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη, μίλησε στον Αμερικανό πρόεδρο για σχέδια κατασκευής νέων εργοστασίων στις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε ένα βίντεο εκτόξευσης διαστημικού πυράβλου που είχε παρακολουθήσει λίγο καιρό πριν και ρωτούσε τον Μάσκ για έναν από τους μικρούς γιους του. Εκείνος θυμήθηκε μαζί με τους συμβούλους του Λευκού Οίκου την εμπλοκή του στην προεδρική εκστρατεία του 24. Τότε ο Μάσκ έδωσε στην ομάδα του Τραμπ την είδηση που περίμενε εδώ και μήνες. Σκοπεύει να βοηθήσει οικονομικά τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και σύμφωνα με τη Wall Street Journal προτίθεται να διαθέσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια μεγάλη επιχείρηση κινητοποίησης ψηφοφόρων με στόχο οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και να πάμε στις αθλητικές ειδήσεις, στην αθλητική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Έχουμε τη είδηση της ημέρας, είναι η ανανέωση, η παραμονή του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Είχαμε πει και χτες, Θάνο, ότι θα υπήρχε σήμερα μια συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ προχτές ήταν με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Από το πρωί φάνηκε ότι κάτι αλλάζει Γιατί έγινε και η προπόνηση, έγινε και η συνάντηση, οπότε παραμένει ο προπονητής του Ολυμπιακού με τον Λίμπερο και μέχρι νεωτέρας παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Πάντως τώρα... δεν ήθιστε να αλλάζει αυτή την εποχή ο προπονητής. Παλιά λέγαμε δεν θα φτάσει μέχρι την παρέλαση, αλλά αυτή την εποχή συνήθως...
8: Έχουμε δει πράγματα και θάματα στο ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα δεν είναι σωστό, έτσι. Με 15 Αυγούστου να αλλάζει προπονητή χωρίς να γίνει κάτι... να φαίνεται μια ομάδα διαλυμένη, έτσι. Απλά υπήρχε ένας αποκλεισμός. Ωραία. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Τώρα, ο Καραλής πέρασε στον τελικό. Το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 10, είναι ο τελικός. Το ελπίζουμε όλοι να είναι τουλάχιστον δεύτερος. Γιατί για εκεί το πρώτο είναι, νομίζω, έκπληξη μεγατόνων. Ενώ πολύ καλή εμφάνιση και η Τζένκο, και αυτή πέρασε στον τελικό. Οπότε ελπίδες λιγότερες, αλλά υπάρχουν έτσι ελπίδες και από εκεί να έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και να ανέβει στο βάθρο και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον ακοντισμό.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα μείνουμε μαζί και θα με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο των 8. Επί του παρόντος, γεια σας.
9: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, σας καλωσορίζουμε. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος. Θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο με μια εκπομπή αφιερωμένη στον μουσικό συνθέτη και στιχουργό Φίλιππο Πλιάτσικα. Θα παρουσιάσουμε σημαντικούς σταθμούς από την προσωπική του πορεία αλλά και από τη διαδρομή του με τους Pix Lux. Καλή σας ακρόαση.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα και ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, ξεκινώντας τη δημιουργική του πορεία μόλις στα 12 του χρόνια. Το 1989 αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος Pix Lux, με το οποίο παρέμεινε μέχρι τη διάλυσή του το 2004. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιούργησε και ερμήνευσε τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Η προσωπική του δισκογραφική πορεία μετά το 2004 υπήρξε εξίσου επιτυχημένη, με άλμπουμ που γνώρισαν μεγάλη αποδοχή και σημαντικές εμπορικές διακρίσεις.

Κατά τη διάρκεια της μουσικής του διαδρομής, ο Φίλιππος Πλιάτσικας συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται η Ρεμ, ο Στίνκ, ο Αρικ Μπάρτον, ο Μάρκ Άλμοντ, αλλά και σπουδαίες ελληνικές φωνές όπως η Χάρης Αλεξίου, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Διονύσης Τσακνής, ο Βασίλης Καζούλης, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Παράλληλα, πραγματοποίησε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το 2005 και το 2006 συνεργάστηκε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Τσακνή σε μια μεγάλη σειρά εμφανίσεων σε όλη τη χώρα. Η συνεργασία αυτή κορυφώθηκε με τη συναυλία 25 χρόνια «Η Ροκ μας», στην οποία συμμετείχαν σημαντικοί τραγουδιστές. Το καλοκαίρι του 2006 συμμετείχε επίσης στο οδικό φεστιβάλ «Όνειρο ηλεκτρικής νύχτας» μαζί με τον Μανώλη Φάμελο, τους Όναρ και τον Θοδωρή Κοντάκο.

Την άνοιξη του 2007 κυκλοφόρησε ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της προσωπικής πορείας του Φιλίππου Πλιάτσικα με τίτλο «Όμνια». Η συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά απέσπασε πλατινένια διάκριση και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δυναμική των ζωντανών εμφανίσεών του. Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν οι τρεις συναυλίες του με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ στο Θέατρο Λυκαβητού, όπου συγκεντρώθηκαν συνολικά 22.000 θεατές. Τον χειμώνα του 2008 πραγματοποίησε περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο μαζί με τον Βασίλη Καζούλη, με περισσότερους από 100.000 θεατές να παρακολουθούν τις εμφανίσεις τους. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 2009 ο Φίλιππος Πλιάτσικας παρουσίασε το νέο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «Μπαλαρίνες επιτρέπονται», το οποίο συνοδεύσε με περιοδεία σε 10 ευρωπαϊκές πόλεις. Την ίδια χρονιά εγκαινίασε την καλοκαιρινή του περιοδεία από το στάδιο Καραϊσκάκη, έχοντας στο πλευρό του την Σινέ τον Κόνορ και τους Κωστή Μαραβέγια, Γκόρντον Γκάνο και MC Γίνκα ως έκτακτους συμμετέχοντες. Στο τέλος του 2010 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Την αλήθεια να πω» με 15 τραγούδια και έναν ήχο που συνδύαζε μια ευαγγελική χοροδία από το Σαν Διέγκο με μουσικούς από την Ήπειρο. Με αφορμή αυτή τη δισκογραφική δουλειά πραγματοποίησε σειρά συναυλιών από τον Δεκέμβριο του 2010 έως και την άνοιξη του 2011.

0: Slogan Fallen and Boyen.
1: Salam alaikum. Τι άλλο πουθρά, τι τάκο, όρθω να σταυτεί, τι τάκο.
2: Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και όταν κάνεις κάτι καλό, είμαι κι εγώ καλός άνθρωπος.

Το 2011 οι Pixelax επέστρεψαν στη σκηνή σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες μουσικές επανενώσεις της χρονιάς. Η περιοδία τους γνώρισε τεράστια επιτυχία ταξιδεύοντας στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και καταρρύπτοντας το ρεκόρ εισιτηρίων για περιοδία Ελλήνων καλλιτεχνών. Οι δύο κορυφαίες συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 80.000 θεατές και στο Καφτατζόγλιο Στάδιο της Θεσσαλονίκης όπου τους παρακολούθησαν περίπου 50.000 άνθρωποι. Η πορεία ολοκληρώθηκε με εμφανίσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του συγκροτήματος.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τον Μάρτιο του 2012 ο Φίλιππος Πλιάτσικας κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Προσοχή στο κενό», στο οποίο περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Πού να πάμε». 2 χρόνια αργότερα εμφανίστηκε στο Γκάζι Live μαζί με τον Μπάμπι Στόκα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με τραγούδια τόσο των Pixlax όσο και της προσωπικής τους δισκογραφίας. Την ίδια περίοδο δημιούργησε την παράσταση «Η άλλη πλευρά του μπλε», με την οποία περιόδευσε σε ευρωπαϊκές πόλεις μαζί με αγαπημένους καλλιτέχνες, ενώ κυκλοφόρησε και το ομώνυμο άλμπουμ με τη συμμετοχή των Μιλτιάδη Πασχαλίδη, Μπάμπι Στόκα, Γκόρτον Γκάνο και Νίκο Πορτοκάλογλου. Τον Σεπτέμβριο του 2014 εμφανίστηκε επίσης στο Ηρώδιο, συνοδευόμενος από την ορχήστρα της Πράγας.

0: 2015 ο Φίλιππος Πλιάτσικας παρουσίασε τον δίσκο «Ένας ολοκένουργιος κόσμος», στον οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γιάννης Μιλιώκας. Την ίδια χρονιά έκανε και το πρώτο του βήμα στη λογοτεχνία με το βιβλίο «Το όνομα», το οποίο συνδέεται θεματικά με τα τραγούδια του άλμπουμ, ενώ κυκλοφόρησε και έναν δίσκο με αγγλόφωνες διασκευές μαζί με τους Border Breakers Band. Το 2016 ανέβηκε στη σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου με την παράσταση «Παραπόρτη», προβάλλοντας την ενότητα της μουσικής πέρα από είδη και σύνορα. Έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Βάλε Φωτιά», το οποίο περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια.
1: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη

0: Τον Δεκέμβριο του 2018 κυκλοφορεί το τραγούδι «Χρωστάω μια συγγνώμη» σε στίχους και μουσική του ίδιου του Φίλιππου Πλιάτσικα, με θεματολογία που αναφέρεται στην περιβαλλοντική κρίση και την ανάγκη προστασίας του πλανήτη. Τον Μάιο του 2020 παρουσιάζει το άλμπουμ «Καραντίνα Songs», το οποίο περιλαμβάνει 9 τραγούδια, ανάμεσά τους και 3 παλαιότερες επιτυχίες που απέκτησαν νέο συμβολισμό μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας. Τον Νοέμβριο του 2021 εκδίδει το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Υπασπιστής του Αυτοκράτορα» και παρουσιάζει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων το έργο «Μουσική για ένα βιβλίο» μαζί με τον Χάρη Μιχαηλίδη, τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και την Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».
1: Was the hottest year in recorded history for the planet.
2: Why has it taken so long, Senator?
3: It's a special interest.

Τον χειμώνα του 2022 ο Φίλιππος Πλιάτσικας συνεργάζεται με τον Βαγγέλη Γερμανό και παρουσιάζουν την παράσταση «Η μοναξιά μου πάει στα μπαράκια». Τον Οκτώβριο του 2023 κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ αφιερωμένο που περιλαμβάνει τραγούδια όπως το ομότιτλο κομμάτι, το «Ήταν δανεικό», το «Σαν να μην κρίνε ο κόσμος» και την «Προσευχή». Στη νέα αυτή δισκογραφική δουλειά συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Νίκος Πορτοκάλογλου, Μυρτό Βασιλείου, Νατάσα Μποφίλιου, Μελίνα Κανά, Αντώνης Ρέμος, Βαγγέλης Γερμανός, Στέλλα Κονιτοπούλου, Μαργκό και η χοροδία Οδείου Πρέβεζας.

τις νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανέμιζες. Στις αγάπης

Τον Δεκέμβριο του 2016 γίνεται γνωστό πως με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δημιουργία των Pixlax, το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει μεγάλη επετειακή περιοδία το καλοκαίρι του 2018. Η περιοδία με τίτλο Pixlax 30 χρόνια ξεκινά από το Ολυμπιακό Στάδιο και συνεχίζεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Παράλληλα, στις 25 Μαΐου του ίδιου έτους, το συγκρότημα επιστρέφει στη δισκογραφία με το άλμπουμ «Μια μέρα πριν τον χειμώνα», που περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Τον Μάιο του 2019 κυκλοφορούν το τραγούδι «Κόντρας του χρόνου της Κουριάς» σε στίχους Μπάμπη Στόκα και Φίλιππου Πλιάτσικα και μουσική του τελευταίου, ενώ στις 18 Ιουνίου ακολουθεί το ομώνυμο EP single με 6 τραγούδια. Από τη Σιάτσικα και μουσική του τελευταίου, ενώ στις 18 Ιουνίου ακολουθεί το ομώνυμο EP single με 6 τραγούδια.

κάτω ψηλά, να δούνε τις γης

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και στις ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργέρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

τέτοια ώρα ήταν ψες, τέτοια και παραπροψές. Και Μαρία Ελένη την Παναγιά και ψηλά στην Κωστιλάτα, όλος ο κύκλος των τραγουδιών που χορεύονται στα Κάγκελα αύριο. Για όσους βρίσκεστε εκεί πάνω στα αγαπημένα μας βουνά, εξαιρετικά αφιερωμένος αυτός ο κύκλος των τραγουδιών, με τη φωνή του Γιώργου Πατσούρα, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Ήμασταν εκεί πάνω στα Γρεβενά με τραγούδια της Γρεβενιώτικης Πίνδου, με τον Χρήστο Ντάγκαλα και την κομπανία του Δημήτρη Παράσχου. Και μας πήρατε και τηλέφωνο από τα Γρεβενά. Χρήστος Ντάγκαλα στο τραγούδι, Δημήτρης Παράσχου στο κλαρίνο, Θωμάς Τσιωτίκα στο βιολί, Κώστας Παπαδημητρίου στο λαούτο, Πέτρος Πιπηλιάρης στο ακορντεόν και Αντώνης Παπαδόπουλος στο ντέφι. Ο Χρήστος Ντάγκαλας, ο οποίος ήταν από την Ιταία Γρεβενών και με καταγωγή από το Κοσμάτι Γρεβενών και προερχόταν από τις καλλιτεχνικές οικογένειες των Γιαννουλέων και των Γκιουλεκέων. Να συνεχίσουμε με τη φωνή της Αναστασίας Γκοτζιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το τραγούδι της αγάπης που χορεύεται αυτές τις μέρες πολύ το 15 Αύγουστο, τη Ζαχαρούλα, έτσι όπως μας έρχεται εκεί πάνω από τα Τζουμέρκα και τα άγραφα αυτή η ηχογράφηση.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. 6066-439 και 6066-204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να χορέψετε σήμερα το βράδυ, να γλεντήσετε και αύριο και μεθαύριο. Σε κάποια μέρη τα πανηγύρια διαρκούν ένα τριήμερο, όπως άλλωστε γινόταν και παλιά. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτές οι θεομητορικές γιορτές, όπως η Αυριανή που είναι της κοιμήσεως της Παναγίας, έχουν καταναμηθεί στο ημερολόγιο και στο κύκλο του χρόνου με ένα τρόπο που αναλογεί συμβολικά και σηματοδοτεί πάντα έναν ετήσιο κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης ταυτίζεται με τον κύκλο της βλάστης της και ιδίως αυτών του σιταριού. Αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά η Ελένη Ψυχογιού, που είναι λαογράφος και ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας και Ακαδημίας Αθηνών, ότι στο λαϊκό φαντασιακό ο θερισμός ισοδυναμεί με επώδυνη γένα της μάνας γης, μέσα από την οποία προκύπτει ο πολύτιμος χρυσός καρπός, το γέννημα, όπως εύγλωτα λέει και ο μύθος μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο θέρο. Μια κόρη από το Ρεβενιό στο θέρο κατεβαίνει, βαστάει δρεπάνι ολόχρυσο και βέργα ασημωμένη. Δομούς δομούς εθέριζε, δομούς εκυλοπώνα και στο δεμάτι κάθισε και έκαμε το παιδί της. Αποκαμωμένη λοιπόν, άδεια από ζωή, η τροφοδότρα γη μετά το μυστηριακό το κετό, στεγνωμένη από το καλοκαιρινό καύμα του ήλιου που ξεραίνει τη βλάστηση και το κορμί της στερεύοντας στα νερά, κοιμάται ως γριά γυναίκα, πεθαίνοντας κατά κάποιο τρόπο, μέχρι να ξαναγονιμοποιηθεί με το νέο σπόρο ως νεαρή και πάλι νύφη την εποχή των βροχών, για να ξαναρχίσει αναγενόμενη το νέο κύκλο της σε μια αέναη εναλλαγή ζωής και θανάτου.

Με το Στυλιανό Μπέλο εδώ, αυτός ο απογονήσιος, ορκίστηκα στην Παναγιά και πάμε να ακούσουμε τη Γενοβέφα με το κλαρίνο του Γρηγόρη Καψάλη, έτσι όπως μας έρχεται από το αρχείο μας, το οποίο ψηφιοποίησαμε ειδικά για την εκπομπή μας.

Αχιλλέας Βασιλιάδης, Βασίλης Μουρτιάδης, Σουμέλα λένε την Παναγιά, από το δίσκο «Τα καλύτερα ποντιακά τραγούδια». Η Παναγιά όμως έχει πάρα πολλά ονόματα, την αποκαλούν Ελεούσα και επίσης Ηλεούσα και επίσης Αγία Λεχούσα στις Αίρες, προστάτρια των Λεχώνων, Ελεμονήτρια στη Χίο, Λεμονήτρα στη Μύκονο και στην Τίνο, Λεμονήτισα στη Σίμη, Ακοή Επίκο στην Άνδρο. Επίσης λέγεται Παρηγορήτισα και Περιορίτσα. Στον Πόντο Παραμυθία. Επίσης, σε σχέση με την προστασία που παρέχει η Παναγία, έχουμε τα εξής επίθετα. Αματιστή, η Αματική στην Κύπρο, Γιάτρισα στη Μάνη, Γεματούσα επίσης στην Κύπρο, γιατί σταματά την αιμορραγία, Κουφή στη Σαμοθράκη, θεραπεύει τους πόνους των αυτιών, Αρμενοκρατούσα στις Αίρες, δηλώνει την προστασία προς τις Λεχώνες από το αρμένισμα. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλά ονόματα σε σχέση με τον τόπο ή τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μελικαρού στη Σκύρο από τα Μελικάρια, Καλαμού στη Ξάνθη, Αμπελιώτισα στην Κρήτη, Καθαριώτισα στην Ιθάκη από τα Άγρια Χόρτα, τα Κάθαρα, Μυρτιδιώτισα στα Κύθυρα, Θαλασσινή στην Άνδρο, Θεοσκέπαστη σε αρκετά μέρη. Εσείς έχετε την Κρυφή εκεί, στη Λέσβο, και την Αγία Σιών. Θαλασσινή στην Άνδρο, Κρυμιώτισα στη Σαμοθράκη, Πλατανιώτισα στα Καλάβρητα, Λιθινιώτισα στις Λίθινες της Σιτίας, Φοδελιώτισα στο Φόδελε Ηρακλείου, Μυριοκεφαλίτισα στο Ρέθυμνο, Περδικολόγησα στην Κρήτη, γιατί παρουσιαζόταν μια πέρδικα σε βάτο για να υποδείξει τη θέση του εικονίσματος που ήταν κρυμμένου. Επίσης, Σαμοθράκη υπάρχει η Παναγία η Ανέμη, ένα ξοκλήσι όπου φυσάει πολύ δυνατός άνεμος. Μεγαλόχαρη φυσικά τη λέμε στην Τίνο, την Ευαγγελίστριά μας. Και υπάρχουν και άλλα, μα πάρα πολλά ονόματα, και βέβαια σε σχέση με την εικονογράφηση είναι πάντα διαφορετικά τα ονόματα. Χρυσοπηγή, Χρυσοσπηλαιώτισα, Χρυσοδαφνιώτισα, Χρυσοκαμαριώτισα, Χρυσογαλούσα, Χρυσομαλούσα, Χρυσολέουσα, Χρυσοπαντάνασα, Χρυσοσκαλίτισα στην Κρήτη, η Παναγία η Δεκαπεντούσα στη Σύφνο, Τριτιανή στη Θήρα, Βροντού στη Σαλαμίνα, Σομπριανή στην Πάρο, Βρεχούστα στη Ζάκυνθο, Πολυσπορίτισα, η οποία γιορτάζει όμως τα εισόδια της Θεοτόκου, 25αρούσα στη Σαμοθράκη, Ακαθή στην Κρήτη και τη Σκηνούσα, επειδή γιορτάζει τον Ακάθιστο Ύμνο, και άλλα πάρα πολλά ονόματα για την Παναγία την και χαριτωμένη. Εμείς να πάμε να ακούσουμε την Εμιλία Χατζηδάκη στην Παναγία τη Γαλατζανή.

Λοιπόν, είπα να μην σας μαυρίσω σήμερα την ψυχή, Γιώργο μου, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα που καίγεται όλος καιρός. Αλλά αφού θέλησες τελευταία στιγμή να μπούμε σε τέτοια μονοπάτια και μιας και σήμερα βλέπω μπροστά μου παντού αποσπάσματα του Μπρέχτ, ας τελειώσουμε με αυτό και ίσως να πρέπει να κόψουμε το τελευταίο τραγούδι που βάλαμε, φίλε και συνάδελφε. Μπορείς να βάλεις ένα σκάρο να κλείσουμε? Ωραία. Αφού εγώ σας διαβάσω το αυτό που ήρθε σήμερα, έτσι, αυτά έρχονται, αυτά που έρχονται, αυτά σας λέω. Το άδικο βαδίζει σήμερα με σταθερό βήμα. Οι καταπιεστές προετοιμάζουν τα επόμενα 10.000 χρόνια. Η βία διαβεβαιώνει έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι θα μείνει. Καμιά φωνή δεν ακούγεται πέρα από τη φωνή του εξουσιαστή. Και στις αγορές φωνάζει η εκμετάλλευση, τώρα μόλις αρχίζω. Αλλά πολλοί από τους καταπιεζόμενους λένε τώρα, αυτό που εμείς θέλουμε δεν θα γίνει ποτέ. Εσύ που ακόμα ζεις, μην πεις ποτέ, το σίγουρο δεν είναι σίγουρο. Έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν θα μείνει. Αν μιλήσουν οι εξουσιαστές, θα μιλήσουν οι εξουσιαζόμενοι. Ποιος τολμά να πει ποτέ? Από ποιον εξαρτάται αν η καταπίεση μένει? Από εμάς? Από ποιον εξαρτάται αν θα τσακιστεί? Επίσης από εμάς. Εκείνος που έπεσε στέκεται πάλι όρθιος. Εκείνος που έχασε παλεύει. Εκείνος που συνειδητοποίησε τη θέση του, πώς τον κρατάς τώρα? Επειδή οι σημερινοί νικημένοι είναι οι αυριανοί νικητές και από το πότε θα γίνει σήμερα κιόλας. Λοιπόν, ταυτόχρονα προσπαθώ εδώ... Ναι, ρίξε το σκάρο, ρίξε τον. Λοιπόν, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ πέθανε σαν σήμερα 14 Αυγούστου του 1956, γι' αυτό έρχονται όλα αυτά σήμερα τα αποσπάσματα από την πολιτική ποίηση του Μπρέχτ, η οποία συνάδει πάρα πολύ με όσα συμβαίνουν και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη.

σήμερα και όλες θα πρέπει να μπούμε σε κατάσταση εγρήγορσης και να είμαστε συντονισμένοι και να μην επιτρέπουμε να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από όλα αυτά τα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας αποχαιρετήσω όμως και να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο, να χορέψετε γιατί χανόμαστε, όπως έλεγε η Πίνα Μπάους. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στις Μαρίες και στους Μάριους. Εύχομαι στις Μαρίες και στους Μάριους να μαρμέρουν. Γεια και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η καινούργια μέρα διανύει τις πρώτες τις στιγμές εδώ στην πατρίδα και εμείς πάλι εδώ, κοντά σας. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Κοιτάζουμε πάντα για τις δικές σας προτάσεις, διαβάζουμε πάντα το email αυτής εδώ της εκπομπής, εκεί όπου εσείς προτείνετε τα τραγούδια και πια έχει σταματήσει να είναι έκπληξη ότι τα περισσότερα από τα δικά σας αγαπημένα είναι και δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Όπως και το επόμενο.

Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Πλησίως λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Γρήγορα, γρήγορα.

σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Γεια χαρά!

ανάβω ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα τραγούδια για τη σημερινή νύχτα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Με έναν χορό, σύνθεση του Νικόλα Πιοβάνη, ξεκινήσαμε σήμερα. Μουσική από την ταινία των Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνη, «Χάος». Ταινία γεμάτη συμβολισμούς. Με φόντο τη Σικελία των Αρχών του 20ου αιώνα, ο νομπελίστας Λουίτζι Πιραντέλο βυθίζεται στο χάος της ανθρώπινης ψυχής με τρόπο άλλοτε δραματικό, άλλοτε ανάλαφρο. 5 διαφορετικές ιστορίες του Λουίτζι Πιραντέλο συνθέτουν μια ποιητική τοιχογραφία της Σικελίας, θίγοντας θέματα όπως η μετανάστευση, ο έρωτας, οι παιδικές μνήμες, η σύγκρουση κολίγων με τους φεουδάρχες, ο θάνατος. Εξαιρετική ταινία το «Χάος». Ποίημα με εικόνες, με μαέστρους τους Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνη. Θεωρώ πως ο Νικόλα Πιοβάνη συνέθεσε το καλύτερο soundtrack της καριέρας του για το «Χάος». Από το «Χάος» είναι και το επόμενο τραγούδι. Εχθές είχαμε Πανσέλινο και σήμερα είναι Ολόγιο μου το φεγγάρι, φωτίζει τον ουρανό. Αντικείμενο έμπνευσης για τους δημιουργούς. Θα ακούσουμε λοιπόν το «Καντσόνα ντε Μαλντιλούνα». Μαζί όμως, στην αρχή, και απόσπασμα από το αριστούργημα του Γιάννη Ρίτσου, η σονάτα του Σελινόφωτος.
1: Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Τουβλάδικου, ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρνια σβεστομένη με φεγγαρόφωτο. Τόσο αδιάφοροι και άειλοι, τόσο θετικοί σαν μεταφυσικοί, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε. Γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου. Κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα, μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα, δεν με ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι στήχιωσε, με διώχνει. Θέλω να πω έχει παλιώσει πολύ, τα καρφιά ξεκολλάνε, τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου από την κρεμάστρα στο σκοτεινό διάδρομο, όπως πέφτει το μάλινο τριμμένο γάντι της σιωπής από τα γόνατά της.

Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη σονάτα του Σελινόφωτος, αυτό το αριστούργημα του Γιάννη Ρίτσου. Ακούσαμε και το Καντσόνε ντελ Μαλντιλούνα του Νικόλα Πιοβάνη πάνω σε παραδοσιακούς στίχους της Σικελίας. Στο επόμενο τραγούδι, τους πρώτους στίχους όταν τους ακούμε, τους σιγοταργουδάμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που όλοι μας το έχουμε αγαπήσει. Θα κεντήσω πάνω στο αλόγου σου τη σέλα με διαμαντόπετρες σωρό του φεγγαριού το πηγενέλα στο πελαγίσιο το νερό.

Ρίζα Κόχ τραγούδισε τον Ανούρισμα του Μανου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τραγούδια αγάπης. Η Έλα Φιτζέραλντ το ερμηνεύει με τρόπο λυρικό, αναδεικνύοντας τη μελωδία, αναδεικνύοντας τους στίχους. Η φωνή της ζεστή, καθαρή, εκφραστική. Blue Moon.

η νύχτα θα μας πάρει. Τ' άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τ' άστερα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης στους στίχους, Μελίνα Μερκούρη στην ερμηνεία, από τη Φέδρα, την κινηματογραφική ταινία του Ζιλ Ντασέν, ένα τραγούδι σταθμός. Ο Νίκος Γκάτσος έγραψε με τον Μανού Χατζηδάκη για την ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου». Μικραίνει το φεγγάρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδιασίνη μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Σταμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Ήταν η οβερτούρα, ήταν η έναρξη της όπερας Carmen του Georges Bizet. Έπαιξε η φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης που διεύθυνε ο Herbert von Karajan. Η Carmen είναι η δημοφιλέστερη όπερα του Bizet. Όπερα σε τέσσερις πράξεις με λιμπρέτο γραμμένο από τον Henri Meilhac και τον Ludovic Alévi με βάση την ομώνυμη νουβέλα του Prosper Mérimée. Παρουσιάστηκε στη σκηνή της όπερας Κομίκ στο Παρίσι στις 3 Μαρτίου του 1875 χωρίς να γνωρίσει ιδιαίτερη επιτυχία. Σε αυτήν μάλιστα την πρώτη περίοδο δόθηκαν 36 παραστάσεις. Πριν τελειώσουν όμως, ο Georges Bizet έφυγε από τη ζωή και δεν γνώρισε την μετέπειτα μεγάλη επιτυχία της όπερας του. Από την Carmen θα ακούσουμε την Μαρία Κάλλας σε τι άλλο, στην άρια «Ανυπότακτο πουλί ο έρωτας».

Η Μαρία Κάλλας ερμήνευσε την διάσημη άρια «Ανυπότακτο πουλί, ο έρωτας» από την όπερα «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διεύθυνε ο Ζορζ Μπέρτρ σε μια ηχογράφηση του 1961. Η «Κάρμεν» είναι η πιο συναρπαστική όπερα του Μπιζέ. «Κάρμεν», μια ελεύθερη γυναίκα. Η ιστορία της έγινε συνώνυμα του έρωτα και της ζήλιας, του πάθους και της τραγωδίας. Παρόμοια ιστορία με την «Κάρμεν» και αυτή της Στέλλας με τα κόκκινα γάντια, το θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη, το οποίο το 1955 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο τον Μιχάλη Κακογιάννη και με κορυφαία ερμηνεία από την Μελίνα Μερκούρη. Ο χαρακτήρας της Στέλλας ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος με τις γυναικείες παρουσίες στον κινηματογράφο και ιδιαίτερα στον εγχώριο κινηματογράφο εκείνη την εποχή. Χαρακτηριστική σκηνή στην ταινία όταν η Μελίνα Μερκούρη τραγουδάει στο Λαϊκό Κέντρο «Ο Παράδεισος, αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι».

αγάπη που γίνες δικό από μαχαίρι, Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Τσιτσάνης, Ιωάννα Γιώργα Κακοπούλου, Μιχάλης Κακογιάννης Στίχη, 1955 η ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη με την Μελίνα Μερκούρη. Βραβεύτηκε με χρυσή σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας. Το κοινό αγκάλιασε τη Στέλλα και την έκρινε σύμφωνα με την καλλιτεχνική της αξία σε μια εποχή που η ελευθερία της γνώμης ήταν κάτι άγνωστο για το γυναικείο φύλο. Στους τίτλους έναρξης της Στέλλας ακούγεται «Η φαντασία για μπουζούκι και πιάνο». Βασίλης Τσιτσάνης, Μάνος Χατζηδάκης.

Φαντασία για μπουζούκι και πιάνο για την Στέλλα, την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη. Βασίλης Τσιτσάνης, Μανώς Χατζηδάκης. Τον Οκτώβριο του 1963 είχε ανεβεί στο θέατρο Κοτοπούλη Ρεξ η παράσταση «Γειτονιά των Αγγέλων» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιάκωβου Καμπανέλη, σκηνικά κοστούμια του Βασίλη Φωτόπουλου, χορογραφίες του Βαγγέλη Σιλινού. Η Τζένι Καρέζη, ο Νίκος Κούρκλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Κώστας Καράσης, Ζωή Φυτούση στους πρώτους ρόλους. Μίκης Θεοδωράκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, με τις φωνές του Νίκου Κούρκλου και της Τζένις Καρέζη, «Από το παράθυρό σου πέρασε το καλοκαίρι».

0: Από το παράθυρό σου πέρασε το καλοκαίρι. Μίκης Θεοδωράκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, με τις φωνές της Τζένις Καρέζη και του Νίκου Κούρκουλου. Το 1979 κυκλοφόρησε ο δίσκος του Σαββόπουλου, του Διονύση Σαββόπουλου, «Ρεζέρβα», μία από τις δουλειές του που έτυχε καθολικής αποδοχής. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη να δω τους ποιητές, πρόλαβα εγώ, στο υπόγειο νησί τους ταξίδεψα ως εδώ, με μια κρυφή εκγενετής αιμορραγία. Ελλάδα, γλώσσα τυφλή στη γεωγραφία. Ελλάδα, οικόπεδο και αποικία.
1: Δεκέμβρη του 44, με μια μοτοσυκλέτα

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας. Ακούσαμε το «Αντιός μη κορασόν» του Μάριου Στρόφαλη. Διαβάζουμε από τις σημειώσεις του συνθέτη στον δίσκο. Η αγάπη για τη Μεσόγειο και τον ταξιδιάρικο πολιτισμό της που δεν άργησε να περάσει και στη Λατινική Αμερική και κυρίως στην Αργεντινή των πολλών Ιταλών μεταναστών γέννησε στο μυαλό μου μια ιδέα που θύμιζε καράβι που τριγυρίζει στα λιμάνια των πολιτισμών της θάλασσας των τριών υπήρων της Μεσογείου. Η Ανατολή και η Δύση ξεκινούσαν την κουβέντα και εμείς το μεγάλο μας ταξίδι.

Αγάπη μου φιντέλα πρωτινή, αγάπη μου πιστή πρώτη. Παραδοσιακό τραγούδι στην Γκρίκο, διάλεκτο των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Κάτω Ιταλίας, ιδιαίτερα στο Σαλέντο της Απουλίας. Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν η Γειτονία, ένα συγκρότημα γνωστό αρκετά και στη χώρα μας, έχουν έρθει και έχουν δώσει και συναυλίες. Και η φωνή της Έλληνας Λέντα τώρα από τη Σαρδινία.

Ήταν η Έλενα Λέντα από τη Σαρδινία. Το τραγούδι έχει τίτλο «Γιατί δεν επιστρέφεις». Η στίχη γραμμένη στην διάλεκτο της περιοχής Γκαλούρα στη Βόρειο Σαρδινία. Μια διάλεκτος κοντινή στα κορσικάνικα. Και ο Μανώλης Λιδάκης τώρα στο κριτικό «Άστρα μη με μαλώνετε».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα μια εξαιρετική ερμηνεία του Δημήτρη Φαντίστο για που το βάλες καρδιά μου του Ορφέα Περίδη. Μαζί και το υπηρώτικο στα φύλλα της καρδιάς μου.

σου, ο Κώστας Παρίσης. Και φυσικά στο κλαρινό, ο Μάνος Ακαλιανόπουλος.

0: Περάστε καλά.
1: Εξαιρετική ερμηνεία του Δημήτρη Φαντή. Στα φύλλα της καρδιάς μου, το υπηρώτικο και το για που το έβαλες καρδιά μου, του Ορφέα Περίβη. Πόσο όμορφα τα συνέδεσε αυτά τα δύο τραγούδια. Συνεχίζουμε να είμαστε στην Ήπειρο.

Ματούλα Ζαμάνη στην Κοντούλα Λεμονιά και το τραγούδισε υπέροχα. Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με την φωνή της Γιασμίν Λεβή. Εδώ σε αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αλεγκρία», η Γιασμίν Λεβή ξεδιπλώνει τις φωνητικές και εκφραστικές της δυνατότητες.

0: Αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε με μουσική από το film noir Sympathy for Lady Vengeance. Η σύνθεση του γνωστού και για τις μουσικές του στην ταινία Old Boy, Yo Young Wook. Είναι οι πλανόδιες μουσικές στα ραδιοφωνά σας, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας και επίσης για τα μηνύματα που μας έχετε αφήσει στο Viber. Στο Viber μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.
1: Kenyesh arbester panik.

Κάν τον νέρο, μελωδία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτή τη μελωδία όταν το ακούσαμε με στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου εδώ στη χώρα μας. Η Όφρα Χάζα ήταν που το ερμήνευσε. Υπήρξε μία από τις διασημότερες φωνές της Μέσης Ανατολής. Το τραγούδι δε ακούστηκε με τη φωνή της στην ταινία του Πατρίς Σερό, Βασίλισσα Μαργκό, το σενάριο βασισμένο στο μόνιμο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το Τριανταφυλάκι τώρα. Να η Λίνα Νικολακοπούλου και η Άλκηση Πρωτοψάλτη.

Τριανταφυλάκι ήμουν στην καρδιά σου. Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτή τη μελωδία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς που ακούσαμε από τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και ξανά η φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Την αγαπάμε. Με τα φτερά του έρωτα.

κάκια των παραδοσιακών λιανοτράγουδων. Μέσα από την ταινία του Πέντρο Αλμοδόβερ «Ψηλά τα κούνια» γνωρίσαμε τη φωνή της Λουθ Καζάλ. Εκεί τραγουδούσε το παλιό τραγούδι του 1936 αυτό του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα σε στίχους της αδερφής του Μαρίας Τερέζας. Το «Piensa en mí», «Σκέψω εμένα». Αν έχεις λύπη, σκέψω εμένα. Αν νιώθεις πως θέλεις να κλάψεις, σκέψω εμένα. Γνωρίζεις πως λατρεύω τη θεϊκή σου εικόνα, το παιδικό σου στόμα, το τόσο νεανικό που με δίδαξε πως να αμαρτάνω. Σκέψω εμένα όταν υποφέρεις, όταν κλαις και πάλι σκέψω εμένα. Και όποτε θέλεις πάρε μου τη ζωή, δεν τη θέλω για τίποτε. Για τίποτε δεν αξίζει να ζω χωρίς εσένα.

ήταν η Λούθ Καζάλ στο Piensa en Me του Αγκοστίν Λάρα. Είναι έτσι όπως ακούστηκε στα ψηλά τακούνια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σε εκείνη την ταινία είχε ακούστηκε και ένα άλλο τραγούδι παλιό γαλλικό του Νινοφερέ, το City

Trouble. Αλλά εκεί με ισπανικούς στίχους, Un año de amor, είχε τραγουδήσει η Λουθ Καζάλ. Εμείς θα το ακούσουμε με τη φωνή της Μίνα και με ιταλικούς στίχους, Un año d'amore.

Πλάνο διεσθένει μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Γιώργο Μαστή που έρχεται σε λίγο εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στην ρυθμίση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.

Λοιπόν, οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο, αύριο είναι. Εύχομαι να ξεκουραστείτε όλοι, να περάσετε καλά. Δεν μας έκατσε να είναι μέσα στην εβδομάδα για να γλιτώσουμε και μια εργασιακή ημέρα. Αλλά το καλό θα είναι έτσι μέσα στο απάβγασμα του καλοκαιριού, γιατί ουσιαστικά ο 15 Αυγούστος αυτό σηματοδοτεί, ότι φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Να έχετε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, με αυτούς που αγαπάτε, με αυτούς που σας αγαπούν, τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους φίλους, τους πραγματικούς φίλους, και να ξεκουραστείτε, να ξεκουράσετε έτσι λίγο το μυαλό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε μπαταρίες εν ώψη της νέας εργασιακής χρονιάς που έρχεται από Σεπτέμβρη και μετά. Με αυτά και με αυτά, το κρυολόγημα δεν λέει να φύγει με τίποτα, το ακούτε. Και όμως εδώ δίνω τη μάχη καθημερινά, ούτε άδειες ούτε τίποτα εδώ πέρα, στη δουλειά και την εργασία μας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή έχουμε την ενότητα σαν τότε, όπου περιεργαζόμαστε και επεξεργαζόμαστε κάθε εβδομάδα από μία εφημερίδα, μία φορά τον πολιτικό τύπο και την επόμενη εβδομάδα τον αθλητικό τύπο. Σήμερα είναι η σειρά των πολιτικών εφημερίδων και θα πάμε πίσω στο 1971 και στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί συναντάμε την εβδομαδιαία εφημερίδα Αίγυπτος, η οποία είναι με έκδοση της ιστορικής εφημερίδας Ταχυδρόμος. Μία φορά την εβδομάδα, το Σάββατο δηλαδή, έβγαινε η εφημερίδα με τίτλο Αίγυπτος. Έτος 90, αριθμός φύλου 223, Σάββατον 14 Αυγούστου 1971, τιμή φύλου 15 μιλιέμ. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα θέματα. Το πρώτο κεντρικό θέμα είναι τα Ιορδανικά τεθωρακισμένα άρματα επιτίθενται κατά της Συρίας ή στην Παραμεθόριον από 24 ήδη ώρας. Και αυτό που θα δούμε τώρα και είναι πολύ σημαντικό, μελετώντας την εφημερίδα που είναι πριν από 55 χρόνια, είναι πόσο επίκαιρα μας ακούγονται τα γεγονότα, αν όχι όλα, τα περισσότερα από αυτά, σε περιοχές όπου οι διενέξεις μετά από μισό αιώνα δεν έχουν ξεχωριστεί.